Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εναλλάσσονται τα θεία πρόσωπα καθώς εμφανίζεται η νεφέλη στους ανθρώπους. Ο Κύριός μας στην έρημο, ο Πατέρας εδώ στο όρος της μεταμορφώσεως, ο Κύριος θα ξανάρθει πάλι μέσα στην νεφέλη για να πάρει την εκκλησία του. Ακούστηκε φωνή από την νεφέλη. Η ίδια φωνή θα ακουστεί όταν η νεφέλη θα ξαναεμφανιστεί τις μέρες που προσδοκούμε, την ώρα της αρπαγής της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Θα ακουστεί σάλπιγγα, φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού μέσα από την νεφέλη. Τα συννεφάκια, όταν τα βλέπουμε καμιά φορά έτσι, κυρίως απομονωμένα συννεφάκια, ας καθόμαστε λίγο να στοχαζόμαστε. Μήπως είναι, γιατί κάπως θα εμφανιστεί στην αρχή σαν ένα συννεφάκι, μήπως είναι αυτό το συννεφάκι που έρχεται να πάρει την εκκλησία του, μήπως μέσα σε αυτό το συννεφάκι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τι θαυμάσιο προμήνυμα αυτή η νεφέλη για μας. Δεν αφορά αυτή η νεφέλη τους απίστους ανθρώπους, αλλά αφορά στους πιστούς. Αυτό το συννεφάκι θα έρθει για εκείνους που αγαπάνε τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα τρίτο προμήνυμα εδώ, την νεφέλη της παρουσίας του Κυρίου που θα έρθει για να πάρει την εκκλησία του και να την πάρει επάνω στους ουρανούς. Θα έρθει με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει όμως εδώ κανείς. Εδώ υπάρχουν δύο τριάδες προσώπων. Η μία τριάδα είναι μέσα στην εφέλη, κυκλώνεται από την εφέλη. Η άλλη τριάδα μένει έξω από την εφέλη ακόμη. Ο Κύριος μας και οι δύο άνθρωποι που ήρθαν από το υπερπέραν, ο Μωυσής και ο Ηλίας, είναι στην εφέλη. Οι άλλοι τρεις είναι έξω από την εφέλη. Ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είναι έξω από την εφέλη. Και εδώ ας προσέξουμε ότι έχει κάτι πολύ σημαντικό, βαρισίμαντο να μας πει πραγματικά. Ότι όταν θα έρθει σε αυτή τη φάση για την αρπαγή της εκκλησίας του ο Χριστός μέσα στην εφέλη, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μπουν στην εφέλη και θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μείνουν έξω από την εφέλη. Δεν θα αρπαγούν. Και δεν λέω εκείνοι που είναι άπιστοι, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξουν άνθρωποι πιστοί που λέγανε ότι είναι πιστοί μέσα από την εκκλησία, οι οποίοι δεν θα μπουν στην εφέλη, δεν θα αρπαγούν. Πόση θλίψη, πόση πίκρα και πόσος φόβος θα καταλάβει αυτές τις ψυχές σαν θα δούνε την εφέλη. Μάλλον δεν θα τη δούνε, τι λέω, για να είμαστε ακριβολόγοι. Αλλά όταν θα αντιληφθούν ότι η νεφέλη ήρθε και ξανά φύγε, σαν κάποιον που πάει στο τρένο, στον σταθμό και πάει καθυστερημένος και το τρένο έχει φύγει, κάποιον που πάει στο αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο είναι άδειο, το αεροπλάνο έχει πετάξει, έχει φύγει, πόσος τρόμος και πόση πίκρα θα καταλάβει αυτές τις ψυχές. Αλλά αδελφοί μου, τουλάχιστον εμείς ας τα σκεφτούμε έγκαιρα αυτά τα πράγματα και ας προσευχόμαστε ο Κύριος να δώσει χάρη να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει αυτή η νεφέλη, η οποία θα είναι η τελευταία για την εκκλησία του Χριστού. Δεν θα ξανάρθει αυτή η νεφέλη, δεν θα ξανακουστεί αυτή η σάλπιγγα, η φωνή του αρχαγγέλου, η φωνή του Κυρίου δεν θα ξανακουστεί, δεν θα ξανάρθει να ξαναπάρει κι άλλους. Έφυγε η νεφέλη, κλείστηκε η πόρτα της χάριτος οριστικά και για πάντα. Και εμείς είμαστε άνθρωποι που ανήκουμε στην περίοδο της χάριτος. Οι άλλοι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, από τη φρίκη του Αντιχρίστου, από τα γεγονότα της Αποκάλυψης και θα πιούνε όλο εκείνο το ποτήρι, το πικρό των γεγονότων, του πόνου, των θλίψεων, των διωγμών, των σφαγών που θα γίνουν εκείνες τις μέρες. Είναι θέλει ένα τόσο ζωτικό και σπουδαίο προμήνυμα.

λάβουμε σοβαρά υπόψη, καθώς εδώ εμφανίστηκε και μας έδειξε τις καινούργιες τις διαστάσεις. Ένα άλλο προμήνυμα είναι τη ζωή των πιστών, όπως ο Πέτρος μέσα στα λάθη του βέβαια λέει εδώ πέρα: «Κύριε, σαστισμένος, θαμπωμένος, έκπληκτος, δεν ξέρει τι λέει», όμως λέει για μας μια αλήθεια: «Κύριε, καλό είναι να είμαστε εδώ». Αφήστε την θεολογική και την κυριολεκτική ερμηνεία του πράγματος. Δεν ήξερε τι έλεγε ο Πέτρος. Αλλά όμως εμείς μπορούμε να το πάρουμε σε αυτή την έννοια του το πράγμα. Αυτά τα λόγια του Πέτρου. Είναι πολύ καλό να είμαστε έτσι μαζί με τον Κύριο. Να βλέπουμε το μεταμορφωμένο πρόσωπο του Κυρίου. Να είμαστε απάνω στο όρος, όπως την περασμένη φορά μιλήσαμε για το όρος. Να ζούμε σε εκείνη την καθαρή, την άγια, την υπέροχη, την λαμπρή ατμόσφαιρα. Εκεί που ο Κύριος δεν είναι ο ταπεινός Ναζωραίος που διώκεται, που... Ας ζηλέψουμε αυτή τη σκηνή. Διότι όπως είπαμε και την περασμένη φορά, οι πιστοί του Κυρίου θα ζήσουν απάνω σε ένα όρος. Στο όρος της αγιότητος του Θεού. Εκεί που ζει και κατοικεί ο Θεός. Στον τρίτο ουρανό. Καλό είναι να είμαστε εδώ. Να κάνουμε τρεις σκηνές. Αλλά Πέτρο, ο σκοπός είναι να μπεις μέσα στην εφέλη. Δεν έγινε ακόμη η θυσία. Εάν γινόταν αυτό που είπε ο Πέτρος αλίμονο και στον Πέτρο και σε όλη την ανθρωπότητα, πιστεύω ότι όπως και κάποια άλλη προηγούμενη φορά ο Σατανάς είχε βάλει στο στόμα του Πέτρου τα λόγια τούτα: «Γενού ήλαιος είσαι αυτόν, να μην γίνει αυτό το πράγμα, Κύριε». Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και εδώ. Να κάτσουμε εδώ, να μην κατέβεις κάτω. Ενδεχομένως ο Πέτρος να θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου για το πάθος του, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, ο Μωυσής και ο Ηλίας, καθώς φρεσκάρανε τα λόγια του Κυρίου και ξαναμίλησαν για το πάθος του Κυρίου. Ο Πέτρος μπορεί εκεί να το πήγε ο άνθρωπος, αλλά δεν ήτανε παρά λόγια του εχθρού της ψυχής να μείνει εκεί απάνω και να μην κατέβει, να μην πάει στο σταυρό, να μην πεθάνει. Ίσως και από φιλοτομαρισμό οι άνθρωποι να λένε και κάτι τέτοιο. Από φυγοπονία. Γιατί τους είχε πει ο Κύριος ότι και εσείς θα διωχτείτε, αν με δίωξαν και σας θα διώξουν, θα σας κυνηγήσουν, θα σας περάσουν από συνέδρια, θα σας λένε αιρετικούς, θα σας καταδιώκουν, θα λένε ότι είστε εχθροί του έθνους, προδότες, πουλημένοι. Όλα αυτά τα οποία ακούμε σήμερα τα είπαν στον Χριστό. Τα άκουσαν οι Απόστολοι του Κυρίου. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο, ίσως είναι ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Πέτρος σκέπτεται τι έχει να γίνει κάτω στο πρόσωπο του Κυρίου, και όταν φύγει αυτός θα έρθει η σειρά τους. Και γι' αυτό να λέει: «Καλόν είναι να είμαι εδώ, και ας είμαι έξω από την εφέλη». Αλλά όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στην εφέλη, απάνω στο όρος, εκεί που είναι μεταμορφωμένος σε όλο του το μεγαλείο και την δόξα του σήμερα ο Ιησούς Χριστός. Να ζούμε από τώρα τον ουρανό στην καρδιά μας. Γιατί μόνο έτσι προετοιμάζεται κανείς και είναι ακλόνητα βέβαιος και πεπισμένος ότι ο ουρανός θα είναι σίγουρα η πατρίδα του η αιώνια. Ένα άλλο στοιχείο, προμήνυμα και αυτό των ένδοξων και αιώνιων προνομίων μας, είναι ότι ο Κύριος μας επήρε τους μαθητές κατηδίαν απάνω στο όρος, στην καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά κατηδίαν. Άλλα είναι τα προνόμια των αγγέλων και των αρχαγγέλων, άλλα είναι τα προνόμια των φίλων του νυμφίου, που δεν είναι σε τόσο στενή επικοινωνία μαζί του, στον πρώτο κύκλο, και άλλα είναι τα προνόμια της νύμφης του Χριστού, της Εκκλησίας του Κυρίου. Η Εκκλησία του Κυρίου για πάντα θα ζει στον πρώτο, τον πιο στενό κύκλο γύρω από τον Κύριο. Εκεί θα θεωρεί το πρόσωπο του Κυρίου, είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ότι θα τον δούμε καθώς είναι, τον ίδιο τον Κύριο. Και λέει ο Ιωάννης, σχολιάζει: «Όποιος λοιπόν έχει αυτή την ελπίδα στο πρόσωπο του Χριστού αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός».
Προμήνυμα λοιπόν ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ελάτε εδώ, εσείς που σας έχω στην καρδιά μου σε ιδιαίτερη θέση, να σας δείξω το μέλλον μου ποιο θα είναι και να σας δείξω σε ποια σκηνή θα ζείτε κι εσείς οι δικοί μου, οι εκλεκτοί. Θυμηθείτε στην επιστολή του Πέτρου ότι διαβάσαμε και σχολιάσαμε τη λέξη εκλεκτή. Εκλεκτή κατά πρόγνωση Θεού. Η πιστή, η εκκλησία του Χριστού είναι μέλη ζωντανά του σώματος του Κυρίου και ο Κύριος μας βλέπει σαν εκλεκτούς δικούς του. Και θα έχουμε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς, για μας. Είναι ένα προμήνυμα λοιπόν αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος επήρε κοντά τους δικούς του, τους ιδιαίτερα στενούς φίλους του, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Βέβαια μπήκανε και οι άλλοι, είναι και οι άλλοι μέσα στον κύκλο το στενό. Αλλά εδώ για μας λέει κάτι το εξαιρετικό, κάτι το ιδιαίτερο. Ότι όσο πιο πολύ αγαπούμε τον Κύριο, στην μεταμόρφωση

μας εκάθισε στο κεφάλι του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ήταν το βαπτιζόμενο πρόσωπο και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Και πάλι εδώ τα ίδια ακριβώς στερεότυπα λόγια. Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, στον οποίον η καρδιά μου αναπαύτηκε, ικανοποιήθηκα από τη ζωή του, από τις προσφορές του. Αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε, σ' αυτόν να υπακούτε, αυτού τα θελήματα να κάνετε. Είναι ένα μήνυμα λοιπόν υπακοής. Πώς πρέπει να ζήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο? Με υπακοή. Δεν γίνεται κατά άλλον τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι κοντά στον Ιησού Χριστό σε ανυπακοή. Μόνο η υπακοή σε φέρνει κοντά στον Χριστό. Και ο Χριστός έχει τα μάτια του απάνω σου. Σε φροντίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Όταν ήμουνα μαζί σας, είπε στους μαθητές, μήπως στερηθήκατε τίποτε? Όχι Κύριε, τίποτα δεν στερηθήκαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά είναι και προμήνυμα το όρος εδώ, προμήνυμα του θανάτου, ακόμη και της Ανάστασης, όπως είπαμε, και της ανάληψης του Κυρίου μας στον ουρανό. Θυμηθείτε ότι αργότερα μετά την Ανάσταση, γιατί θα μιλάγαμε εδώ για νεφέλη, για την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά αυτή η νεφέλη είναι σκοτεινή. Στις καρδιές και στις συνειδήσεις και στις διάνοιες των μαθητών η νεφέλη αυτή είναι, έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Είναι σκοτεινή νεφέλη. Δεν τους τα λέει ακόμη καλά. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι δυσπιστούν. Ενώ όσον αφορά στην Ανάσταση και μετά από την Ανάσταση, στην Ανάληψη, είναι ένα γεγονός αναντήρητο, τόσο καθαρό, τόσο φανερό, τόσο εύγλωτο. Οι μαθητές είναι μαζεμένοι, ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών, και παρακολουθούν τον Κύριο ενώ μιλάνε μαζί του, είναι αναστημένος ήδη, και τον βλέπουν να αναλαμβάνεται, σηκώθηκε έτσι από τη γη απάνω και ήρθε η νεφέλη και τον πήρε και τον πήγε απάνω στους ουρανούς. Και οι μαθητές τους φαντάζομαι να έμειναν έτσι με ανοιχτό το στόμα, έκπληκτοι, έκταμβοι, και χρειάστηκε να διακόψει εκείνη την έκπληξή τους και τη σκηνή αυτή. Να διακόψουν άγγελοι, ήρθαν αγγελιαφόροι από το υπερπέραν, άλλοι αυτοί, και τους είπαν: τι κοιτάτε τον Κύριο που αναλαμβάνετε? Έτσι όπως τον βλέπετε να ανεβαίνει, θα τον δείτε να ξανακατεύει για σας. Για τους πιστούς βέβαια, εδώ το προμήνυμα έχει σχέση με την προηγούμενη παράγραφό μας, ότι θα ξανάρθει ο Κύριος για να μας πάρει στον ουρανό. Το όρος λοιπόν εδώ της μεταμόρφωσης, προμήνυμα του θανάτου, από τον θάνατο μέχρι την αιώνια δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά όχι μόνο τη δική του, και τη δική μας, της Εκκλησίας του Χριστού της Παγκόσμιας, από εκείνη την ημέρα μέχρι την αρπαγή. Προμήνυμα. Αλλά προσέξτε, εάν δεν πεθάνετε, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν συναπεθάνομεν μετά του Χριστού, θέλουμε και συζήσει μετά αυτού. Ο θάνατος είναι προϋπόθεση και για τη δική μας μεταμόρφωση. Έτσι λοιπόν, ας σπουδάζουμε το όρος, ας ζούμε στο όρος, τους όρους της αιώνιας ένταξής μας στην οικογένεια του Ουράνιου Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε το πρόσωπο του Κυρίου, του λυτρωτή μας, σε εκείνες τις διαστάσεις της δόξης. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί μου, αγαπητοί. Να ψάλουμε τον ύμνο 273. Είναι ένας ωραίος ύμνος και αυτός σχετικός. 273 ύμνος. «Εις τα ύψη του ουρανού, εις την δόξαν εκεί, όπου η χάρις του Θεού πλημμυρεί, εκεί πάνω στη ζωή, στην ανέσπερη αυγή, εκεί έχομεν πατρίδα».

Εκεί έχομεν πατρίδα. Ω Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας εξασφάλισε ο Χριστός με τη θυσία του πατρίδα στον ουρανό, όχι σε κάποια άκρη του ουρανού, αλλά στο κέντρο του ουρανού, εκεί που έχεις τον θρόνο σου, εκεί που κατοικεί ο Κυριός μας και έχει το θρόνο του στα δεξιά σου, εκεί που και το Άγιο Πνεύμα, εκεί που ο Θεός μας ο Τριαδικός, που η απέραντη αγάπη σου Κύριέ μας ενήργησε θαυμαστή σωτηρία με τη θυσία του Κυρίου στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον Θείο Παράκλητο που μας σύλλεξε, που μας αναγέννησε, που μας φώτισε. Σε ευχαριστούμε για την σκηνή τούτη της μεταμόρφωσης του Κυρίου μας, για τα τόσα προμηνύματα που έχει μέσα της. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια δόξα μας, Κύριέ μας. Δώσ' μας τη χάρη, επειδή αυτά πρέπει για να

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας σταυρός. Δώστε μου λοιπόν χαρτί και ένα μολύβι, για να χαράξω μόνο ένα σταυρό, να τον κολλήσω ούθε βουνό και ακροτήρι, να μένει εκεί σαν κάλεσμα βουβό. Ένα πλατάνι δώστε μου λοιπόν και μια ιτιά, να κάνω ένα μπελώριο σταυρό, να τον κοιτάζουνε όσοι πεθαίνουν στην ερμιά, χωρίς καρτέρια, φως και ουρανό. Δώστε μου λοιπόν ένα κουβά κόκκινο χρώμα, να γράψω ούθε μάντρα ένα σταυρό, και από τις γης τις στράτες όσο περνούν ακόμα, να τον θωρούνε όσοι ζητούν νερό. Ένα σταυρός έχει απομείνει και κρεμασμένη στο ξύλο του η ζωή, όσο ο ήλιος στη γη μας τρεμοσβήνει, ελπίδα στέκει του Χριστού μας ηθανή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πείετε. Πύρος ή άμο θάνατο, μαχαίρι ή δίψα δίκοπο, και η τα σωθιά σωστό το όνειρο τα νίποτα. Γουλιά νερό κι ασυνστερνό, σούρνη σκία το βήμα, γουλιά δροσιά στα πως περνώ, κι ας γίνει άμος μνήμα. Κάμε τη ζήση κύπελο, κι ανταλλάξε την μέμα, φίδι καψαν ήμερο, κι είναι μακριά το γέρωμα. Στα πόψυχος λύγησαν τα γόνατα, σκάψανε ένα λάκο, νερό ζωή εζήτησαν και αντάμωσαν το βράχο. Κι έγινε λίμνες και πηγές και το χτωβριού ποτάμια, κατακλυσμού νεροσύρμες και άσωστα σταυροπηγάδια.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογητέ, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σε πλησιάζομαι και την ώρα τούτη, όχι από συνήθεια, αλλά από ενδόμηχη βαθύτατη ανάγκη της ψυχής μας. Σε πλησιάζομαι για να επικοινωνήσουμε μαζί σου, για να δούμε το πρόσωπό σου διαμέσου της πίστης, καθώς είσαι δοξασμένος μέσα στο φως, μέσα στη λαμπρότητα, όπου λατρεύεσαι από όλα τα όντα που βρίσκονται εκεί πάνω και από τους λυτρωμένους σου που έφτασαν εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου που είναι ανεκδίγητη, είναι ανεξερεύνητη, είναι τόσο πλατιά που αγκάλιασε και εμάς, καθώς μας βρήκες μέσα στο σκοτάδι, στη σαπίλα, στην αμαρτία, στη διαφθορά και μας μίλησες. Και σε ευχαριστούμε γιατί τα αυτιά μας άνοιξαν και άκουσαν την πρόσκλησή σου και παραδοθήκαμε στη λύτρωση που έκαμε ο Ιησούς Χριστός Πατέρα για μας και είμαστε τώρα παιδιά σου. Έτσι απλά, χωρίς να το αξίζουμε, αλλά η δική σου μεγάλη χάρη και το έλεος. Σε ευχαριστούμε για αυτή την εβδομάδα ιδιαίτερα που μας χαρίζεις την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού, καθώς θα φτάσει στο τέλος όλου αυτού του μαρτυρίου, να ανέβει στο Γολγοθά, αλλά και την Ανάστασή Του, και να χαρούμε για όλα εκείνα τα οποία πραγματοποίησε για αμαρτωλούς και εμάς. Σε παρακαλούμε απόψε να μας μιλήσεις, ο λόγος σου να φέρει ιδιαίτερες σκέψεις, αλλά και ελέγχους, και από μέσα, από την καρδιά, ας αναπηδήσει η επιθυμία. Εάν κάποιος μεταξύ μας δεν σε έχει γνωρίσει, δεν έχει συνδεθεί μαζί σου, να το κάνει απόψε. Και αν κάποιοι μεταξύ μας είναι τσακισμένοι, είναι πληγωμένοι, ανόρθωσε τις καρδιές αυτές και όλους μας ευλόγησέ μας με τη χάρη και τη δύναμη και το έλεος, Πατέρα του Ιησού Χριστού. Σε περιμένουμε και σε ευχαριστούμε που μας άκουσες, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα ψάλει έναν ύμνο στη σειρά. Thank you.

Διαβάζω ένα κομμάτι σχετικό για τη βραδιά μας απόψε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το κεφάλαιο 26, κάπα στίγμα, εδάφια 30 μέχρι και το 56. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 26 ή κάπα στίγμα, εδάφια 30 μέχρι και το 56. Το διαβάζω με το βάμβο βέβαια, αλλά στη δημοτική που έχω στα χέρια μου. Είναι ακριβώς η σκηνή, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, που είχε τελειώσει μόλις το τελευταίο δείπνο του Κυρίου με τους μαθητές. Βέβαια, οι άνθρωποι σήμερα το αποκαλούν και έχουν ζωγραφίσει και πίνακες στο μυστικό δείπνο. Δεν υπάρχει τίποτε το μυστικό και τίποτε το μυστικιστικό σε αυτή την όλη υπόθεση. Ήταν ο Κύριος με τους μαθητές για πολλωστή φορά που έζησε αυτή την επικοινωνία μαζί τους. Διαβάζω λοιπόν. Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος των ελαιών. Μια ωραία συνήθεια μετά το φαγητό να ακολουθεί ένας ύμνος ευχαριστίας, γιατί εδώ είχαν ακριβώς ένα τραπέζι και είχαν όλοι μαζί βρεθεί και ο Κύριος το συνήθισε και είναι καλό, επαναλαμβάνω, το κάνουν και οι πίστοι, είναι μια ωραία συνήθεια. Και αφού ύμνησαν, βγήκαν έξω στο όρος των ελαιών. Τότε ο Ιησούς τους λέει, όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε με μένα. Το αρχαίο κείμενο λέει εν εμί, δηλαδή πάνω σε μένα, θα βρείτε κάτι σαν σκάνδαλο. Αυτή τη νύχτα, επειδή είναι γραμμένο, θα χτυπήσω τον ποιμένα και τα πρόβατα του ποιμνίου θα διασκορπιστούν. Και αφού αναστηθώ, θα πάω πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Και απαντώντας ο Πέτρος, του είπε, και αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Ο Ιησούς του είπε, σε διαβεβαιώνω ότι αυτή τη νύχτα, πριν ο πετεινός λαλήσει, θα με απαρνηθείς 3 φορές. Ο Πέτρος λέει σε αυτόν, και αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε απαρνηθώ. Το ίδιο είπαν και όλοι οι μαθητές. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεθσημανή και λέει στους μαθητές, καθίστε αυτού, μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί. Και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε τους λέει, η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, προσευχόμενος και λέγοντας, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι, όμως όχι όπως θέλω εγώ, όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει προς τον Πέτρο, «Έτσι δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μία ώρα μαζί μου? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πείτε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι αδύναμη». Ξανά για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας, «Πατέρα, πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα τούτο το ποτήρι χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και όταν ήρθε, τους βρίσκει πάλι να κοιμούνται επειδή τα μάτια τους ήσαν βαριά. Και αφού τους άφησε, πήγε ξανά και προσευχήθηκε για τρίτη φορά λέγοντας τον ίδιο λόγο. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει, «Κοιμάστε λοιπόν και αναπαύεστε. Δέστε, πλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε. Να, πλησίασε αυτός που με παραδίνει». Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου ο Ιούδας, ένας από τους 12, ήρθε και μαζί του ένα μεγάλο πλήθος με μάχαιρες και ξύλα από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του λαού. Και εκείνος που τον παρέδινε, τους έδωσε ένα σημάδι λέγοντας, «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι, πιάστε τον». Και αμέσως αφού πλησίασε τον Ιησού, είπε, «Χαίρε Ραβή», και τον καταφίλησε. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Φίλε, γιατί ήρθες?». Τότε, αφού ήρθαν κοντά, έβαλαν τα χέρια επάνω στον Ιησού και τον έπιασαν. Και ξάφνου ένας από εκείνους που ήταν μαζί με τον Ιησού, απλώνοντας το χέρι, τράβηξε τη μάχαιρά του και αφού χτύπησε τον δούλο του αρχιερέα, του απέκοψε το αυτί του. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Ξαναβάλε τη μάχαιρά σου στη θέση της, επειδή όλοι όσοι πιάσουν μάχαιρα με μάχαιρα θα πεθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τώρα κιόλας τον πατέρα μου
και θα στήσει κοντά μου περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων. Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει? Κατά την ώρα εκείνη ο Ιησούς είπε προς τα πλήθη: «Βγήκατε σαν σε ληστή, με μάχαιρες και ξύλα, για να με συλλάβετε. Καθημερινά καθόμουν κοντά σας, διδάσκοντας μέσα στο ιερό και δεν με πιάσατε. Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθούν οι γραφές των προφητών». Τότε όλοι οι μαθητές, αφού τον εγκατέλειψαν, έφυγαν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο ακόμα.

Ξεκινήσαμε το ανάγνωσμά μας από το Λόγο του Θεού από το σημείο εκείνο, όπως προαναφέρθηκε, που ο Κύριος είχε κιόλας τελειώσει το τελευταίο δείπνο μαζί με τους μαθητές στο Ανόγιο. Το Ανόγιο γεωγραφικά στην Ιερουσαλήμ βρισκόταν στο ανατολικό κυρίως μέρος της πόλης, προς νότον, θα λέγαμε νότιο-ανατολικό μέρος της πόλης. Εκεί ο Κύριος είχε έρθει από τη Βιθανία, μια απόσταση περίπου 8 χιλιόμετρων, την οποία τότε φυσικά όλοι βάδιζαν, έφταναν με τα πόδια πεζοί. Τώρα, καθώς διαβάσαμε στον Ματθαίο, τους παίρνει μετά από το τελευταίο αυτό δείπνο και αφού ύμνησαν και δόξασαν τον Πατέρα Θεό και τους πήγε προς τα βόρεια μέρη της πόλης, περίπου 1 χιλιόμετρο με τα πόδια, για να είναι στον κήπο εκεί, όπου συνήθιζε να πηγαίνει ο Κύριος και να προσεύχεται, αλλά και να συναντάται πολλές φορές με τους μαθητές, στην Γεθσημανή. Η Γεθσημανή, η λέξη Γεθσημανή, το ξέρετε, υποθέτω, σημαίνει λιοτρίβη. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι όπως ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη έδωσε ονόματα και ονομασίες, ονόματα σε ανθρώπους και ονομασίες, τις πέρασε μέσα από τους ανθρώπους στους γεωγραφικούς τόπους που έμεναν, αλλά και στους ανθρώπους τον ένα μετά τον άλλον, με σημασίες, με έννοιες, είναι σίγουρο ότι η Γεθσημανή ήταν προετοιμασμένος τόπος για να φανεί όλο αυτό το μυστήριο της αγωνίας, της αγάπης, για να δούμε την προσωπικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να συνθλίβεται ολοκληρωτικά, να περνάει μέσα από το λιοτρίβι αυτό της αγωνίας και του πόνου και του βάρους για το τι έμελε να ακολουθήσει μπροστά, ύστερα από τη σύλληψη και ιδιαίτερα τα καρφιά, τον Γολγοθά, τη θυσία αυτή, την πρωτοφανή, μοναδική και ανεξήγητη για μας, που ο Θεός από αγάπη έκανε για τον καθένα μας. Βέβαια, η υπακοή του Ιησού ήταν δεδομένη. Δεδομένη διότι, όπως θα δούμε, είχε τις δύο πλευρές, την θεωρητική αλλά και την πρακτική. Θεωρία και πράξη πήγαιναν μαζί. Όμως, δεδομένη ήταν θεωρητικά γιατί, και πρακτικά, γιατί από τους ουρανούς κατέβηκε για ένα και μοναδικό σκοπό. Να έρθει, να αναλάβει την ευθύνη μας, την αμαρτία μας, την εκτοποίησή μας και να σηκώσει το βάρος, να ανοιχτεί ο δρόμος, να καθαρίσει το πεδίο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Και ήρθε για να υπακούσει. Ιδού, λέει στο λόγο του, οίκο ο Θεέ του ποιήσε το θέλημά σου. Ήρθα. Έχω έρθει σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, με μοναδικό σκοπό να κάνω το δικό σου το θέλημα. Αυτή ήταν η προϋπόθεση την οποία είχε μέσα στην καρδιά του όταν κατέβηκε. Οι πειρασμοί στην έρημο, οι τρομακτικοί αυτοί πειρασμοί, ύστερα από την εξάντληση για 40 μέρες χωρίς να φάει και χωρίς να πει τίποτε, με το να του τεθούν αμφιβολίες για την προστασία από τον Θεό, για την αγάπη του, για τη φροντίδα του, για την πρόνοιά του και επίσης για την προσωπικότητά του, κατά πόσον αυτός είναι ο Υιός του Θεού, εκεί ακριβώς έδειξε και απέδειξε ταυτόχρονα ότι η πρόθεσή του να έρθει και να υπακούσει έγινε πραγματικότητα. Ολόκληρη η ζωή του Κυρίου μας ήταν μια υπακοή στο θέλημα του Θεού για να φτάσει, όπως θα δούμε, στον θρίαμβο. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στον Ιωάννη 15:10 να λέει ο ίδιος: «Τα σεντολάς του πατρός μου τετήρηκα». Τις τήρησα. Τις έχω τηρήσει, τις έχω διαφυλάξει, τις έχω φυλάξει. Τις έχω κάνει κτήμα, εκτέλεση και γνώμονα της ζωής μου αλλά και πράξη. Και σε άλλο μέρος, πάλι στον Ιωάννη 12:50 θα πει: «Καθώς ήρηκε με ο πατήρ, ούτε λαλό». Δηλαδή δεν έκανε κάτι από τον εαυτό του, αλλά καθώς ο πατέρας του είχε πει, τον είχε προστάξει, τον είχε καθοδηγήσει, αυτό και έκανε. Ήταν σε απόλυτη συμφωνία μαζί με τον πατέρα. Αν η υπακοή του Ιησού Χριστού στο θυσιαστήριο της Γεθσημανή, που προετοίμαζε τη θυσία, το θυσιαστήριο του Γολγοθά, ήταν δεδομένη, από τις γραφές βγαίνει ότι σε κάθε ζωή υπακοής προς τον Θεό, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αλλά και για όλους τους πιστούς, οι οποίοι ακολουθούν τα ίχνη του και τα βήματά του, έχει ένα ανώτατο σημείο στο οποίο πρέπει να δώσει την υπογραφή του, να υπακούσει και να πει το ναι. Ο Κύριός μας, το ανώτατο σημείο για τη ζωή του, για τον ίδιο, ήταν η Γεθσημανή, την οποία απόψε μελετούμε. Αλλά θυμηθείτε μερικές περιπτώσεις. Τον Αβραάμ.
Η ζωή του Αβραάμ ήταν ακριβώς μια ζωή υπακοής, παρόλο πως ο άνθρωπος πέρασε από κάποια σημεία ανυπακοής, αλλά στο μέγεθος του μήκους της ζωής του ήταν υπακοή, με ανώτατο σημείο δοκιμασίας της υπακοής του, στο να θυσιάσει εκείνον που περίμενε 25 συν 20 χρόνια που μεγάλωσε, περίπου 45 ετών, 45 χρόνια, μισό αιώνα, να τον θυσιάσει επάνω στο Γολγοθά. Απίστευτο. Και όμως υπήρξε το σημείο, το ανώτατο, το κατακόρυβο θα λέγαμε σημείο της υπακοής. Θυμηθείτε τον Ιωσήφ, ο οποίος χωρίς να φταίει, να είναι ένας άνθρωπος καλός, αγαθός μέσα στη συμπεριφορά του, υπάκου στον πατέρα του και να είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για τον Θεό, βρίσκεται σε τέτοιες ταλαιπωρίες, όπως το τέλος βρίσκεται στη φυλακή, και εκεί στη φυλακή είναι το άκρον άωτον της δικής του δοκιμασίας, και από εκεί και μέσα και πέρα ο Θεός τον ευλογεί. Επίσης θυμηθείτε τους τρεις παιδες στο καμίνι. Θυμηθείτε το Δανιήλ τον ίδιον, ο οποίος πέρασε από 1000 ρεύματα και νερά δύσκολα. Θυμηθείτε επίσης τον Ιώβ, ο οποίος σε τίποτα δεν έφταιγε, δεδομένου ότι κατά πάντα είχε φόβο προς τον Θεό και ζητούσε την υπακοή. Όμως έφτασε στο ανώτατο σημείο κρίσης υπακοής. Λέγω ότι οι γραφές μας μιλάνε ότι μέσα στη ζωή της υπακοής, στην οποία καλείται ο άνθρωπος για να ζήσει την κατά Χριστό ζωή, έρχεται ένα ανώτατο σημείο σε κάποια στιγμή που σε καλεί ο Θεός να το ζήσεις μόνος με εμπιστοσύνη σε Αυτόν και να πεις «Ναι Κύριε, σε ευχαριστώ και γι' αυτό». Αυτό ήταν το σημείο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά το ερώτημα είναι, άραγε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπρεπε να περάσει από τη Γεθσήμανη? Γιατί δεν πήγαινε κατευθείαν στο Γολγοθά? Γιατί δεν τον συνέλαβαν και να τον οδηγήσουν αμέσως εκεί όπου θα γινόταν ο αμνός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου? Η Γεθσήμανη ήταν το πεδίο, όπως μας δείχνουν οι γραφές τουλάχιστον, για να μας διαφωτίσουν, ήταν το σημείο όπου, πέρα από το γεγονός που είπαμε ότι κατασυνθλίφθηκε η προσωπικότητά του, κατασυνθλίφθηκε το εγώ του που έπρεπε να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις και να πει το ναι σε κάθε βήμα προς την υπακοή αυτή την τέλεια του Θεού, εκεί στη Γεθσημανή αποκαλύπτεται όλο το μεγαλείο και η τελευταία ευκαιρία που είχε, αν ήθελε, να φύγει, να σταματήσει. Όπως και στη μεταμόρφωση πάνω στο όρος, μεταμορφώθηκε και έγινε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και λευκάνθηκαν τα ημάτια του. Μπορούσε να φύγει και άλλες φορές. Όμως έμεινε για να δείξει πόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι κάποιο γενικό έτσι συμπέρασμα ή κάποιος λόγος επιπόλος, αλλά έχει ουσία πόσο αγάπησε εσένα και μένα. Ποιος ήταν αυτός που βρέθηκε στη Γεθσημανή? Ήταν ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο οποίος είπε στους μαθητές του εκείνη την ώρα, σε εκείνον μάλιστα που έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέα, και αφού το θεράπευσε για να δείξει ότι αυτός ήταν ο Υιός του Θεού, δεν μπορούσα να καλέσω την προστασία από τον πατέρα μου, στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων να αντιπαραδεχθούν στις 12 ρωμαϊκές λεγιώνες που είχαν κατακτήσει την Παλαιστίνη? Δεν μπορούσα? Και να τους κάνουν όλους σκόνη και συντρίμια? Δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Ιησού. Ούτε είναι και σήμερα για πολλούς που λένε, γιατί ο Θεός δεν βάζει στη θέση του μερικά πράγματα, βλέπει τις αδικίες, δεν κάνει το άλλο, σιωπά, δεν φαίνεται πουθενά. Ο Θεός περιμένει για να δείξει την αγάπη του και για να σώσει ανθρώπους μέσα από την αμαρτία. Ο δε Ιησούς, στη Γεθσημανή, ήθελε να φανερώσει τι κρυβόταν μέσα στα βάθη της ψυχής του, ποια αγάπη που τον έφερε στον κόσμο για να περάσει από όλο αυτό το βασανιστήριο της ζωής και ιδιαίτερα της Γεθσημανή και του Γολγοθά, για να δώσει τη ζωή του αντίλητρο για όλους εμάς. Μάλιστα, στη Γεθσημανή μπροστά του είχε ένα τρίπτυχο.

πονηρό που έπρεπε να πει το ναι στον πατέρα. Καθώς και στο πρόγραμμα διαβάζουμε και διαβάσαμε και στο κείμενο του Ματθαίου, «Πατέρα, εάν δεν γίνεται διαφορετικά, ας γίνει το θέλημά σου, γεννηθεί το θέλημά σου». Αλλά το είπε αυτό έχοντας μπροστά αυτό το μεγάλο, το βασανιστικό, το ανυπέρβλητο τρίπτυχο. Και το τρίπτυχο αυτό ήταν πρώτον το μαρτύριο των πόνων. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να διαβάσει κανείς ειδικά βιβλία και μάλιστα ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τα γεγονότα των σταυρωμένων ανθρώπων ή ανθρώπων που περνούσαν από τα καρφιά του σταυρού και επίσης σηκώνονταν ψηλά και έμπαινε ο κορμός του σταυρού στη γη και έπρεπε να μείνει κρεμασμένος όσες ώρες θα άντεχε ο οργανισμός του. Αυτοί οι πόνοι ήταν πάρα πολύ μεγάλοι, πάρα πολύ δυνατοί, ανυπόφοροι. Δεν μπορούσε κανείς να τους κρατήσει. Αυτό το έβλεπε. Αλλά αυτό φυσικά δεν ήταν το μεγαλύτερο, αν και ήταν οδυνηρό. Το δεύτερο από το τρίπτυχο ήταν ότι γνώριζε, καθώς ήταν καρφωμένος εκεί και θα βάσταζε επάνω του και θα υπέφερε τους πόνους του σώματος του σταυρού, ότι επάνω του θα έπεφταν οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και των γενεών. Και θα έπεφταν επάνω του μία προς μία, ονομαστικά, και για ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ξεχωριστά. Είναι κανείς βέβαια που έκανε μία συλλογιστική, θα την έλεγα, δική του, και λέει πως είναι δυνατόν σε 6 ώρες πάνω στο σταυρό να αναφερθούν οι αμαρτίες τόσων αιώνων, τόσων γενναιών, τόσων ανθρώπων προσωπικά. Αυτή την απορία ίσως μας την απαντήσει μια άλλη παρόμοια σκηνή η οποία αναφέρεται στις γραφές. Θα γίνει, λέει, η κρίση των νεκρών. Και θα σηκωθούν όλοι από τα μνήματα και πω ο καθένας βρέθηκε με τα σώματά τους θα αναστηθούν και θα αποδώσουν λόγο για ό,τι έκαναν, μικρές ή μεγάλες πράξεις, για όλα. Και εκείνη την ώρα, αυτό δεν θα κρατήσει αιώνες για να καταμετρηθούν οι πράξεις, αλλά φαίνεται υπάρχει μια δυνατότητα, παντοδύναμος είναι ο Θεός, που μέσα στο σκηνικό της κρίσης θα φέρει μπροστά στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, των ασεβών, τις αμαρτίες, τη διαγωγή τους, την περιφορά τους, τις σκέψεις, τις αδικίες, τα αίματα, τα πάντα. Με βάση λοιπόν αυτή τη συλλογιστική, το εξάρρο του σταυρού ήταν αρκετό για να φέρει μπροστά στην μεγαλειώδη προσωπικότητα του Υιού, ο οποίος ουδέποτε έπαυσε να είναι ο Υιός του Θεού, τη μεγαλειώδη προσωπικότητα, να φέρει μπροστά του όλες τις αμαρτίες όλων των αιώνων. Και επειδή δεν πρέπει να γενικεύουμε τα πράγματα τα οποία είναι αλήθεια, θα πρέπει να τα παίρνουμε πολύ προσωπικά και ατομικά. Να φέρει τις δικές σας, του καθενός σας και τις δικές μου τις αμαρτίες, μία προς μία, επάνω εκεί, στο σταυρό του Γολγοθά. Να θεωρηθεί, όπως λέει ο λόγος του Θεού, όχι ότι αυτός πληρώνει για τους αμαρτωλούς, αλλά να θεωρηθεί αμαρτία, προσωποποίηση της αμαρτίας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη με βάση αυτή τη θυσία του Γολγοθά. Αυτό το σκεφτόταν στη Γεθσημανή ο Κύριος. Και όπως θα δούμε παρακάτω που αναφέρει ο Λουκάς, τον συνέθλιβε, τον οδηγούσε σε απέραντη αγωνία. Ήταν το λιοτρίβι της προσωπικότητάς του η Γεθσημανή. Και τέλος, το μεγαλύτερο από όλα, το σοβαρότερο από όλα, το φοβερότερο από όλα, ότι ο Πατέρας Θεός θα τον εγκατέλειπε. Δεν τον ονομάζει «Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες» στο σταυρό, αλλά τον ονομάζει «Θεέ, Θεό, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Είχε αποστρέψει ο Πατέρας το πρόσωπό του, γιατί αυτός ήταν εκπρόσωπός σου και ο εκπρόσωπός μου. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες σου για τις αμαρτίες μου. Αυτός θεωρήθηκε αμαρτία για μας και απέστρεψε. Που πέρα από αυτό, το θαυμαστό και ανεξήγητο για μας και ανεκδίγητο ταυτόχρονα γεγονός, μας φαίνει αντιπέτρεπος με μια άλλη αλήθεια. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία. Θύμισα σε κάποιον, μια, μου έδωσε την αφορμή βέβαια, μια παλιά του συμπεριφορά. Και του είπα, προσευχόμουν χρόνια να σου δείξει ο Θεός αυτή τη στάση σου. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να μην χάσεις την είσοδό σου στη Βασιλεία του Θεού. Μπορεί να το ξέχασες, αλλά αυτό μετράει. Ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπο από την αμαρτία. Δεν μπορείς να σταθείς μπροστά στον Άγιο Θεό. Η αμαρτία δεν είναι παιχνιδάκι. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά. Ή πήρες θέση μια και έξω και ανοίγεις τον Κύριο ολοκληρωτικά, ή δεν είσαι. Αυτά τα μεσαία,
τα συμβατικά, τα δικαιολογημένα ή όχι, δεν ανήκουν στη σφαίρα της αποκάλυψης των Αγίων Γραφών. Ο Θεός αποστρέφεται την αμαρτία και στο πρόσωπο του Ιησού αποστράφηκε τον ίδιο τον Υιόν του, τον Κύριο. Για σκεφτείτε, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, ο Υιός του Θεού, και κατέβηκε και έγινε εκπρόσωπός μας στο Γολγοθά, το πρόσωπο του ο Πατέρας το απέστρεψε από πάνω του. Αυτό λοιπόν ήταν το σοβαρότερο. Το τρίπτυχο, η πόνη, η σωματική, η ανυπόφορη. Το βάρος των αμαρτιών εξειδικευμένο στην προσωπικότητά του την Άγια, από μέρους του Θεού, όλων των αιώνων, όλων των ανθρώπων, κάθε κατάστασης, κάθε βαρύτητας. Και τέλος η εγκατάλειψη του Πατέρα, αυτά δεν ήταν παρά τα στοιχεία εκείνα, οι πέτρες αν θέλετε εκείνες από το λιωτρίβι που καταπίεσαν την προσωπικότητά του. Και όμως είπε Πατέρα, αν δεν γίνεται διαφορετικά, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι, να γίνει το δικό σου το θέλημα. Σε αυτή τη φράση γεννηθεί το θέλημά σου, βρίσκεται η απόφασή του η οριστική για τη δική μας τη σωτηρία που επακολούθησε όταν πια έτοιμος παρέδωσε τον εαυτό του επάνω στο Γολγοθά. Ο Ματθαίος που διαβάσαμε μας λέει, σας διαβάζω από το κείμενο το αρχαίο, «Ήρξατο εκθαμβίστε και αδημονήν». Δηλαδή σκεφτόμενος αυτό το τρίπτυχο στο οποίο αναφερθήκαμε με συντομία, άρχισε μέσα του να αγωνιά, με έκπληξη. Η έκπληξη ήταν τεράστια στο πρόσωπό του. Δεν μπορούσε άνθρωπος να την αντέξει. Ίσως επειδή ήταν η προσωπικότητα του Υιού, το κράτησε. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, θα το μάθουμε μια μέρα. Αλλά ήταν τρομερές οι εσωτερικές καταστάσεις και τα βιώματα που ζούσε εκείνη την ώρα ο Ιησούς Χριστός. Ήρξε το εκθαμβίστε, να εκπλήτεται σε μεγάλο βαθμό και αδημονήν, να περνάει από έντονη αγωνία. Ο Λουκάς θα προσθέσει, όφθη αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν. Κατέβηκε άγγελος ειδικά από τον ουρανό, ποιος ξέρει ποιος. Φανταστείτε, θα μάθουμε εκείνη την ημέρα όταν θα μας δοθούν οι διάφορες λεπτομέρειες του τι έγινε εκείνες τις στιγμές στη Γεθσημανή. Και ήθελε και του έλεγε προφανώς, το παίρνουμε το δικαίωμα από τη λέξη ενισχύον, τη φράση ενισχύον αυτών. Θα του έλεγε λίγο ακόμα. Κράτησες, κράτησε μέχρι τέλους. Γι' αυτό ήρθες. Ο Πατέρας είναι εκείνος που ετοίμασε το σχέδιο αυτό και πρέπει να το εκπληρώσεις. Και πώς ξέρει με ποιον άλλο τρόπο τον ενίσχυε. Αλλά χρειάστηκε να έρθει άγγελος από τον ουρανό να τον ενισχύσει. Δεύτερον, συνεχίζει ο Λουκάς, και γενόμενος στην αγωνία εκτενέστερον προσήφετο. Δηλαδή μέσα του, στα έγκατα της ψυχής του μπήκε η αγωνία. Θα λέγαμε εκείνο που λέει ο ψαλμωδός, τα νερά μπήκαν μέχρι τα βάθη της ψυχής μου και με έπνιξαν. Μπήκε η αγωνία μέσα του. Και όταν έρχεται η αγωνία, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν έρχονται οι δύσκολες ώρες, τι θα κάνεις? Εντονότερα, εκτενέστερον προσήφξατο, προσήφητο. Δηλαδή, εάν και σε εμάς περάσουμε κάποια γεγονότα, σήμερα, αύριο, οποτεδήποτε ο Θεός θα επιτρέψει, ποιο είναι το όπλο σου, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης? Η επικοινωνία σου με τον Θεό, τον Πατέρα. Από εκεί έρχονται οι δυνάμεις, οι εμπνεύσεις, η αντίσταση κατά των πειρασμών, η νίκη. Μόνο έτσι. Και τέλος λέει ο Λουκάς, και εγένετο ο υδρός αυτού οσί θρόμβη αίματος καταβαίνοντας εις την γη. Δεν ήταν αίμα, γιατί πολλοί έτσι το ερμηνεύουν. Οσί, σαν να ήταν. Όπως δηλαδή είναι το αίμα πηχτό που κατεβαίνει, κατέβαινε ο υδρότας από το σώμα του Ιησού. Κατέβαινε στη γη. Αυτά τα φαινόμενα, οι ειδικοί γιατροί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, τα εξηγούν μόνο έτσι όπως τα λένε οι γραφές. Δηλαδή, ότι πρέπει να περάσει ο άνθρωπος μια πολύ βαθιά, έντονη θλίψη και αγωνία να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν στη Γεθσημανή πέρασε από αυτό το δρόμο της σύνθλιψης, της καταπώνησης, της βαθιάς εκείνης, του πειρασμού εκείνου του μεγάλου που σε βάθος είχε χτυπήσει την ύπαρξή του ολόκληρη και την τάραξε. Η απόφασή του ήταν δεδομένη, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά με την πλευρά της θεωρίας και της πράξης. Όπως και σε εμάς. Επειδή ο Θεός πρίκησε και τον άνθρωπο
με ελευθερία εκλογής, και ο Υιός του Θεού ήρθε εδώ να εκτελέσει κατά παρόμοιο τρόπο. Ήταν ο νέος Αδάμ, ο εξ ουρανού που ήρθε κάτω στη γη. Ήταν εκείνος ο νέος γενάρχης που θα ξεκινούσε τη νέα οικονομία, τη νέα δημιουργία με τους λυτρωμένους. Και έπρεπε και εκείνος να διαλέξει στη θεωρία αυτό που έπρεπε να αποφασίσει, αλλά και όταν θα έρθει η ώρα στην πράξη. Αυτή είναι η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι. Έχονται στιγμές που τα πράγματα τα βάζεις σε ένα πλάνο, τα στοιχειοδοτείς, λες έτσι και αλλιώς θα το κινήσω το θέμα, και υπολογίζεις ενδεχομένως και τους κινδύνους, τις απώλειες, και περιμένεις. Θα έρθει όμως η στιγμή δύσκολη που πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου, που μετά δεν μπορείς να κάνεις πίσω, ή πρέπει να τηρήσεις αυτά τα οποία είχες βάλει σε πλάνο, σε ένα σχέδιο, ή θα κάνεις πίσω. Οπότε δεν είσαι συνεπής, δεν είσαι όπως θα σε ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας λέει: το ποτήριον το οποίο δέδοκεν ο δέδοκεν μη ο πατήρ ου μη πει αυτό, αναφέρεται στον Ιωάννη 18:11. Δεν το πιω το ποτήρι. Ο πατέρας μου το έδωσε, εγώ το δέχτηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο με την πρόθεση αυτή να το πιω. Αλλά στην πράξη, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, και όπως διαβάσαμε, αλλά διαβάζουμε τώρα από τον Μάρκο, Αβά, πατέρα, πάντα είναι αδυνατά είσαι. Μπορείς τα πάντα να κάνεις, τα πάντα να αλλάξεις και τα πάντα να διορθώσεις. Ουχή όμως ό,τι εγώ θέλω, αλλότι εσύ. Όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που εσύ, πατέρα, θέλεις. Και ευχαριστούμε τον πατέρα, και ευχαριστούμε φυσικά και τον Ιησού Χριστό, γιατί ο πατέρας δεν ήθελε τίποτα άλλο, ενώ μπορούσε να αλλάξει τα γεγονότα, να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Αλλά είπε όχι, θα μείνεις εκεί. Και ο Υιός είπε ναι, ας γίνει το δικό σου το θέλημα. Ποια είναι τα αποτελέσματα, θα ρωτήσει κανείς. Τα αποτελέσματα είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σας διαβάζω τα σχετικά εδάφια, καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου. Οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Η φράση «οι πολλοί» στην Καινή Διαθήκη σημαίνει «όλοι». Μιλάει για το σύνολο. Καθώς λοιπόν δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, του πρώτου γενάρχη, οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι. Αυτός ήταν ο σκοπός. Οι πρώτοι παρασύρθηκαν από τον παρακοή του πρώτου Αδάμ και μπήκαν μέσα στο ποτάμι το θολό, μέσα στην ιστορία που ονομάζεται παρακοή και ασέβεια και απομάκρυνση από τον Θεό. Ο δεύτερος όμως, ο νέος Αδάμ, ο εξ ουρανού, ο νέος γενάρχης, ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει έναν διάβλο τεράστιο μεγάλο. Αλλά δεν περνάνε όλοι. Το κείμενο το αρχαίο λέει καθώς εν το Αδάμ, δηλαδή συμμέτοχε στον Αδάμ, τώρα και εν το Χριστό, εάν θα λάβεις συμμετοχή και θα μπεις στον Χριστό, τότε μπαίνεις σε αυτό το καινούργιο ποτάμι της ζωής για να περάσεις από τώρα στη δόξα και στη χαρά του Θεού. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός με την υπακοή του στη Γεθσημανή, που προμηνύει το 100% της θυσίας του Γολγοθά, ετοιμάζει την σωτηρία εκείνων οι οποίοι θα θελήσουν να εγγραφούν στο βιβλίο της ζωής. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι αναλυτικότερα τα εξής. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, κεφάλαιο 53, εδάφιο 11. Θα δει ο ίδιος, ο λυτρωτής, τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Λες και ο Θεός πεινάει από κάτι. Αλλά θέλει να δείξει εδώ ότι θα υπάρξει ένας χορτασμός, μια πλήρης ικανοποίηση. Θα αλλάξουν οι ουρανοί, θα αρχίσουν εκεί όχι χοροδίες και όργανα και μουσικές ανίποτες, ανυπέρβλητες, να διαλαλούν και να χαίρονται στην αιωνιότητα και όλοι οι λυτρωμένοι για το γεγονός ότι ήρθε η τέλεια ικανοποίηση στο πρόσωπο του Υιού του Θεού για τη σωτηρία που έκανε. Και δεν τελειώνει εκεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του. Αυτός λοιπόν ο δίκαιος θα φέρει τη δικαίωση, την αποκατάσταση, τη λύτρωση, την επανασύνδεση, την επανεγγραφή μέσα στους καταλόγους του βιβλίου της ζωής για τους πολλούς. Για εκείνους που θέλουν. Δια της επίγνωσής του.
Εδώ είναι το μυστικό. Γιατί μπορεί να ξέρεις πολλά, μπορεί να σε συγκινούν κάποια πράγματα, μπορεί να θέλεις να λέγεσαι χριστιανός, μπορεί χίλια δυο να έχεις το νου σου. Αλλά εάν δεν γνωρίζεις σε βάθος, αυτό σημαίνει επίγνωση, δεν καταλάβεις σωστά και ολοκληρωμένα το τι ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε και έκανε για σένα στον Γολγοθά, που ξεκίνησε από την Γεθσημανή κατά βάση ο Γολγοθάς, και δεν μπει σε αυτό το μυστήριο να εγκαταλείψεις τις αμαρτίες σου και να αγκαλιάσεις την χάρη και τη σωτηρία που σου χαρίζει, δεν παίρνεις τη δικαίωση. Μένεις έξω. Μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος. Νομίζετε ότι την εποχή του Νόε ήσαν όλοι κακοί, οι περισσότεροι, ναι, αλλά πήραν κάποιοι αγαθοί άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν. Αντιδρούσαν, αλλά μείναν έξω. Νομίζετε ότι στα Σόδωμα και τα Γόμορα κατακάηκαν μόνο οι πολλοί ασεβείς και οι λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν κάποιο φόβο δεν κατακάηκαν. Και αυτοί μαζί. Γιατί δεν άκουσαν να περάσουν στη διέξοδο που ήταν η Σιγόρα και να ελευθερωθούν. Ή να μπουν στην Κιβωτό, όπως στην περίπτωση του Νόε, και να σωθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προσωπική συμμετοχή στο έργο του Ιησού Χριστού. Επειδή αυτός, συνεχίζει το εδάφιο, θα σηκώσει τις ανομίες τους. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Αυτό είναι όλο που έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Ότι σήκωσε τις ανομίες και συλλυτρώνεσαι τώρα, εάν θελήσεις να διαφερθείς, να μπεις βαθύτερα μέσα στο έργο της σωτηρίας του και να σωθείς. Αλλά θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι και ο Σταυρός και η Ανάσταση κερδίθηκαν εκεί στη Γεθσημανή. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε ένα άλλο σημείο, στον Ψαλμό 22, που είναι όλος προφητικός, μιλάει για τον Γολγοθά. Μάλλον θα έλεγα για τη Γεθσημανή και τον Γολγοθά, αλλά και για την Ανάσταση. Κοιτάξτε τι λέει για το τέλος. Οι μεταγενέστεροι, δηλαδή οι επόμενες γενιές, θα γίνουν δούλοι του. Θα αναγράφονται στον Κύριο ως δική του γενεά. Θα έρθουν, θα διακηρύξουν τη δικαιοσύνη του, επειδή αυτός το έκανε. Αυτό είναι που συμβαίνει έκτοτε. Μετά τη Γεθσημανή, μετά τον Γολγοθά, μετά την Ανάσταση, που το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από την Πεντηκοστή και ύστερα άρχισε να κηρύσσεται στα πλάτη και τα μήκη της γης, σε όλες τους αιώνες, τότε έρχεται το μήνυμα αυτό να δικαιώσει πολλούς και να πει ότι ναι μεν είστε αμαρτωλοί, ναι μεν είστε χαμένοι, αλλά το έργο της σωτηρίας έγινε πλήρες, επειδή ο Υιός του Θεού συνθλίφθηκε στο λιοτρίβι που είχε το όνομα Γεθσημανή. Το ίδιο, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Δεν πρέπει το απόψινό βράδυ τούτη τη στιγμή να τη θεωρήσουμε σαν κάτι τυχαίο, σαν κάτι συνηθισμένο, σαν κάτι που επιτέλους θέλαμε κάτι να ακούσουμε αυτή τη βδομάδα, να παρακολουθήσουμε ενδεχομένως τα γεγονότα, να τα συνδέσουμε το ένα με το άλλο. Μην το πάρεις έτσι. Καλά όλα αυτά.

Πριν κλείσουμε, προσευχή να θυμίσω αύριο το πρωί και το βράδυ. Είναι εδώ συνάθεση στις 11 το πρωί. Το θέμα είναι στο θυσιαστήριο της αγάπης με ομιλητή τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Και το βράδυ στις 8, το πρωί στις 11, το βράδυ στις 8, το Θείο Παράδοξο με ομιλητή τον αδελφό Γιάννη Γρίζου. Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας θύμισες αυτές τις απλές αλλά τόσο βαθιές και βασικές αλήθειες του Λόγου Σου. Ότι τον έστειλες, ότι αυτός πρώτος μας αγάπησε και ήρθε. Σε ευχαριστούμε που πέρασε εδώ στη γη περιφρονημένος, αποδιωγμένος, καταφρονημένος. Αλλά όμως αυτά ήταν λίγα μπροστά στη Γεθσημανή και αργότερα στο θυσιαστήριο του Γολγοθά. Και τα έκαμε από αγάπη για μας, για όλους μας. Παρακαλούμε Εσύ να ζωντανέψεις αυτά τα γεγονότα στις ψυχές μας. Να μην τα θεωρήσουμε απλά και μικρά. Ας εκταθεί, σε παρακαλούμε, η ερμηνεία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, έτσι ώστε να είμαστε αληθινοί λατρευτές Σου, να Σε ευχαριστούμε και να Σε ευγνωμονούμε για όσα έκανες για μας. Και τώρα, σε παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη Σου και τη χαρά Σου, Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Ψαλμός Νιάλφα 10. Πολλοί θυμούνται τον Δαβίδ για τη μεγάλη του αμαρτία. Όμως πόσοι θυμούνται τον Δαβίδ για τη μεγάλη του ταπείνωση, για τη γεμάτη ειλικρίνεια και συντριβή μετάνοιά του. Αν διήγηση στο βιβλίο του Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ι Β, μας δίδει την τραγικότητα της πτώσης του Δαβίδ, ο ψαλμός του μας δίδει το βάθος της μετάνοιάς του. Κι ας το ομολογήσουμε, οι περισσότεροι από μας δυστυχώς μοιάζουμε με τον Δαβίδ στην πτώση, όχι όμως και στη μετάνοια που την ακολούθησε. Έλεος είναι αυτό που ζητάει ο Δαβίδ από το Θεό. Έλεος είναι αυτό που κάθε αμαρτωλός πρέπει να ζητήσει. Μην πας στο Θεό για να δείξεις τη δικαιοσύνη σου ή τις καλές σου πράξεις. Πήγαινε ταπεινός για να ζητήσεις το έλεος και τη χάρη του. Ο περήφανος για τον εαυτό του Φαρισαίος θα ακούσει από τον Κύριο το «Ουέ». Η ταπεινή όμως αμαρτωλή γυναίκα θα ακούσει το «Συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου». Χάρις και έλεος υπάρχει πάντα για τον αμαρτωλό που θα μετανοήσει, αλλά για τον υποκριτή Φαρισαίο κρίση και μουέ. Πριν έρθεις στο Θεό, πριν γευτείς την αγάπη και το έλεος του, πρέπει να γνωρίσεις τον εαυτό σου και τις αμαρτίες σου. Αυτή η συνέστηση, η αναγνώριση της αμαρτωλότητός σου, θα σε φέρει ταπεινωμένο στο θρόνο του. Ο Δαβίδ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι αμάρτησε στο Θεό. Είσαι μόνον ήμαρτον. Ο Θεός και μόνον αυτός μπορεί να τον συγχωρήσει. Αγαπητέ μας φίλε, δοκίμασες ποτέ να γονατίσεις με ταπείνωση μπροστά στο Θεό και να του φέρεις το φορτίο των αμαρτιών σου που σε βαραίνει λέγοντάς του «Θεέ μου, σε σένα αμάρτησα, συγχώρησέ με». Αν το κάνεις, ο Θεός είναι έτοιμος να σε ακούσει, να δεχτεί την προσευχή σου και να σε συγχωρήσει. Αν όμως δεν το κάνεις, όσο κι αν περιμένεις, όπου αλλού κι αν πας, δεν θα βρεις αυτό που ζητάς, τη σωτηρία της αμαρτωλής σου ψυχής. Ο Κύριος σε περιμένει, είναι αυτός που πέθανε για σένα, είναι ο μόνος που μπορεί και να σε σώσει. Γι' αυτό αγαπητή ψυχή, τώρα που ακούς αυτό το μήνυμα, πήγαινε στο Χριστό με μετάνοια και πίστη, γονάστησε εκεί που βρίσκεσαι και πες του ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σωτηρία που έκαμε για σένα. Να είσαι βέβαιος, θα γυρίσεις δικαιωμένος, θα σηκωθείς από τα γόνατα αυτής της προσευχής σε σωσμένος.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Συνήθως οι ξένοι έχουν Πάσχα νωρίτερα από μας. Το ίδιο συνέβη και πέρσι. Και θυμούμε μια εβδομάδα πριν από τη δικιά μας μεγάλη εβδομάδα, φιλοξενούσαμε στο ίδρυμα που έχω το προνόμιο να υπηρετώ μια συντροφιά από νέους και νέες από τη Γερμανία. Ήταν περίπου 50. Οι μέρες που περνούσαν κοντά μας ήταν η δικιά τους μεγάλη εβδομάδα. Και νιώσαμε όλοι εμείς στο ίδρυμα ότι θα έπρεπε να τους προσφέρουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να τους ευχαριστήσει και να τους βοηθήσει στις επίσημες αυτές μέρες που βρισκόντουσαν κοντά μας. Σε μια στιγμή μάλιστα ρώτησα τον αρχηγό από τον γκρουπ αυτό μήπως θα ήθελε κάτι τίτο ιδιαίτερο από μας. Και ποτέ δεν θα ξεχάσω όταν με κοίταξε με αγάπη και με απλότητα στα μάτια και μου είπε θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή για μας και θα ήθελα να μας επιτρέψετε όλο το πρωινό να το περάσουμε μέσα σε μια σιωπή, σε μια ησυχία, σε μια πνευματική περισυλλογή και ευλαβικό στοχασμό σε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία συνθέτουν το δράμα της αγάπης και της προσφοράς του Χριστού για μας. Ήτανε τόσο εύκολο αυτό που μου ζήτησε, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν και ένα τόσο πολύτιμο μάθημα για όλους εμάς. Το πρωί εκείνο σας ομολογώ δεν ακουγόταν αναπνοή μέσα στο ίδρυμα. Το προσωπικό περπατούσαμε στις μύτες των ποδιών μας για να συλλάβουμε να φουγκραστούμε ένα περπάτημα, μια παρουσία. Ήταν μια τέτοια ατμόσφαιρα ησυχίας και πνευματικής περισυλλογής που εντυπωσίασε όλους μας. Και μέσα σε αυτή την πνευματική ατμόσφαιρα άνοιξα το Λόγο του Θεού να διαβάσω. Και το Πνεύμα του Θεού με οδήγησε στην προς Εβραίους επιστολή, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 10. Διάβασα εκεί για κάποιο θέλημα. Το θέλημα του Θεού. Για κάποιον που ήρθε αυτό το θέλημα του Θεού να το πραγματοποιήσει εδώ στη γη και που το πραγματοποίησε περνώντας μέσα από ένα θυσιαστήριο και ένα ολοκαύτωμα. Και το εδάφιο το οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε να μου μιλήσει τόσο και έτσι που 32 χρόνια χριστιανικής ζωής δεν μπόρεσα βαθιά να το εννοήσω, βαθιά να το συλλάβω, ήταν ακριβώς το εδάφιο τούτο. «Διό εισερχόμενος εις τον κόσμο», λέγει, «εν επικεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Έτσι, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, θα σας παρακαλέσω την ώρα τούτη, αντί της καθιερωμένης ομιλίας της μελέτης που θα περιμένατε από με, να δεχτείτε να σας διηγηθώ όλους εκείνους τους προβληματισμούς και όλες εκείνες τις σκέψεις τις οποίες με οδήγησε εκείνο το πρωινό της πνευματικής περισυλλογής τούτο το εδάφιο. Και ιδιαίτερα, καταρχήν, το θέλημα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου πως συνυφασμένο με την ανθρώπινη αυτόνομη και υπεύθυνη προσωπικότητα είναι τούτο το θέλημα, τούτη η βούληση. Πολλοί, όπως ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα, τη θέλησαν κυριότερη ψυχική λειτουργία του ανθρώπου και την τοποθέτησαν ανάμεσα στη νόηση και το συναίσθημα. Αυτό το θέλημα, αυτή τη βούληση του ανθρώπου. Άλλοι όπως ο Καρτέσιος και ο Κάντιος την τοποθέτησαν πάνω από την νόηση και από το συναίσθημα και την όρισαν σαν την ικανότητα του ανθρώπου για επιλογή. Μάλιστα προσδιορίσαν μια πρωτοβαθμίδα κατά την οποία υπάρχει η επιθυμία και μια βαθμίδα εν συνεχεία κατά την οποία γίνεται η απόφαση. Είπαν δηλαδή ότι άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία, στο βάθος εκείνος ο οποίος μπορεί να επιθυμεί, μπορεί να επιλέγει και μπορεί να αποφασίζει. Ο βίος λοιπόν του ανθρώπου καταρχήν είναι ένας βίος πολιτικός, με συγχωρείτε βουλητικός. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με ηθική ελευθερία. Ελευθερία εκείνο που επιθυμεί να το επιλέγει και να το αποφασίζει. Και κατά αυτό ισχύει το βιβλικό ρητό ότι κατ' εικόνα Θεού είμαστε πλασμένοι. Ακριβώς δε σε τούτη την ηθική ελευθερία και την ικανότητα του ανθρώπου για επιλογή, να επιθυμεί, να επιλέγει, να αποφασίζει, στηρίζεται όλη η βιβλική αποκάλυψη. Και όλη η ζωή του ανθρώπου από τούτη τη σκοπιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μάχη προς ανατολισμού και οικοδομήσεως αυτού του θελήματος. Όμως υποδομής προς ανατολισμού, οικοδομήσεως, πάνω σε τι? Λοιπόν, από το χάραμα της ανθρώπινης ιστορίας, όπως διαβάζουμε σε εκείνο το τραγικό, το τραγικότατο γάμα κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, δύο αντίρροπες δυνάμεις βλέπουμε να επενεργούν, να προσπαθούν να επενεργήσουν, να επηρεάσουν το ανθρώπινο θέλημα. Είναι μια διελκυνστίδα που αρχίζει στον κήπο της Εδέμ και συνεχίζει και θα συνεχίζει όσο υπάρχει ανθρώπινος βίος σε τούτο τον κόσμο. Από τη μια πλευρά είναι η θεϊκή προσφορά που θα την ονόμαζα προσφορά αγάπης. Είναι η αγάπη του Θεού που προσφέρεται στον άνθρωπο για υποδομή και θεμελίωση και οικοδόμηση πάνω σε αυτή του ανθρώπινου θελήματος. Από την άλλη όμως είναι μια άλλη προσφορά, μια άλλη εισήγηση σατανική, η οποία διεκδικεί να αποσπάσει το θέλημα του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού, να το αλώσει, να το κυριεύσει, να το καταδουλώσει και να το οδηγήσει στο δικό του το θέλημα. Ανάμεσα δε στις δύο αντίρροπες δυνάμεις, στις δύο προσφορές και στις δύο προτάσεις στην ανθρώπινη ελευθερία, στέκεται ο άνθρωπος, αυτό το αδύναμο μέσα στην πόρα καλάμι, όμως το σκεπτόμενο καλάμι, γιατί είναι πρικισμένος, εκτός από το θέλημα, τη βούληση, όπως είπαμε, και με την νόηση και με το συναίσθημα. Ονόμασα τη θεϊκή προσφορά, προσφορά αγάπης. Και είναι πιστεύω τέτοια, διότι για δέστε πώς μιλάει ο δημιουργός προς το δημιούργημά του. Θέτω ενώπιόν σου την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου, την ευλογία και την κατάρα. Έκλεξον τη ζωή για να ζήσεις σύ και το σπέρμα σου. Ακολουθήστε με, λέει ο Θεός, γιατί κοντά μου είναι που δικαιώνεται η ύπαρξή σας και που μπορεί να οικοδομηθεί το δικό σας θέλημα. Ακολουθήστε με με υπακοή, διότι εάν με υπακούσετε θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν με υπακούσετε θέλετε αναλωθεί υπό μαχαίρας. Είναι με άλλα λόγια η πρόσκληση του ήλιου στο λουλούδι. Είναι η πρόσκληση του ανοιξιάτικου αέρα στο πουλί. Είναι η πρόσκληση της θάλασσας στο ψάρι.

και ατυχώς ιστορικά υπήρξε η πρωτοβαθμίδα, επεθύμησε η γυναίκα η Εύα, και ακολούθησε η βαθμίδα, έκοψε, έφαγε και έδωσε. Και έκτοτε ο άνθρωπος άρχισε και συνέχισε και συνεχίζει να ζει σε μια αυταπάτη, ότι δηλαδή κάνει το δικό του προσωπικό θέλημα, ενώ κάνει το θέλημα του εχθρού και ζει μια συνεχή ανταρσία στο θέλημα του Θεού. Η ανταρσία αυτή συνίσταται από τις καταβολές, τις επιβαρυντικές που έχει μέσα του ο άνθρωπος, από το περιβάλλον το κακό το οποίο τον περιβάλλει, και ακόμα από αυτή τη δυνατότητα που έχει κάθε φορά να ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα το αντίθετο από εκείνο του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος στην ουσία από αυτή την άποψη είναι ένας στασιαστής, ένας επαναστάτης. Αυτό δεν είναι ανάγκη να το αποδείξουμε, δεν έχει ανάγκη επιχειρηματολογίας, αλλά το βλέπουμε μέσα στο κύκλο τον οικογενειακό, μέσα στην πολιτεία, μέσα παντού. Δεν είναι ανάγκη αλήθεια ο άνθρωπος να διδαχθεί την εγωπάθεια. Δεν είναι ανάγκη στον άνθρωπο να του δειχθεί ο δρόμος του κακού. Δεν είναι ανάγκη να φοιτήσει ο άνθρωπος σε ένα σχολείο εξιθελισμού. Αυτά υπάρχουν μέσα του έμφυτα, και βλέπεις το παιδί των 2-3 χρόνων που κανείς ακόμα δεν το δίδαξε να σου λέει «Έλα να παίξουμε πόλεμο, μπουμ μπουμ». Είναι μέσα του. Και το θέλημά του ταυτίζεται με το καμουφλαρισμένο θέλημα του εχθρού, για να ζει ο άνθρωπος σε μια παγίδα και να ζει ο άνθρωπος σε μια δυστυχία. Θα πει κάποιος, καλά, μα κι αν είναι τα πράγματα έτσι, διέξοδος δεν υπάρχει, ασφαλιστική δικλίδα δεν έχει προβλεφθεί. Παρανθρώπης είναι αδύνατο, μας λέει η Αγία Γραφή. Και ο Απόστολος Παύλος, που πολύ αγωνίστηκε, όχι μόνο φιλοσοφικά, αλλά και προσωπικά και πειραματικά, να απελευθερωθεί από αυτή την παγίδα, ομολόγησε στο τραγικό Ρωμαίους Ζήτα κεφάλαιο, ότι τις μερίσετε, ποιος θα με ελευθερώσει μέσα από αυτήν την παγίδα και από αυτήν την καταδυνάστευση. Ίσως να υπήρχε λύση. Αν κάποιος απειλαγμένος από δικές του καταβολές κληρονομικές επιβαρυντικές, αν κάποιος που θα μπορούσε να μείνει άτρωτος από το κακό περιβάλλον, ήθελε να ξαναξεκινήσει από εκεί που έπεσε ο άνθρωπος και ήθελε και μπορούσε να κάνει το θέλημα του Θεού, ώστε να υπάρχει μια καινούρια, να υπάρξει μια καινούρια αφετηρία. Ταυτόχρονα, μπροστά στον Θεό υψώθηκε τούτο το τρίλημα. Ή ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο στην καταστροφική του πορεία που είχε διαλέξει, μα τότε δεν θα ήταν Θεός αγάπης, ή να επιβάλλει παρεμβαίνοντας δυναμικά στη ζωή του ανθρώπου το δικό του το θέλημα, αλλά τότε δεν θα ήταν Θεός ειδικής τάξεως, ή κατά κάποιο τρόπο να ανανεώσει την προσφορά του στον άνθρωπο και να δώσει στον άνθρωπο μια δεύτερη ευκαιρία. Οπότε τότε και Θεός αγάπης και Θεός ειδικής τάξεως θα αποδεικνυόταν. Και διαβάζουμε μέσα στις Άγιες Γραφές, στην Αποκάλυψη του Θεού, ότι υπήρξε κάποια στιγμή που σαν τη στοιχεία του ποιήσωμεν άνθρωπον, σε κάποιο σώσωμεν άνθρωπον, διέσχισε τους ουρανούς ο Υιός του Θεού και ακούστηκε ο λόγος που σας είπα ότι με προβλημάτισε και με δίδαξε εκείνο το πρωινό της πνευματικής περισυλλογής, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου.

0: Και το θέλημα του Θεού αναμφίβολα ήταν η σωτηρία του αμαρτωλού, η απελευθέρωσή του, μια ανανέωση δηλαδή της προσφοράς του Θεού, μια ευκαιρία επανατοποθέτησης από τον άνθρωπο, μια καινούρια δημιουργία. Έτσι, προχωρώντας από το θέλημα, ερχόμαστε στο θέλημα του Θεού. Στο οποίο θέλημα του Θεού βιάζομαι να πω ότι υπάρχει τούτο το καθοριστικό στοιχείο. Στην πρώτη δημιουργία, στη δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, βλέπουμε να υπάρχει ένας κήπος, ένας παράδεισος, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος ζει, ο άνθρωπος τον χαίρεται και θα μπορούσε να συνεχίζει να τον χαίρεται αν περνώντας από το δρόμο της υπακοής ετάφτιζε το δικό του το θέλημα με το θέλημα του Θεού. Στην καινούργια τώρα τη δημιουργία, στη δημιουργία του Χριστού που ονομάζεται Δεύτερος και Έσχατος Αδάμ, βλέπουμε και εκεί έναν κήπο μιας αναστημένης ανθρωπότητας, αλλά μπροστά και πριν από αυτόν τον κήπο και την απόλαυση αυτού του κήπου, βλέπουμε στημένο ένα θυσιαστήριο και έναν σταυρό. Είναι η πρόσκληση του Θεού στον δεύτερο αυτόν άνθρωπο, στον δεύτερο Αδάμ, να περάσει στον κήπο της απολαύσεως του Θείου Θελήματος, περνώντας πρώτα από το σταυρό και το θυσιαστήριο. Και θα βιαστούμε, επαναλαμβάνω, να δηλώσουμε ότι έκτοτε ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και στον κήπο της απολαύσεώς του υπάρχει πάντοτε στημένο κάποιο θυσιαστήριο. Όμως ποιο είναι πιο συγκεκριμένα το θέλημα του Θεού? Και ειδού πώς είναι η σύλληψη και η πραγματοποίηση ενός έργου που να μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο την υποδομή και το δρόμο από τον οποίο θα πρέπει να περάσει για να εναρμονίσει το δικό του το ανθρώπινο θέλημα με το θέλημα του Θεού. Και τούτο όχι έτσι αυθαίρετα επειδή το θέλει ο Θεός, αλλά επειδή μέσα σε αυτή την εναρμόνιση υπάρχει η ολοκλήρωση και η ευτυχία του ανθρώπου. Τότε που ο άνθρωπος θα μπορέσει να πει του Κυρίου το θέλημα γινέστο, ή που θα μπορεί να προσευχηθεί με την καρδιά του και να πει γεννηθήτο το θέλημά σου και επί της γης. Ένα θέλημα που πάλι στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους μαθαίνουμε ότι εν αυτό, εν ο θελήματι, υγειασμένη εσμέ. Χρειαζόταν δηλαδή για το έργο αυτό της καινούργιας πνευματικής δημιουργίας μια πρότυπη ζωή αυτού που θα φιλοδοξούσε να γίνει ο σωτήρας. Και δεύτερο, μια αποτελεσματική απελευθέρωση για τον άνθρωπο. Και το πρώτο και το δεύτερο το έχουμε στο πρόσωπο το ευλογημένο και στη ζωή του Ιησού Χριστού. Εισερχόμενος στον κόσμο, όπως ήδη αναφέραμε, το επιφώνημά του είναι «Ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Στο γήινο περπάτημά του είναι υποτασσόμενος στους επίγειους γονείς του. Έμαθε, μας λέγει η προς Εβραίους στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 8, την υπακοήν αφών έπαθε. Στη Σιχάρ ακόμη τον βλέπουμε όταν οι μαθητές του τον προτρέπουν να πάρει λίγο φαγητό, ότι να λέει ότι το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατρός. Ακόμη δε και στους γραμματείς και φαρισαίους θα εξηγήσει ότι δεν ήρθα να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός.
1: Πλήρης λοιπόν η ταύτιση του δικού του θελήματος με το θέλημα του Θεού. Και μέσα στην τιτανομαχία της Γεθσημανή, εκεί που από την αγωνία αιμάτινος έτρεξε ο ιδρώτας από το σώμα του, στη συγκλονιστική εκείνη πάλι, τι ήταν? Ακριβώς για να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Ούτω εμών θέλημα, πατέρα. Ή παρακάτω, ή ου δυνατόν παρελθύν το ποτήριον τούτα απ' εμού, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ναι, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, υπήρξε στο πρόσωπο αυτό του Χριστού, του δεύτερου και έσχατου Αδάμ, η πρώτη ανθρώπινη νίκη. Την πέτυχε ο Χριστός. Η ανθρωπότης απέκτησε τέλος πάντων το πρότυπό της. Μια ζωή που θέλημά της έκαμε το θέλημα του Θεού. Που το θέλημά του το ταύτισε με το θέλημα του Θεού. Όμως, η τιτανομαχία όπως την ονόμασα στη Γεθσημανή θα μπορούσε να τελειώσει όπως η θυσία του Ισαάκ λόγου χάρη επάνω στο βουνό Μοριά, στέλνοντας ο Θεός έναν άγγελο ελευθερωτή. Θα μπορούσε, εάν χρειαζόταν μόνον στην ανθρωπότητα ένα πρότυπο και όχι και ένας σωτήρας. Αλλά επειδή ακριβώς χρειαζόταν το πρότυπο και ο σωτήρας, γι' αυτό όταν ο ουρανός έστειλε έναν άγγελο κοντά στον Χριστό, στη Γεθσημανή, ο άγγελος αυτός δεν ήταν ελευθερωτής, αλλά ήταν άγγελος ενισχυτής. Και μετά τη Γεθσημανή υπήρξε ο Γολγοθάς και υπήρξε το αίμα του εξυλασμού. Έτσι στη ζωή του Χριστού βλέπουμε ευθύς αμέσως ένα θυσιαστήριο στημένο ανάμεσα στο θέλημά του και στο θέλημα του Πατέρα. Ένα θυσιαστήριο που πάνω σε αυτό προσφέρει τις ειρηνικές προσφορές του, δηλαδή την προσωπική του ζωή, και προσφέρει και το ολοκαύτωμά του, τον ίδιο τον εαυτόν του, επάνω στο Γολγοθά. Αλλά ας δούμε λίγο πιο κοντά αυτό το θυσιαστήριο στη ζωή του Χριστού. Πώς συγκεκριμενοποιείται στη ζωή του Χριστού? Όλη η ζωή του υπήρξε ένα διαρκές, ένα συνεχές και ταπεινό ούτω εμών αλλά το σον θέλημα. Γεννήθηκε περιφρονημένος σε ένα στάβλο. Πείνασε και κονταροχτυπήθηκε με τον διάβολο στην έρημο για να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Διώχτηκε από τους συγχωριανούς του. Τον είπαν Βελζεβούλ. Πέρασε μερόνυχτα προσευχής σε προσπάθεια εξάρτησης από το θέλημα του Θεού. Αρνήθηκε να ζητήσει αγγέλους να τον ελευθερώσουν από την ώρα εκείνη του θυσιαστηρίου. Φορτώθηκε επάνω του τις αμαρτίες όλων μας. Εγκαταλήφθηκε στο σταυρό για μας. Πέθανε το θάνατο του αμαρτωλού. Και στο σταυρό κρεμάστηκε ανάμεσα σε έναν ουρανό και σε μια γη. Σε έναν ουρανό που είχε κλείσει στην απέσια θέα της αμαρτίας, της οποίας γινόταν το εξυλαστήριο θύμα, και μιας γης που τον είχε αρνηθεί και διώξει. Επίησεν το θέλημα του Πατρός, περνώντας από το θυσιαστήριο και γεννόμενος εκείνος ο ίδιος το ολοκαύτωμα. Η τελεία δε τούτη υπακοή του στο θείο θέλημα τον κατέστησε κατά την έκφραση της προς Εβραίους 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 9 αίτιον σωτηρίας αιωνίου. Σε ποιους? Προσέξτε, στους υπακούοντας εις αυτόν. Με άλλα λόγια, η υπακοή του στον Πατέρα πραγματοποίησε τη σωτηρία μας. Η υπακοή μας στον Υιό κάνει σε μας προσιτή ακριβώς αυτή τη σωτηρία του. Και εδώ αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, υπάρχει ένα διπλό σε μας μήνυμα που το πρόσεξα κείνο το πρωί της πνευματικής περισυλλογής και άμποτες ο Θεός να μας βοηθήσει να το προσέξουμε και τούτη την ώρα. Υπακοή λοιπόν στο θέλημα του Θεού διαμέσου του θυσιαστηρίου. Για τη σωτηρία μας, μα και για τη χριστιανική μας ζωή και υπηρεσία. Αυτό είναι το συγκλονιστικό μήνυμα που πήρα, που θέλω με τη χάρη του Θεού να σας μεταδώσω. Πρώτο στο θέμα της σωτηρίας. Το θέλημά μου, η βούλησή μου, η ανθρώπινη, μετά τα ερείπια που επισόρευσε η αμαρτία και η ανταρσία από το θέλημα του Θεού, άλλη μια φορά τώρα δέχεται την πρόσκληση του Θεού, ο οποίος θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Δηλαδή θέλει να συγχωρήσει το αμαρτωλό παρελθόν μου, θέλει να με θεραπεύσει και να μου αποκαταστήσει την ικανότητά μου προς επιλογή και θέλει να με μπάσει στη μακαριότητα που φέρνει εναρμόνιση του δικού μου θελήματος με το θέλημα του Θεού. Τούτη προσφορά προτείνεται βέβαια με απόλυτο σεβασμό στην ηθική μου ελευθερία ή της θέλει ο πίσω μου έλθει και δεύτερον προτείνεται και προσφέρεται υπό ένα βασικό και απόλυτο όρο δια του θυσιαστηρίου. Και ως προς το πρώτο, δεν είναι καμιά ανάγκη να αναπτύξουμε το πράγμα. Τα εκατομμύρια οι αλήτρωτοι είναι μια απόδειξη ότι οι άνθρωποι δεν θέλησαν. Δεν θέλουν να ταυτίσουν το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού. Για το δεύτερο, εν τούτης, μπορούμε να θυμίσουμε ότι μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μπόρεσε να πραγματοποιήσει εξυλασμό αιώνιο για τις αμαρτίες μας, διότι άνευ χύσεως αίματος άφεσης δεν γίνεται. Δόξα στο Θεό όμως, πως στην υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου, της σωτηρίας μου, αν και είναι βασικό και είναι απαραίτητο και αποτελεί όρο το θυσιαστήριο, δεν είναι ανάγκη να περάσω από δικό μου θυσιαστήριο, αλλά να δεχθώ το θυσιαστήριο και το ολοκαύτωμα και τη θυσία του Χριστού. Δηλαδή, να υπακούσω στον τρόπο της σωτηρίας. Έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου της υπακούση. Μη ματαιοπονείς λοιπόν, αγαπημένη ψυχή, με δικά σου θυσιαστήρια. Τι να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Έργα, προσφορές, προσπάθειες? Όχι. Μόνον το αίμα του Ιησού Χριστού τα εξασφαλίζει και τα εξασφαλίζει όλα και μια για πάντα. Μη ξεγελαστείς προσπαθώντας να έρθεις στον Θεό χωρίς το δρόμο του θυσιαστηρίου. Του θυσιαστηρίου του Χριστού, γιατί θυμίσου σαν μια εποδό τούτη της ομιλίας ότι πάντοτε δίπλα στο θέλημα του Θεού υπάρχει στημένο ένα θυσιαστήριο. Όμως, αν έτσι έχουν τα πράγματα στο θέμα της σωτηρίας, τι ως προς τη χριστιανική ζωή και την υπηρεσία? Και εδώ, σε αυτόν τον τομέα της χριστιανικής ζωής και της υπηρεσίας, η υπακοή μας πρέπει να εκδηλωθεί, να εκφραστεί, να πραγματοποιηθεί μέσω ενός θυσιαστηρίου. Με μια μόνο συγκλονιστική διαφορά, ότι τούτη τη φορά το θυσιαστήριο δεν είναι του Χριστού, αλλά είναι το δικό μας θυσιαστήριο. Την πρώτη φορά, ακάθαρτος όπως ήμουνα, δουλωμένος, ανίσχυρος, μέσα στην αμαρτία, δεν μπορούσε ο Θεός να μου ζητήσει κάποια θυσία. Μου ζήτησε μονάχα υπακοή στη θυσία του Ιησού Χριστού. Τούτη τη φορά όμως, αναγεννημένος, καθαρός, δυνατός εν Κυρίω, ο Θεός μου ζητάει να κάνω το θέλημά του περνώντας από το θυσιαστήριο το δικό μου, όπως θα εξηγήσουμε μάλιστα θυσιαστήριο ολοκαυτώματος. Και εδώ αγαπημένοι μου αδελφοί, ας στοχούμε θλιβερά. Προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού με χίλιους τρόπους, εύκολους, ανώδυνους, σοφιστικούς, παραγνωρίζοντας ή παραμερίζοντας το θυσιαστήριο. Γι' αυτό οι νικημένες χριστιανικές ζωές. Γι' αυτό η ακαρπία στο πείσμα της πληθωρικής δράσης. Γι' αυτό η δυσαρμονία στις εκκλησιαστικές σχέσεις. Γι' αυτό ο ανταγωνισμός στη χριστιανική δράση. Γι' αυτό το φως το εν ημί σκότος. Ενώ εάν πορευόμενος προς το θείο θέλημα, σαν πιστός πια και αναγεννημένος χριστιανός, περνούσες και περνούσα από το θυσιαστήριο, ποια συγκλονιστική αλλαγή, ποιες σχέσεις καινούριες με τον Θεό και με τον αδελφό σου. Το θέλημα του Θεού, επαναλαμβάνουμε, είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Για τη σωτηρία μας ανέβηκε σε αυτό ο Χριστός. Για τη χριστιανική μου ζωή και υπηρεσία, εγώ καλούμε να περάσω από αυτό. Εγώ καλούμε να γίνω το ολοκαύτωμα. Πόσο διαφορετική η δική μας θεώρηση. Γι' αυτό η συρροή στις μορφές της εκκλησιαστικής δράσης, που είναι βιτρίνα, άνεση, χειροκρότημα, αξίωμα. Αντίθετα, τόσο κραυγαλαία απουσία από έργα αγάπης, που απαιτούν θυσία και χρόνο και παρασκήνιο και γονάτισμα. Κατάντημα αλήθεια, του σημερινού χριστιανισμού, ενώ ο Κύριος δίδαξε και έζησε και στο ένα χέρι του εκράτησε το λόγο του Θεού και στο άλλο το προσώψει, εμείς μπροστά στο σταυρό ας το ομολογήσουμε και στα δυο μας χέρια κρατάμε το λόγο και το προσώψει το παραμερίσαμε, το ξεχάσαμε, το πετάξαμε. Κινήκαμε σάλπιγγες όλο κι όλο και καθόλου λιχνάρια. Καθόλου δεν θελήσαμε και δεν λαχταρίσαμε, όπως λέει ο ποιητής. Λιχναράκι ζηλεύω, στην κορφή σου να ανέβω. Το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω, λίγο φως το σκοτάδι, λίγο λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω. Μιλούσε κάποτε ένας ιεροκήρυκας και έκανε μια έκκληση για το έργο του Θεού, για την ανάγκη της Ιεραποστολής. Και όταν προσευχήθηκε και όταν παρεκάλεσε κάποιοι να θελήσουν να βγουν, να εξέλθουν, να αποφασίσουν για το έργο του Θεού, και έγινε απόλυτη νεκρική σιωπή στο ακροατήριο, μέχρι τη στιγμή που, έχοντας κλειστά ακόμη τα μάτια στην προσευχή, ακούσανε ένα δειλό περπάτημα στον διάδρομο ανάμεσα στα καθίσματα, και τη στιγμή που ο κήρυκας ανοίγει λίγο τα μάτια του να δει, φωνάζει: «Όχι, κοπέλα μου, εσύ!» Ήταν η κόρη του εκείνη που προσφέρθηκε, αλλά εκείνος στο θυσιαστήριο του θείου θελήματος δεν είχε παραδώσει την οικογένειά του. Και ολοκαύτωμα σημαίνει να τα παραδώσεις όλα και να παραδοθείς κι εσύ. Λίγες εβδομάδες είναι όταν κάναμε την πρόσκληση σε μια νέα κοπέλα να έρθει να υπηρετήσει στο ίδρυμα, που όπως είπα στην αρχή έχω το προνόμιο κι εγώ να υπηρετώ. Ζήτησε μια περίοδο προσευχής και ασφαλώς συμφωνήσαμε μαζί να προσευχηθούμε. Δεν μας πήρε ξανά στο τηλέφωνο, αλλά μια φορά που συμπτωματικά περίπου συναντηθήκαμε, μου λέει: «Ξέρετε, ήθελα πάρα πολύ να έρθω, αλλά να προσευχόμενη και σκεφτόμενη, είχα μέσα μου μια ανησυχία και θέλει ο Θεός με ανησυχία». «Ναι», της είπα, «κόρη μου, όχι μόνο με ανησυχία, αλλά και με θυσιαστήριο ολοκαυτώματος θέλει ο Θεός». Ας μην ψευδόμαστε, και η χριστιανική μας γλώσσα, που πρέπει να είναι γλώσσα ειλικρινίας, εάν φτάσει σε μια τέτοια διαπίστωση και σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, είναι καλύτερο να πει: «Ναι, η ζωή και το έργο του Θεού, αλλά δεν είμαι έτοιμος ακόμα να περάσω από το θυσιαστήριο». Δέχτηκα ρώτησα τον Χριστό στο θυσιαστήριο της σωτηρίας μου. Αλλά διστάζω όμως να φέρω τον εαυτό μου στο θυσιαστήριο της ζωής του και της υπηρεσίας του. Έτσι η πόρτα θα μείνει ανοιχτή για το μέλλον. Συμπέρασμα. Η ώρα τούτη φιλοδόξησε μια ώρα πνευματικής περισυλλογής και πνευματικού προβληματισμού να γίνει. Μακριά λοιπόν από ξόπετσους θρησκευτικούς εντυπωσιασμούς, ας σταθούμε λατρευτικά μπροστά στο θυσιαστήριο του Θείου Θελήματος με σκέψεις και με συμπεράσματα. Ας επανατοποθετήσουμε το θέλημά μας απέναντι στις δύο αντίρροπες δυνάμεις του Θεού και του εχθρού. Ας δεχθούμε το δημιουργικό και λυτρωτικό θέλημα του Θεού, αυτό που αποτελεί το στοιχείο της ελευθερίας μας και της ολοκλήρωσής μας σε αυτή τη ζωή. Ας καταλάβουμε μια για πάντα ότι ανάμεσα στο Θείο θέλημα και ημών είναι πάντοτε, μα πάντοτε στημένο ένα θυσιαστήριο. Ας γονατίσουμε μπροστά στο θυσιαστήριο του Γολγοθά, δεχόμενη τη σωτηρία που ο Σταυρός του Χριστού μας προσφέρει. Αλλά και στη χριστιανική μας ζωή και τη χριστιανική μας υπηρεσία ας είμαστε ευθύς και να βάλουμε το χέρι μας τότε στο έργο του Θεού, όταν έχουμε πάρει την απόφαση να περάσουμε διαμέσου του θυσιαστηρίου. Θυσιαστηρίου πάνω στο οποίο θα είμαστε πρόθυμοι να δούμε τη ζωή μας ολοκαύτωμα, τα σχέδιά μας ολοκαύτωμα, ακόμη και τα σχέδια μας τα θρησκευτικά και τα χριστιανικά, την οικογένειά μας ολοκαύτωμα. Φίλοι μου και αδελφοί μου, η Εκκλησία του Χριστού περιμένει, ο Θεός περιμένει από μας. Και εμείς και το περιβάλλον μας θα νιώσουμε αυτή τη συγκλονιστική διαφορά, αυτή τη διαφοροποίηση μέσα στη ζωή και στην υπηρεσία. Αν θελήσουμε τη ζωή μας και την υπηρεσία μας να την περάσουμε από το θυσιαστήριο και το ολοκαύτωμα, τα σώματά μας τότε από ό,τι καθό δεν όφυλαν και δεν έπρεπε είναι τώρα, θα είναι θυσία ζώσα, ευάρεστος, αγία στον Θεό και στους ανθρώπους. Η υπηρεσία μας τότε θα πάψει να είναι κενόφωνη, θορυβώδη, στασιαστική. Θα είναι μια σπονδή επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών. Η προσφορά μας απλή, ταπεινή, αθόρυβη, αδιατυμπάνιστη θα είναι τότε τα παροιμών θυσία δεκτή στον Θεό. Φίλοι μου και αδελφοί μου, ενώ μετά από ένα λεπτό θα δραστηριοποιήσουμε το κατόφλι του χώρου τούτου και θα βγούμε στο δρόμο, στην οικογένεια, στη ζωή, στο περιβάλλον, ποτέ, μα ποτέ να μην ξαναξεχάσουμε πως το θέλημα του Θεού για τη ζωή μας πάντοτε είναι συνδεδεμένο με κάποιο θυσιαστήριο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κάθε.
1: Φίλοι μας αγαπητοί, απόψε έχουμε έναν περαστικό, εκλεκτό και αγαπητό φίλο μας, από τον οποίο θα ακούσετε το μήνυμα του Λόγου του Θεού. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους τα λόγια τούτα. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών δεόμεθα υπέρ του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε για το χατήρι το δικό μας υπέρ ημών αμαρτίαν, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού, μέσω αυτού. Δηλαδή, να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς έγινε και αυτό το γεγονός? Πώς ο Θεός μπόρεσε να δικαιώσει τον άνθρωπο και πώς ο Θεός λογάριασε αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστόν, τον λογάριασε ως αμαρτίαν αμαρτωλό. Όλη η χριστιανοσύνη σήμερα γιορτάζει τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θυμούνται την σταύρωσή του. Ποια είναι όμως τα γεγονότα εκείνα που τον οδήγησαν εκεί στο σταυρό και τι γίνηκε? Για να ακούσουμε λοιπόν μερικές σκέψεις γύρω από το μεγάλο αυτό γεγονός της σταύρωσης του Χριστού, του γεγονότος ότι ο Θεός αυτόν που δεν εγνώρισε αμαρτία τον λογάριασε σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι μπροστά στο Θεό και να μας δεχτεί ο Θεός. Έξω από την Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα μικρό λόφο που φέρνει το όνομα Γολγόθας, την Παρασκευή εκείνη του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώθηκαν. Στον ένα κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, στους άλλους δύο ληστές. Έτσι, με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη έκανε το έργο της, αλλά παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη έκανε το δικό της. Και σε λίγο, να, στον τόπο που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι, μια δυνατή φωνή ακούγεται. Τετέλεστε. Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Ένα σεισμός ακολουθεί και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία στη Γεθσημανή τελειώνει εδώ με μια ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας μας.

να το σφάξουν, το αίμα του, με το αίμα του θα βάφανε το ανώφλι της πόρτας και τα δύο πλάγια των θυρών τους, έτσι που τη νύχτα κίνη τα σπίτια των Εβραίων δείχνανε απ' έξω ένα σταυρό, αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Και τους είπε ο Θεός ότι θα έπρεπε να το κάνουν αυτό, διότι τη νύχτα εκείνη ο άγγελος της κρίσης θα περνούσε μπροστά από τα σπίτια και θα έκανε κρίση. Θα παρέτρεχε τα σπίτια εκείνα στα οποία θα ήταν το αίμα επάνω στο ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας. Συνεπώς Πάσχα, όπως το είπε ο Θεός, διότι είναι Πάσχα Κυρίου, Πάσχα θα πει παράτρεξη. Είναι ακριβώς εκείνο το οποίο και οι Αμερικανοί λένε Passover. Περνώ από πάνω, το ξεπερνώ μάλλον, ξεπέρασμα, παράτρεξη, ότι ο άγγελος της κρίσης θα έβλεπε το αίμα του αρνιού στους παραστάτες και στο ανώφλι της πόρτας και θα προσπερνούσε το σπίτι εκείνο, δεν θα έμπαινε να κάνει την κρίση. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και πόσο θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι αν είμαι θα σκεπασμένη με το αίμα του αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είμαστε σκεπασμένοι από τη μελλοντική κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν θα κρίνει τον κόσμο, διότι δεν επίστεψαν εις τον Υιό του και διότι ζουν μέσα στην αμαρτία και στην άρνηση. Από τότε, από εκείνη δηλαδή την ημέρα που οι Ισραηλίτες έσφαξαν τα αρνιά και έβαψαν τις πόρτες των σπιτιών τους, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται σε όλο τον κόσμο, χωρίς όμως να μπορούν τέλεια να εξαλείψουν και αποτελεσματικά την ανθρώπινη ενοχή. Και τα μεν υποδείγματα, οι τύποι των επουρανίων πραγμάτων, όπως ήταν επανσχάρι ο ναός στη μοσαϊκή οικονομία, θα έπρεπε με τέτοιες θυσίες να καθαρίζονται ταύρων, μόσχων, αμνών. Τα επουράνια όμως, με τι θα έπρεπε να καθαρίζονται? Προφανώς θα χρειαζόταν μια θυσία ανώτερη από αυτά. Και αναρωτιέται κανείς, άραγε αυτή την θυσία την πρόβλεψε η Θεία Πρόνοια, εφρόντισε γι' αυτό? Εφρόντισε λοιπόν γι' αυτό, και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έσβηναν στο λόφο του δράματος, στο Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα μπορούσε να ανεβεί στα χείλη του αμερόληπτου θεατή του δράματος, όπως και σήμερα στον οποιονδήποτε το σκέφτεται. Γιατί άραγε συμβήκαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη από τους ανθρώπους ή ήταν σχέδιο Θεού και γιατί? Γιατί αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός θα είχε οπωσδήποτε σβήσει μέσα στην ιστορία, όπως και τόσα άλλα που γίνηκαν στην ιστορία και ξεχάστηκαν. Όμως διαβάζομαι από το Λόγο του Θεού ότι το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων απέδειξε τον Χριστό δίκαιο, ότι είναι ο μόνος δίκαιος στη γη, ο μόνος Άγιος. Ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε επίσης Άγιον, είπε ο Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα, ή μάλλον στα πρώτα του κήρυγματα, ήταν το δεύτερο αυτό, προς τους αρχιερείς και την ηγεσία τη θρησκευτική του Ισραήλ. Τον Άγιο και δίκαιο εσταυρώσατε και ζητήσατε να σας χαριστεί άνδρας φωνέας, δηλαδή ο Βαραβάς. Τον δίκαιο λοιπόν τον σταυρώσατε και Άγιον. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Ευαγγελίου τον διακήρυξε Άγιον, όπως και ο Θεός τον είχε αποδείξει με σημεία και με θαύματα ότι είναι Άγιος και δίκαιος. Αλλά και οι σταυρωτές του, οι παράγοντες σε αυτό το δράμα, ο καθένας με τον τρόπο το δικό του, ομολόγησαν την δικαιοσύνη του Χριστού.

πρώτα απ' όλα ο δραματικός εκείνος μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος πήγε και πέταξε τα χρήματα της προδοσίας, τα αργύρια, τα 30, που καίγανε τα χέρια του, στα πόδια των ιερέων, των αρχιερέων του Ισραήλ, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Ήταν λοιπόν και για τον Ιούδα αυτός που σταυρώθηκε αθώος, τον οποίον παρέδωκε. Αλλά και ο Καγιάφας, ο αρχιερέας του Ισραήλ για εκείνη τη χρονιά, στο Συμβούλιο των Ισραηλιτών, των αρχιερέων, για να θανατώσουν τον Ιησού, τους είπε «Δεν καταλαβαίνετε εσείς ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ ολοκλήρου του έθνους και να μην χαθεί το έθνος». Κατά συνέπεια, ομολογούσε ότι ο θάνατος του Ιησού δεν ήταν διότι ο Ιησούς ήταν άδικος ή αμαρτωλός ή έφταιγε, αλλά ότι έπρεπε αυτός να πεθάνει, ο Χριστός, για τη σωτηρία όλου του έθνους. Ακόμα ο Πιλάτος, κρίνοντας τον Ιησού εκεί στο Γαβαθά, στο Λιθόστρατο, όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου, ζήτησε να του φέρουν λεκάνη γεμάτη με αίμα. Και πλένοντας τα χέρια του, είπε «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου». «Αθώος είμαι από το αίμα αυτού του δικαίου. Σεις όψεστε». Ακόμα η γυναίκα του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, δεν μπόρεσε τη νύχτα εκείνη να κοιμηθεί, δεν την πήρε ύπνος, και ανήσυχη το πρωί κάλεσε στρατιώτη και τον έστειλε στον άντρα της με την παραγγελία «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθα σήμερα στο όνειρό μου γι' αυτόν». Όπως αναφέρει ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 19. Και τέλος, ο εκατόνταρχος, μαζί με τους άλλους στρατιώτες βέβαια που σταύρωσαν τον Ιησού, όντας κάτω από το σταυρό, την ώρα που πέθαινε ο Ιησούς, την ώρα που ο Ιησούς φώναξε «Τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε, βλέποντας το θάνατο του Ιησού, «Αληθώς Γιος του Θεού είναι ούτος». Ματθαίος 27 κεφάλαιο εδάφιο 54. Και στα αγωνιώδη ερωτηματικά που θα μπορούσαν να γεννηθούν μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ο Ισαΐας ο προφήτης 750 χρόνια πριν από το θάνατο του Ιησού Χριστού είχε γράψει στην περίφημη 53 προφητεία του, κεφάλαιο 53 της προφητείας του. Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομία όλων ημών. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 3ο κεφάλαιο 25 εδάφιο λέει «Ο Θεός προέθετο», έθεσε δηλαδή από πριν τον Χριστό, «ηλαστήριον μέσον εξυλασμού δια της πίστεως εις το αίμα του». Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 1ο εδάφιο 18 έως 19 λέει «γνωρίζοντες ότι δεν λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο και χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου του Χριστού». Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 10 λέει «έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών με παθήματα να τον τελειοποιήσει ο Θεός, ώστε ο θάνατος του Χριστού δεν ήτανε η ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς στην θέληση και στο χαρακτήρα, αλλά η προσφορά ενός Κυρίου».
Ας ακούσουμε λοιπόν και λίγο έναν ύμνο, λίγο ύμνο, για να κάνουμε μια μικρή διακοπή.

Ας δούμε τώρα τα πράγματα πώς γίνηκαν, παίρνοντάς τα λίγο από την αρχή. Στην Ιερουσαλήμ, σε ένα κτίριο που καταλαμβάνει τη θέση του αρχαίου πρετορίου, που ήταν η έδρα του Πιλάτου και το οποίο τώρα ανήκει σε καλόγριες καθολικές και είναι ξενώνας, είναι στη μετόπη της θύρας χαραγμένη μια επιγραφή. Η επιγραφή είναι παρμένη από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, κεφάλαιο 1, εδάφιο 12. Και γράφει εκεί, «Ω προς ημάς, προς όλους εσάς, πάντες ιδιαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, αν είναι πόνος κατά τον πόνο μου, ο οποίος έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Πραγματικά σε αυτό το κτίριο, στο κάτω μέρος, το υπόγειο, είναι το λιθόστρωτο, ο αρχαίος Γαβαθά, εκεί όπου ήταν το πρετόριο του Πιλάτου και εκεί όπου κάτω στο λιθόστρωτο στρατοπέδευαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και εκεί όπου έγινε και ο εμπεγμός του Ιησού. Οι στρατιώτες συνήθιζαν και ζητούσαν ένα κατάδικο κάθε φορά, κάθε χρόνο, για να παίξουν το παιχνίδι του βασιλιά. Τον ανεκήρυταν βασιλιά τους, τον καθίζανε δίθεν επί θρόνου, του φορούσαν μια εμπεκτική χλαμίδα, καλάμι για σκύπτρο, ακάνθινο στεφάνι, του κλείνανε τα μάτια με κάποιο μαντίλι και τον ραπίζανε, τον χαστουκίζανε, τον φτύνανε, τον κτυπούσαν και προσκυνούσαν μπροστά του, γονατίζανε και του λέγανε «Μάντεψε ποιος σε χτύπησε». Αυτά τα κάνανε λοιπόν στον Ιησού. Τον ντύσανε με την κόκκινη χλαμίδα, την εμπεκτική, του βάλανε το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στα χέρια, σαν σκύπτρο, του έκλεισαν τα μάτια και τον περιέπαιξαν επί ώρα ολόκληρη. Κάτω στο λιθόστρωτο στις πέτρες είναι χαραγμένη μια γραμμή σκαλισμένη την οποία κόβει ξαφνικά ένα σπαθί, χαραγμένο κι αυτό, θέλει να δείξει τη ζωή του καταδίκου, του βασιλιά τους, τον οποίον εμπέζανε, την ζωή του την οποία ξαφνικά κόβει η κρίση, η καταδίκη. Αφού λοιπόν τον ενέπαιξαν, τον ξεντήσανε, έδεσαν τα χέρια του σε ένα χαμηλό πάσαλο για να μπορεί η πλάτη να είναι κυρτωμένη και ελεύθερη, γυμνή, στα χέρια του βασανιστού και κατόπιν ο στρατιώτης με το φραγγέλιο, αυτό που ονομάστηκε μάστιγα αστραγαλωτή, με τα λουριά, με κόμβους, στους κόμβους ήταν κόκαλα εχμηρά ή μολύβι ή σίδηρο, κομμάτια από μολύβι και σίδηρο, με το οποίο χτυπούσαν τον κατάδικο και έσχιζαν τις σάρκες του, με τρόπο που θα ήταν δυνατόν ο θάνατος να επέλθει κατά τη διαδικασία αυτή του βασανισμού και της δοκιμασίας. Έπειτα τον ντύσανε πάλι με την εμπεκτική χλαμίδα την κόκκινη που βάφτηκε στο αίμα από το αίμα που έρευε από την πλάτη του. Του κρέμασαν στο λαιμό την επιγραφή της καταδίκης του στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων, για να μπορεί να το διαβάζει όλος ο κόσμος στις τρεις διεθνείς γλώσσες της εποχής εκείνης, εβραϊκά, ελληνικά και ρωμαϊκά. Και συγκάλεσαν όλο το τάγμα των στρατιωτών και πλέον τον πήραν τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Μια φωνή ακούστηκε, «Στρατιώτη, φέρετε τον σταυρό». Και φορτώσανε το σταυρό στον Ιησού, όπως και σε δύο ληστές οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για ληστεία και φόνο. Οι μυριάδες που είχαν πάει για τη γιορτή του Πάσχα από τη διασπορά του Ισραήλ, υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια Εβραίοι μαζεύονταν κάθε χρόνο
στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα και έμεναν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθανε λοιπόν για να παρακολουθήσουν τα γινόμενα και ο Ιησούς εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας, από συγκίνηση, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες που υπέστη, σε θάνατο βέβαια, μία στον Ηρώδη, μία στον Πιλάτο και μία στον Καλιάφα, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς από τους Ρωμαίους στρατιώτες στο συνέδριο και στον Ηρώδη, ο Ιησούς φορτώνεται το σταυρό του και παίρνει το δρόμο μέσα από την τεθλιμμένη οδό, αυτήν που ονομάζεται Via Dolorosa, την ονομάζουν, και έχει την επιγραφή και ακόμα έχει κατά διαστήματα πινακίδες που δείχνει τις τάσεις ή και τις πτώσεις του Ιησού από το βαρύ σταυρό. Όταν έφτασαν στην πύλη της Δαμασκού, από την οποία θα έπρεπε να βγουν, διότι ο Γολγοθάς ήταν απέναντι, ακριβώς διαγωνίως απέναντι και είναι, συνάντησαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο που ερχόταν από τα χωράφια και φόρτωσαν σε αυτόν το σταυρό. Ήταν τότε που γυναίκες της Ιερουσαλήμ έκλαιγαν και θρυνούσαν και ο Ιησούς εγύρισε και τους είπε και είπε στις γυναίκες: «Μη κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτόν σας και για τα παιδιά σας, διότι αν στο χλωρό το ξύλο γίνηκαν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό». Απέναντι ακριβώς ήταν ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ο οποίος ελληνικά ονομάζεται Γολγοθάς στα αραμαϊκά, Κρανίο ή Κρανίου τόπος ή στα ελληνικά, ήταν τόπος εκτελέσεως. Ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου που είναι έξω από τα τείχη, άλλοτε ποτέ ενωμένος με το εσωτερικό βουνό που πάει φτάνει μέχρι το όρος του ναού, όπου είναι κτισμένος ο ναός, ήταν κτισμένος ο ναός. Σήμερα είναι τα αραβικά τεμένη, το έλαξα και το τέμενος του Ομάρ, και κόπηκε, το κόψανε πριν αιώνες για να μην μπορούν οι πολιορκητές σε Ιερουσαλήμ να μπαίνουν μέσα από εκείνο το μέρος, ώστε να πέχει από τα τείχη. Και τον σταύρωσαν. Ο σταυρός εισήχθη στους Ρωμαίους από τους Φοίνικες 50 χρόνια πριν, από τους Φοίνικες και Καρχιδονίους το πήραν οι Ρωμαίοι και το είχαν περιορίσει μόνο σε δούλους, φυγάδες και σε επαναστάτες. Καταργήθηκε όμως κατόπιν από στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό της ανθρωπότητος. Ήτανε σε σχήμα ταφ, όπως είναι το ταφ, ή όπως είναι ο σταυρός που τον ξέρουμε, και ονομαζότανε ξύλο τρίσιλο, με τρία καρφιά ή και με τέσσερα καρφιά. Η επιγραφή που ήταν πάνω κρεμασμένη από το λαιμό του καταδίκου, την έβαλαν, την κάρφωσαν απάνω στο ξύλο του σταυρού, πάνω από την κεφαλή του καταδίκου, του σταυρωμένου, και ήτανε Ιησούς Χριστός Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Βέβαια οι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν στον Πιλάτο: «Μη γράφεις ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων», αλλά ότι εκείνος το είπε. Αλλά ο Πιλάτος είπε ότι έγραψα, έγραψα. Και ήταν ο Ιησούς ο σταυρωμένος για τους Ρωμαίους ένας ζηλωτής, για τους Ιουδαίους ένας ψευδομεσσίας, για τους πιστούς όλων των καιρών όμως ήταν ο Κύριος της δόξης. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Συνήθιζαν να τους ποτίζουν ένα ναρκωτικό ίνων εσμυρνισμένων, τον οποίο φτιάχνανε οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας της Ιερουσαλήμ και τον πρόσφεραν σαν ίστατο δώρο στον κατάδικο για να μου διάσουν τα νεύρα και τα μέλη του και να μην αισθανθεί τον πόνο. Ο Ιησούς όμως
τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για αδυναμία χαρακτήρας, ο Ιησούς αρνήθηκε να πιει. Προτίμησε να αντιμετωπίσει τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο, πρόσωπο προς πρόσωπο, και δεν ήπιε από τον εσμυρνισμένο ίνο. Συνήθιζαν να τους σταυρώνουν γυμνούς, αλλά για τον Ιησού μας λένε οι πράξεις του Πιλάτου, ένα από τα ψευδεπίγραφα της εποχής των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον Ιησού τον περιέζωσαν με λέντιο, που θα πει με πετσέτα, λέντιο. Και ακολούθησε η κάρφωση. Ένα σιδερένιο αιχμηρό καρφί μεγάλο βρήκε το δρόμο του μέσα από τις παλάμες και τα πόδια κάτω του σταυρωμένου, σχίζοντας το κρέας, δέρμα κρέας, νεύρα τένοντες, και καρφώθηκε στο ξύλο. Το σώμα ήταν βαρύ για να κρεμαστεί, για να σταθεί κρεμασμένο από τα καρφιά που ήσαν στα χέρια. Γι' αυτό πρόβλεπαν και έβαζαν ένα ξύλο, το οποίο ονόμαζαν πίγμα, μια εξοχή, θα τη λέγαμε ξύλινη, προεξοχή ξύλινη, για να μπορεί το σώμα να ακουμπάει, το σώμα της αγωνίας. Και ήτανε την ώρα εκείνη, όπως φαίνεται, που οι στρατιώτες εμοίρασαν μεταξύ τους, διεμοιράστηκαν τα ρούχα του Ιησού και έριξαν κλήρο στον χιτώνα του, ο οποίος ήταν υφαντός, όλος από πάνω κάτω, για να μην τον σχίσουν. Αυτός ο σταυρός χαρακτηρίστηκε δούλικο, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα των ηγεμόνων, οποία ιδία και οποίον τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία, υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, ο σταυρωμένος παρακαλούσε να θανατωθεί. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκαναν την αγωνία πιο μεγάλη, τον θάνατον τρομερό. Ο Ιησούς έμεινε προσιλωμένος στο σταυρό 6 ώρες, 2-3 ώρα, που έπιασαν από την ώρα 3 ως την ώρα 9 την εβραϊκή, ή από την ώρα 9 έως 3 το απόγευμα την δική μας ώρα. Αυτές οι 6 ώρες χωρίζονται σε 2-3 ώρα από την έκλειψη του ηλίου που γίνηκε την 12η ώρα, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Και αυτή η έκλειψη του ηλίου ήταν παράδοξη εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας, επί ένα τρίωρο ολόκληρο, από ώρα 12 έως τις 3 το απόγευμα. Και για το αφύσικο της έκλειψης, διότι ο μήνας εκείνος, ο Νισάν, ο Απρίλης, ήταν μήνας ελληνιακός, άρχιζε από τη Νέα Σελήνη, και η 14η του Νισάν ήταν πανσέλινος. Η Σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος ήταν στη Δύση. Η γη μας μπορούσε να βλέπει τα δύο αυτά αστέρια στον ουρανό, χωρίς το ένα να μπαίνει μεταξύ της γης και του ηλίου, όπως συνήθως συμβαίνει με τη Σελήνη και δημιουργεί την έκλειψη. Σελήνη στην Ανατολή, ο ήλιος στη Δύση, συνεπώς η έκλειψη του ηλίου ήταν θαύμα Θεού. Ήταν τότε που, όπως λέγεται, ο Διονύσιος Αροπαγίτης είπε «Άγνωστος Θεός πάσχει, δια τον οποίον το παν εζόφωτε,
έχει ζωφωθεί, δηλαδή έχει σκοτεινάσει και σε σάλωτε, έχει σε σάλευτε, έχει σαλευθεί. Ο χρονικογράφος του Αδριανού, ο Φλέγων, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έγραψε περί Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφηγείται ότι στο 4ο έτος της 22ης Ολυμπιάδος γίνηκε έκλειψη ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρότερων και νύχτα, ώρα έκτη της ημέρας, εγένετο, ώστε και αστέρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό να φανούν, φανίνε. Σεισμόστε μέγας και σεισμός μέγας κατά τα μέρη της Βιθανίας γίνηκε, που κατέστρεψε πολλά από την περιοχή της Νικαίας. Πραγματικά, η 22η Ολυμπιάς, 808 χρόνια από κτίσεως Ρώμης, πέφτει ακριβώς στην ημέρα και τον καιρό της Σταύρωσης του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός έμεινε επάνω στο Σταυρό τα 2 τρίωρα. Το πρώτο τρίωρο ήταν το τρίωρο το ανοιχτό, θα λέγαμε, όπου ο Ιησούς προέβησε κάποιες εκδηλώσεις. Ευρύτερα προσευχήθηκε υπέρ των σταυρωτών του: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εχάρισε τη σωτηρία στον ληστή στα δεξιά του, ο οποίος έλεγξε τον εξαριστερόν ληστή, διότι εχλέβαζε τον Ιησού και ζητούσε από τον Ιησού να σώσει τον εαυτόν, τον είναι Θεός και αυτούς. Και ο εκδεξιόν ληστής τον έλεγξε λέγοντάς του: «Δεν ντρέπεσαι εσύ, ο οποίος βρίσκεσαι σε αυτή την καταδίκη, διότι εμείς μεν δικαίως βρισκόμεθα στην καταδίκη αυτή, αυτός δε γιατί για τον Ιησού». Και στραφής τον Ιησού του είπε: «Κύριε, θυμίσου με, μνήστητή μου, όταν έλθεις στη βασιλεία σου». Και ο Κύριος του απήντησε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Βέβαια, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Παράδεισος, εκτός της Εδέμ, ήταν η κόλπη του Αβραάμ, εκεί που πήγαιναν οι δίκαιοι, και μετά ο ουρανός, ο τρίτος ουρανός, όπου αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού και όπου ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς. Στον πιο στενό κύκλο του τριώρου εκείνου, του πρώτου τριώρου, ο Χριστός εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα του, την Μαριά μου, στον Ιωάννη με τα λόγια: «Γυναίκα, ιδού ο γιος σου». Και στον Ιωάννη στράφηκε και είπε: «Ιωάννη, ιδού η μητέρα σου». Και από τότε ο Ιωάννης την πήρε μαζί του. Και ο πιο στενός κύκλος είναι της ώρας αυτής, είναι η δική του Χριστού προσωπική σχέση με τον Πατέρα. Ακούει από τον Πατέρα την απαγγελία της κατηγορίας, την οποία ο Θεός ο Πατέρας κάνει προς Αυτόν σαν εκπρόσωπο όλου του αμαρτωλού κόσμου, που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας. Ναι, ο Ιησούς πήρε τη θέση όλων των αμαρτωλών. Ο Ιησούς πλήρωσε για τις δικές μας ανομίες και αμαρτίες. Και ο Ιησούς ακροάται την απαγγελία της καταδίκης, αποδέχεται ότι αυτός είναι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός, και ομολογεί την κατηγορία σαν αντικαταστάτης της ανθρωπότητας. Θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά εδάφια. Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων που συνίστατο σε διατάγματα. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε περί μόνα αμαρτία. Και ο Θεός έθεσε επάνω σε αυτόν, όπως λέει ο Ισαΐας ο προφήτης, την ανομία πάντων ημών. Ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο πρόσωπο του Χριστού και δεν λογάριαζε στον κόσμο τα παραπτώματά τους. Γράφει ο Μάρτης Ιγνάτιος από τους πατέρες της Εκκλησίας το 30 έως 107 μετά Χριστόν: «Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθηκε
και απέθανε, βλεπόντων των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Να ακούσουμε λίγη η μελωδία.

χύθηκαν άγια δάκρυα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο προφητάνακτας Δαβίδ, ο ψαλμωδός. «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου. Ευηθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Απάνω σε με στηρίχθηκε ο θυμός σου και όλα τα κύματά σου τα επέφερες επάνω σε με». Στους ψαλμούς 42, 69, 88. Επί τρεις ώρες μοναδικές, από τις 12 μέχρι τις 3, μοναδικές στο χρόνο και στην αιωνιότητα, ο Ιησούς μένει σιωπηλός, καρφωμένος στο σταυρό, αγαπόμενος αιωνίως από το Θεό και εγκαταλειπόμενος από το Θεό. Και όπως είπε κάποιος, το άπειρο μπορεί να κλειστεί μέσα σε μια

για το παρόν της, για το παρελθόν της και για το μέλλον της, για κάθε αμαρτία. Δεν υπάρχει συνεπώς αμαρτία που δεν είναι πληρωμένη, όλες είναι πληρωμένες, φτάνει ο καθένας από μας να αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Θεού, να ευχαριστήσει το Θεό για ένα τέτοιο λυτρωτή που του στείλε, ο οποίος επλήρωσε με το αίμα του. Ένας απέθανε υπέρ πάντων, απέθανε για να μας φέρει στο Θεό. Ώστε λοιπόν ούτε καν συγγνώμη δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό, διότι την έχει δώσει. Συγχώρηση την έχει δώσει. Πληρώθηκε από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο και να πεις στον πρόεδρο του δικαστηρίου «έκανα αδίκημα και ζητώ να με συγχωρήσεις». Δεν μπορεί να σε συγχωρήσει. Ο νόμος προβλέπει ποινή και ο νόμος του Θεού προέβλεπε ποινή θανάτου για κάθε αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος και θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος για κάθε αμαρτία να πληρώσει με τη ζωή του. Πού να έβρει ο άνθρωπος ένα σύννεφο ζωό να της προσφέρει? Η ζωή του Ιησού Χριστού, η δικαία και αγία ζωή του Ιησού, ήτανε το πολύτιμο διαμάντι που πληρώθηκε για την εξαγορά όλων ημών που ήμεθα άχερα, χωρίς καμία αξία. Έτσι λοιπόν, χωρίς να ζητήσεις καν συγχώρηση από το Θεό, μπορείς να πας ενώπιον του Θεού, να ομολογήσεις την αμαρτωλότητά σου, να αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, να ευχαριστήσεις το Θεό για το λυτρωτή και να ευχαριστήσεις για ένα τέτοιο σωτήρα που σου χάρισε και να χαρείς τη σωτηρία σου και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου την οποία παίρνεις από τα χέρια του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός σταυρώθηκε και ο Σταυρός υπήρξε μεγίστη τιμωρία του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά και ύψιστη προσφορά αγάπης από μέρους του Χριστού. Η θεολογία λοιπόν του Σταυρού του Χριστού είναι θεολογία φωτός. Δεν θα μπορούσε ο Θεός απλώς να συγχωρήσει, θα έπρεπε να αρνηθεί τον εαυτόν του και πλέον τούτου και ο αμαρτωλός θα διευθύρετο, διότι θα έβρισκε εύκολη τη συγχώρηση. Η συγχώρησή μας εστίχησε εις το Θεό, εκόστησε πάρα πολύ, εκόστησε τη θυσία του Υιού. Τώρα ο Χριστός για να μπορέσει να μας σώσει χρειάστηκε πρώτον να συγγενέψει μαζί μας, έπειτα να είναι αναμάρτητος και έπειτα να έχει αγάπη, τέτοια αγάπη για την οποία ο Παύλος προσευχότανε στο Θεό και για τους Εφεσίους να γνωρίσουν το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης του Χριστού. Αυτό το γεγονός του Σταυρού του Γολγοθά μένει στην ιστορία, αλλά το Άγιο Πνεύμα το έκανε λόγο, κήρυγμα που κηρύσσεται σε κάθε ψυχή διψασμένη και την καλεί να δεχτεί το Χριστό, λυτρωτή και σωτήρα, να ευχαριστήσει το Θεό για τον σωτήρα που της έστειλε και να απολαύσει την χαρά της σωτηρίας από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει κάποιος, δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε όρθιος στο λιθόστρωτο, στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό, ώστε όλοι να αποβλέπουνε σε αυτόν ως προς σταυρωθέντα σωτήρα. Εύχομαι τούτο το Πάσχα κάθε καρδιά να γονατίσει μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό, να ομολογήσει την αμαρτωλότητά του ο άνθρωπος, να ευχαριστήσει για τη σωτηρία και για τη συγχώρηση που ο Θεός του δίνει διαμέσου του Χριστού, ώστε να απολαύσει πραγματικό Πάσχα. Πάσχα, απελευθέρωση από κάθε αμαρτία και από την απειλή της κρίσης του Θεού. Εύχομαι και σας εύχομαι από την καρδιά μου καλό Πάσχα σε όλους σας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Κάθε βουνό ο Θεός μπορεί να γκρεμίσει. Τις τριχημίες μπορεί να ηρεμήσει.

0: στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η περασμένη Κυριακή ήταν στο θέμα το πέμπτο στη σειρά αυτών των ομιλιών, Χριστός η δικαιοσύνη μας. Σήμερα ένα βήμα ακόμη, θα μιλήσουμε κάτω από τον τίτλο του Χριστού, Χριστός ο αγιασμός μας. Προτελευταίος αυτός ο τίτλος μέσα στους επτά, γιατί βέβαια δεν μπορούσε να ήταν ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, ούτε τρίτος, γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν σωτήρα σου, εάν δεν δεχθείς τη δική του δικαιοσύνη να σε ντύσει, τι να πούμε για τον αγιασμό, για τη ζωή δηλαδή εκείνη η οποία και κατά τη γραμματική της ερμηνεία της λέξης αγιασμός σημαίνει ξεχώρισμα από την κοινή χρήση, από τον κοινό βίο και αφιέρωση για τη χρήση, για τη χρησιμοποίηση μόνο του Θεού. Άγιος μέσα στην Αγία Γραφή, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη αλλά πολύ νωρίς από την Παλαιά Διαθήκη, όπως και Άγιον, είναι κάθε πρόσωπο, κάθε πράγμα, ακόμη και ζώο όπως θα δούμε, το οποίο καθαρίζεται και ξεχωρίζεται για να αφιερωθεί τελείως στον Χριστό. Και όπως θα δούμε, το θέμα τούτο είναι τόσο πιο πολύ επίκαιρο, όσο πιο απογοητευτικό γίνεται το θέαμα ανθρώπων που ομολογούν Χριστόν, που υποστηρίζουν ότι είναι του Χριστού και η ζωή τους ατυχώς εκφράζει οτιδήποτε άλλο παρά αγιότητα, που η πνευματικότητά τους εξαντλείται σε μια εκκλησιαστικότητα, σε ένα διαφορετικό πιστεύω από τον κάποιον άλλον, αλλά όχι σε μια διαφορετική, επαναλαμβάνω, καθαρή και αφιερωμένη εις τον Θεόν ζωή. Και ξέρετε, όταν ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει η ζωή μας να είναι τέτοια ώστε να μας καθιστά επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη από όλους τους ανθρώπους, εννοεί ακριβώς τούτο, ότι πριν να ανοίξουμε και χωρίς να ανοίξουμε τα χείλη μας, να υποστηρίξουμε ίσως δε και με την ταυτότητά μας ότι είμαστε χριστιανοί, η αγιότητα της ζωής μας ήδη να το έχει μεταδώσει και ο άνθρωπος ήδη να το έχει εννοήσει ο απέναντί μας. Θα ήθελα λοιπόν πριν απ' όλα, προσεγγίζοντας το θέμα μας, να μιλήσουμε για την έννοια του όρου Άγιος. Όπως είπα, είναι κάποιος ή κάτι καθαρό, αμόλυντο και αφιερωμένο στον Κύριο. Στην Παλαιά Διαθήκη δε ιδιαίτερα, Πεντάτευχο και μετά, βλέπουμε πρόσωπα, ζώα, πράγματα να ξεχωρίζουν από τον κοινό βίο, να ξεχωρίζουν από την κοινή χρήση, για να αφιερωθούν αποκλειστικά στον Θεόν. Και σαν τέτοια μπορούσα να αναφέρω λόγου χάρη το Σάββατο, η Κυριακή των χριστιανών στην Καινή Διαθήκη. Ο Νεεμίας θήτα 14 μας λέγει ότι την ημέρα αυτή θα πρέπει με όλος διόλου ιδιαίτερη προσοχή να την αντιμετωπίζετε, να την χρησιμοποιείτε, διότι είναι Σάββατον, είναι Άγιον. Τι σημαίνει λοιπόν ότι το Σάββατο είναι Άγιο? Τίποτα περισσότερο από το ότι είναι μια μέρα μέσα στις 7 της εβδομάδας, την οποία ο Θεός ξεχώρισε και είπε τόσες μέρες θα δουλεύεις, η άλλη είναι Σάββατο, είναι Κυριακή στην Καινή Διαθήκη, είναι μια μέρα ξεχωρισμένη και αφιερωμένη στον Θεό. Δεν ζεις την αγιότητα της Κυριακής όταν σαν νοικοκυρά έχεις αφήσει τούτο και εκείνο και τ' άλλο στην πουγάδα σου, στο πλυντήριό σου και τα λοιπά για την Κυριακή, ή ο επαγγελματίας ή ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος. Έκανα δύο βήματα στη διακάδα την Κυριακάτικη σήμερα πριν έρθω στην αίθουσα και είδα έναν καημένο, ταλέπορο, αξίριστο, αδύνατο. Ίσως να είναι άνεργος, ίσως να βρήκε ένα μεροκάματο σήμερα, αλλά σήμερα να το βρει, σήμερα να του το προσφέρει η κοινωνία, με την αξίνη του να σκάβει ένα βλάκι, να σταματάει λίγο, να ξανασκάβει, και μετά που γυρνώντας τον είδα στην ίδια στάση, στο ίδιο σκύψιμο. Δεν του αρμόζει, δεν του ανήκει. Μια Κυριακή, μια ημέρα Αγία αφιερωμένη στον Κύριο. Βλέπουμε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη τη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού, και το θυσιαστήριο εκεί που γινόταν οι προσφορές εις τον Θεόν, να ονομάζονται Έξοδος Καπαθήτα 44 ότι είναι Άγια. Γιατί είναι Άγια? Γιατί σε εκείνο το θυσιαστήριο δεν μπορούσες να βάλεις το αρνί το οποίο θα έψαινες για να το φας. Όχι, θα έβαζες το αρνί το οποίο θα πρόσφερες θυσία εις τον Θεόν. Ήταν δηλαδή αφιερωμένο, ξεχωρισμένο για τον Θεόν. Αυτό σημαίνει αγιώτης. Καθαρίζω, ξεχωρίζω για την αποκλειστική χρήση του Θεού. Επίσης βλέπουμε, και βασικά βλέπουμε, ότι και Άγιοι είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίστηκαν με τη μετάνοια και πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού, και αφού ξεχωρίστηκαν εκ του κόσμου, τους έλαβε ο Χριστός εκ του κόσμου, εκκλησία, αυτό είναι το ξεχώρισμα, αποφασιστικά πια, αποκλειστικά και ολόψυχα ανήκουν τώρα στον Κύριο, ανήκουν εις τον Θεό. Γι' αυτό και στη Β' Κορινθίους σίγμα 17 έχουμε μια προτροπή που είναι προτροπή της Παλιάς Διαθήκης, αλλά την επαναλαμβάνει και την υιοθετεί και η Καινή Διαθήκη. Λέει, εξέλθετε, αφορίσθητε και ακαθάρτου μη άπτεσθε. Αυτό είναι αγιώτης. Να το πω απλά ελληνικά. Εξέλθετε, βγείτε. Από πού? Μέσα από τον κόσμο, τον κόσμο της αμαρτίας, το φρόνημα του κόσμου το αμαρτωλό. Εξέλθετε, αφορίσθητε. Αφορίζω δεν σημαίνει αναγκαστικά τον αφορισμό τον οποίο ξέρουμε, αλλά σημαίνει ξεχωρίζω, ξεχωριστείτε, για να αφιερωθείτε πια εις τον Θεό, και ακαθάρτου μη άπτεσθε και μη αγγίξετε ακάθαρτο, αμαρτωλό. Αυτό είναι αγιότητα. Αυτός είναι ο Άγιος, ο οποίος εξήλθε εκ του κόσμου, θα δούμε τώρα με ποιο τρόπο αργότερα, ο οποίος ξεχωρίστηκε τελείως, είπε εγώ είμαι αφιερωμένος εις αυτό. Ρωτούσαν στην τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες κάποιον ο οποίος έγινε βεντέτα πριν από τα 20-22 του χρόνια στο ποδόσφαιρό μας, και του είπαν από πότε παίζεις ποδόσφαιρο? Λέει από 4 χρόνων. Σκεφτείτε τα προβλήματα που είχε η μητέρα του. Και έκτοτε λέει είμαι αφιερωμένος στην μπάλα. Το άκουσα, μου ήρθε να γελάσω, αλλά είπα καλύτερα είναι να σκεφτώ. Εάν η μπάλα, η κυλιόμενη, είναι ικανή κάποιον να τον αποσπάσει από όλη την άλλη ζωή. Να τον αφορήσει, να τον ξεχωρίσει, να αφιερωθεί εκεί. Είναι λοιπόν πολύ, εάν ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού και της γης, ο Δημιουργός, ο Λυτρωτής σου, σου λέει έξερθε, αφορίσθητη, ακαθάρτου μη άπτεσθε. Και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Ακόμη δε θα σας καλούσα στο σπίτι ίσως να το κάνετε αυτό. Ξεφυλίστε τις επιστολές του Παύλου λόγου χάρη. Ρωμαίους, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς κλπ. Κλπ. Και θα δείτε ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί προσφωνούνται, αναφέρονται ως Άγιοι εν Χριστώ. Και ακριβώς είναι στο θέμα μας να εξηγήσει και να δώσει αυτό το κλειδί. Πώς μπορεί να γίνει κανείς Άγιος, να αφιερωθεί εις τον Θεό. Είναι μόνον, λέγω προεισαγωγικά, μέσω ενός προσώπου και ενός έργου. Είμαστε Άγιοι εν Χριστώ ή αν δεν είμαστε εν Χριστώ δεν μπορούμε να είμαστε Άγιοι οπωσδήποτε. Αλλά ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, ενώ Άγιος είναι όχι αναγκαστικά εκείνος που απεικονίζεται με κάποιο φωτοστέφανο, εκείνος που ανακηρύχθηκε τέτοιος από τους ανθρώπους, αλλά εκείνος που εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Εάν διαβάσουμε την ιστορία, την ξεφυλίσουμε μάλλον, θα δούμε ότι από τη βιβλική τούτη θέση, τοποθέτηση, ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Στο δεύτερο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια, αρχίζουν να τιμώνται οι άνθρωποι οι Άγιοι, οι αφιερωμένοι άνθρωποι εις τον Θεό, και κατεξοχήν εκείνοι που εμαρτύρησαν για την πίστη στον Χριστό. Στην εποχή του Νέρωνα, του Διοκλητιανού, του Δέκιου κλπ. Κλπ. Κλπ. Από τον 4ο δε αιώνα συναντάμε την επίσημη ανακήρυξη ανθρώπων ως Αγίων, την ίδρυση ναών αφιερωμένων επώνυμα στους Αγίους και την επίκληση της Μεσητείας των. Εν τούτης φωτεινά πνεύματα, σαν τον Μέγα Βασίλειο, διδάσκουν ότι τούτον μεν, τον Χριστόν δηλαδή, ως Υιόν όντα του Θεού προσκυνούμεν, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου αξίως αγαπόμεν. Τι ωραία τοποθέτηση. Και βρισκόμαστε στον 4ο αιώνα, ε. Τούτον μεν, τον Χριστόν, ως Υιόν όντα του Θεού προσκυνούμεν, του απονέμουμε προσκύνηση, τους δε μάρτυρας και μιμητάς του Κυρίου, προσέξτε τι ωραία η τοποθέτηση, μάρτυρες και μιμητές έγιναν για τον Κύριο, με τη χάρη του Κυρίου, αυτούς αξίως αγαπόμενοι. Η 7η δε Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε ότι εισαγωγικά τιμητική διάκριση, όχι λατρεία, απονέμεται σώσους με την Άγια ζωή και δράση τους ξεχώρισαν και έλαβαν κάποια θέση στο πάνθεο των ηρώων της πίστης. Τιμητική διάκριση. Τιμούμε. Αξίως αγαπόμεν. Όχι λατρεία. Ένας βιβλικός χριστιανός, χριστιανός που το κρέντο του, το πιστεύω του, το συνθέτει μέσα από τη βίβλο, κάνει τα εξής δύο. Πρώτον, τιμάει και παραδειγματίζεται από κάθε Άγιον εν Χριστώ. Φιλιππισίους Α1, Άγιον εν Χριστώ. Επαναλαμβάνω, τιμάει, παραδειγματίζεται πρώτον. Και δεύτερον, προσφέρει την προσκύνησή του μόνον στον Θεό. Διότι εκτός των άλλων στεναίστερο, Το έχουμε στην Αποκάλυψη γραμμένο, 19ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Όταν ο Ιωάννης έσκυψε να προσκυνήσει όχι άνθρωπον, άγγελον του Θεού, και εκείνος τον σήκωσε από το χέρι και του είπε: «Όραμη, πρόσεξε, μην το κάνεις αυτό το σφάλμα. Εγώ είμαι σύνδουλός σου». Ποιος? Ο άγγελος. Τον Θεόν προσκύνησε. Μετά από αυτή την τοποθέτηση θέλω να προχωρήσουμε και να πω ποιο ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Όπως ήδη διαβάσαμε στον Ψαλμό, αλλά είναι διάχυτο σε όλη την Αγία Γραφή, δύο βασικές γραμμές στο χαρακτήρα του Θεού είναι η αγάπη και η αγιότητα. Η αγάπη και η αγιότητα. Ούτε ο Θεός είναι μια αγάπη χωρίς κανόνες ηθικής και συμπεριφοράς, ούτε είναι ένας άτεγκτος κριτής, άγιος, καθαρός, απρόσιτος, χωρίς η αγάπη του να έχει σχεδιάσει έναν τρόπο προσέγγισης του ανθρώπου, του δημιουργήματος, έστω του πεσμένου, προς τον δημιουργό του. Ο Θεός αγάπη εστίν, μας λέει ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 8 της πρώτης επιστολής του. Και ο Θεός εν τη αγάπη αυτού, Ισαΐας ξηγάμα 9, ελύτρωσεν ημάς. Η αγάπη του, επειδή είναι αγάπη, εν τη αγάπη του, κινούμενος από την αγάπη του, έκαμε λύτρωση για μας. Αλλά ταυτόχρονα είναι Θεός που κάθεται επί του θρόνου της αγιότητος αυτού. Είναι Θεός Άγιος. Εις τον οίκον του οποίου, Ψαλμός μισή τα 8 διαβάσαμε, ανήκει αγιώτης. Πώς να τα ταιριάξεις αυτά τα δύο? Ιδιαίτερα στη συμπεριφορά και στο σχεδιασμό του Θεού για τον άνθρωπο. Η αγάπη του, όπως είπα, μας δημιούργησε. Η αγιότητά του θεσμοθέτησε το πλαίσιο της συμπεριφοράς μας και των σχέσεών μας μαζί του και με τους συνανθρώπους μας. Μας έκανε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αν αυτό είναι αλήθεια, ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς αγάπης και αγιότητας προσωπικότητες. Και τέτοιες προσωπικότητες, θα έλεγα, υπήρξαμε σε μια βραχύτατη περίοδο του ανθρώπινου βίου πριν από την πτώση του ανθρώπου. Εκείνο που θεολογικά, ίσως όχι σωστά, ονομάζεται περίοδος της αθωότητος πριν από την πτώση. Αλλά δεν εμείναμε εκεί. Εκείνη η προτροπή που διαβάζουμε ακόμη και στο Λεβιτικό, πεντάτευχο, Λεβιτικό γιώτα α 14, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ είμαι Άγιος, να μου μοιάσετε. Σήμερα το πρωί γέννησε η σκύλα μας. Σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια που μας δίνετε. Τρία σκυλάκια ως τα τώρα. Αλλά η μικρή μας αποκαρδίωση είναι ότι κανένα δεν της μοιάζει. Είναι όλα μαύρα. Ο Θεός λέει: θέλω να μου μοιάζετε. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Έχετε αγάπη, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά όπως ξέρουμε, υπήρξε μια καταστροφική πτώση του ανθρώπου, η οποία αναστάτωσε, όχι ματέωσε, τα σχέδια του Θεού. Ο άνθρωπος, διαβάστε την τραγωδία του Γένεση Γάμα. Ο άνθρωπος έπεσε, περιφρόνησε την αγάπη, την αγιότητα του Θεού, εγκλωβίστηκε μέσα στην αμαρτία. Είπε: θα χτίσω τη ζωή μου, άνθρωπος, μακριά από τον Θεό. Τι αγάπη και τι αγιότητα Θεού. Και έγινε ο άνθρωπος εχμάλωτος της αμαρτίας. που σημαίνει, που είναι το αντίστροφο, το αντίθετο της αγιότητας. Αγιότης σημαίνει καθαρότης, αμαρτία σημαίνει βρωμιά, ρήπανση, μόλυνση, ηθική, πνευματική. Και ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο. Πρώτον, για να μας λυτρώσει από την ενοχή της αμαρτίας. Είμαστε ένοχοι μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Γι' αυτό το έκαμε. Διότι ο Χριστός έγινε σωτήρας μας και έγινε δικαιοσύνη μας, όπως εκθέσαμε με τη χάρη του Θεού την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν φτάνει κάποιος να με ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας εάν η δύναμη της αμαρτίας μείνει μέσα μου. Θα με ξανασπρώξει στην αμαρτία. Και διαβάζουμε ότι ο Χριστός επάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά όχι μόνο βάσταξε την ενοχή της αμαρτίας μας, αλλά νίκησε δια του θανάτου του και τη δύναμη της αμαρτίας και απάντησε σε εκείνη την κραυγή του Παύλου στο Ρωμαίου Ζήτα, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτή τη δύναμη μέσα μου που βασιλεύει και με οδηγεί στην αμαρτία και στο θάνατο. Χριστός η δικαιοσύνη μας σημαίνει ο ελευθερωτής μας από την ενοχή της αμαρτίας. Χριστός ο αγιασμός μας σημαίνει η απελευθέρωσή μας από τη δύναμη της αμαρτίας μας, της αμαρτίας. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε ο αγιασμός μας. Είναι η δικαιοσύνη μας, είναι ο αγιασμός μας. Και πώς έγινε? Πρέπει να πούμε δύο λόγια, να θεωρήσουμε από αυτή την πλευρά το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Εδώ στη γη, ο Χριστός καταρχήν, τα 32 τόσα χρόνια της ζωής του εδώ, τα έζησε με μια πρότυπη ζωή αγιότητας. Με μια ζωή κατά Θεόν. Ήταν ξεχωρισμένος από όλα. Ενθυμίσαι όταν τον έψαχαν οι επίγειοι γονείς του, πού ήσουν? Λέει, πού να είμαι, ήσταν του πατρός μου. Δεν το ξέρετε, έχω ξεχωριστεί, ανήκω στον πατέρα. Και έφτασε στον Ιωάννη ήττα 46 να φωνάξει, τι με ελέγχει περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία, για ψεγάδι? Και δεν υπήρξαν χείλη. Παρόλο που τον περιέβαλε το μίσος και η κακία και οι σφιγμένες καρδιές αυτών των φανατισμένων ανθρώπων του θρησκευτικού κατεστημένου της εποχής, κανείς δεν μνημόνευσε μια φορά που σε ένα πράγμα αστόχησε και αμάρτησε. Μάλιστα στη Β' Πέτρου Β' 22 διαβάζουμε, ουδέ βρέθη δόλος εντοστόματι αυτού. Ούτε ένας λόγος, ούτε μια λέξη. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την 100% αγία ζωή, έθεσε μπροστά μας το πρότυπο της χριστιανικής ζωής. Μας είπε, χριστιανός, άνθρωπος του Χριστού, σημαίνει άνθρωπος που ζει την αγιότητα όπως την έζησε ο Χριστός. Ποια είναι η αγιότητα? Εξέρθετε, αφορίσθητε, ακαθάρτου μη άπτεστε. Και θα σας δεχθώ και θα σας ευλογήσω, λέγει ο Κύριος. Φτάνουμε δε στο συμπέρασμα ότι εκείνος που με μετάνοια και πίστη επιστρέφει στον Χριστό, που μέσα του γεύεται το θαύμα της αναγέννησης, αυτός παίρνει μέσα του μια καινούρια φύση, για την οποία στην Α Ιωάννου 5:18 διαβάζουμε, πας ο γεγεννημένος εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Να λοιπόν, ποιο είναι το φυσιογνωμικό, θα έλεγα, χαρακτηριστικό να σε ξεχωρίσει από τον κόσμο? Είναι αυτή η αγιότητα. Μα αυτός είναι μονόπλευρος, μονόχνοτος όλο και τα λοιπά. Τι είναι αυτά που λες, διαστάσου. Ποιον λες μονόχνοτο? Εκείνον που βγήκε από την ακαθαρσία του κόσμου, εκείνον που ξεχωρίστηκε και αφιερώθηκε στον Θεό και ζει 24 ώρες 24 ώρο για τον Θεό και τα σχέδιά του επικεντρώνονται στο πρόσωπο του Θεού και οι φιλοδοξίες του είναι να τιμήσει τον Θεό στη ζωή του. Αυτόν λες μονόχνοτο. Άλλαξε τον τίτλο. Αυτός είναι Άγιος. Εξήλθε, ξεχωρίστηκε, καθαρίστηκε, αφιερώθηκε στον Θεό. Έτσι η πρόσκληση είναι: έλα με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Καταδίκασε τις αμαρτίες σου όλες όσες θυμάσαι. Καταδίκασε ότι στη ζωή σου ακούμπησες και ακολούθησες ο πίσω άλλων θεών. Συνειδητοποίησε ότι η αμαρτία σου μεγάλη είναι ότι ώστα τώρα έζησες έξω από την αγιότητα και την αγάπη του Θεού. Και τώρα αφιερώσου στον Θεό για να είσαι σκεύος καθαρών, διαβάζω Β' Τιμόθεο Β' 21, σκεύος καθαρών, υγειασμένων, εύχριστον εις τον Κύριο. Τι σημαίνει καθαρό και αγιασμένο? Μήπως είναι ταυτολογία? Όχι. Καθαρό που καθαρίστηκε, αγιασμένο που ξεχωρίστηκε και προσφέρθηκε για τον Κύριο. Κύριε, το σώμα μου είναι δικό σου. Κύριε, το πνεύμα μου είναι δικό σου. Κύριε, η ψυχή μου είναι δικιά σου. Κύριε, το σπίτι μου είναι δικό σου. Κύριε, τα παιδιά μου είναι δικά σου. Κύριε, ό,τι έχω και ό,τι είμαι είναι δικό σου. Αυτό σημαίνει αγιασμένο, ξεχωρισμένο, αλλά και καθαρό. Σκεύος εύχριστο στα χέρια του οικό δεσπότη. Ας πούμε δύο λόγια, ενώ η ώρα μας κλείνει, για αυτή την νέα εν Χριστώ θέση σου, τοποθέτησή σου. Όπως είπα και πριν, ο Κύριος επάνω στο Σταυρό πλήρωσε όχι μόνο για την ενοχή της αμαρτίας μας, Κύριος η δικαιοσύνη μας, αλλά βαθύτερα νίκησε και σύντριψε τη δύναμη της αμαρτίας, αυτή που μας κατασκλάβωνε και κατασκλαβώνει τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο Ρωμαίους σίγμα 14, σε αυτό το Ευαγγέλιο του Παύλου: η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει πια, επειδή δεν είστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Να ποια είναι η πνευματική σου τοποθέτηση: να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού. Όπως εκείνος που βρέχεται, μια μέρα πάει λίγος καιρός, ανέβαινα την Ιωνία και είχε αρχίσει να βρέχει και πήγαινα, ξέρετε ο βρεγμένος εκείνος που βρέχεται πως πάει, και από την άλλη κατέβαινε ένας γείτονας. Τώρα γείτονας ίσως να του βάλετε εισαγωγικά μετά από όσα πω. Με την ομπρέλα του, λοιπόν, πήγε να κορδοτώσει τα λοιπά και περνώντας, αντί να μου πει καλημέρα ή να ακούσει την καλημέρα μου, πρόλαβε και είπε: είδες, τον φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν. Δηλαδή,
2: έπρεπε να πάρω
1: ομπρέλα. Το έπρεπε, το ξέρουμε. Αλλά η προσφορά της ομπρέλας, το να σταθείς κάτω από την ομπρέλα, το να σταθείς κάτω από τη χάρη του Θεού, η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, δεν είσαστε κάτω από νόμο αλλά κάτω από χάρη. Στάσου κάτω από αυτή τη χάρη του Θεού. Άφησε τον Ιησού Χριστό να είναι μέσα σου, όπως διαβάζουμε στο Φιλιππισίους Β 13, το θέλειν και το ενεργήν. Άφησε τον εκείνον να σχεδιάζει και εκείνον να ενεργεί για σένα. Να είναι η δύναμη, η ενεργουμένη μέσα σου, Εφεσίους γάμα 20. Και κάθε πρωί στην προσευχή σου λέγε και να λέω: Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μου σήμερα. Φέρνε στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος του Θεού κάθε μέρα και κάθε στιγμή, κάθε τι που είναι ανθρώπινο και δεν είναι Άγιο. Ακόμη και εκείνη την κρυφή, την προσφυλή σου αμαρτία. Όλα όσα κατά το Έξοδος λάμδα θήτα 30 δεν είναι αγιασμός εις τον Κύριο. Κάθαρση και αφιέρωση στον Κύριο. Ο Χριστός σωτήρας μας, ο Χριστός δικαιοσύνη μας, ο Χριστός όλα αυτά που αναφέραμε στις προηγούμενες ομιλίες, ο Χριστός αγιασμός μας. Με το έργο Του, ο Ιησούς Χριστός, Εφεσίους Β 19, μας κατέστησε συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεού. Σε μια πολιτεία Αγίων, είτε αυτή είναι ζωντανή, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν στην Εκκλησία του Χριστού, είτε αυτοί είναι αποθανόντες και ο Κύριος τους ξέρει, σε αυτή την πολιτεία των Αγίων μας έκανε συμπολίτες. Και για να είμαι συμπολίτης των Αγίων πρέπει να είμαι Άγιος. Πρέπει και εγώ να έχω εξέλθει, να έχω ξεχωριστεί, να έχω καθαριστεί, να ανήκω εις τον Κύριο. Αυτή είναι η θέση μας, αδελφοί και φίλοι. Αυτή είναι η πρόσκλησή μας. Είμαστε, όπως λέει στην προς Κολοσσαείς γάμα 2, εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι. Το δεύτερο μιλάει για αγάπη, το πρώτο μιλάει για αγιότητα. Άγιοι και αγαπημένοι. Αν μπορούσαμε με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του σημερινού μας μηνύματος να συνειδητοποιήσουμε την πνευματική μας θέση. Και ενώ ζούμε σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, τώρα που το κακό έπαψε να λέγεται κακό, που αποποινικοποιήθηκε κάθε μορφή αμαρτίας, τώρα που κατά την ορολογία της Αποκάλυψης ο ρυπαρός γίνεται ακόμα πιο ρυπαρός, το δεύτερο σκέλος είναι ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Αν είσαι και πρέπει να είσαι Άγιος, άνθρωπος που βγήκες από τον κόσμο, που αφιερώθηκες στον Θεό, που το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθάρισε, που είσαι Άγιος εν Χριστώ, που ανήκεις και είσαι συμπολίτης των Αγίων, μη σταθείς εκεί. Μη χειροκροτήσεις εδώ. Μην αγιοποιήσεις τον εαυτό σου προς Θεού. Αλλά αντίθετα, ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ζήσε βαθύτερα, πλατύτερα, στην πολυδιάστατη τοποθέτησή της, αυτή την αγιότητα του Θεού. Και αν κάποτε φτάσεις σε ένα σημείο να πεις τέλος πάντων έφτασα, είμαι, ξεχώρισα, τότε για να μην πέσεις, γιατί ο διάβολος πολλές φορές μας ανεβάζει ψηλά για να μας γκρεμίσει από ψηλότερα, τότε κοίταξε την αγιότητα του Θεού και δες πόσο υπολείπεσαι ακόμα, πόσο ανάγκη έχεις να ζήσεις την αγιότητά Του. Και ας είσαι κατά την Εφεσίους Α4 Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Είναι η τελευταία προτροπή μας, είναι το κλείσιμο του κηρύγματός μας και είναι ευτύχημα και ευλογία Θεού ότι σε αυτό το κλείσιμο και σε αυτή την προτροπή έχουμε μαζί να συνυφαίνονται στη μόνη και η φάδη αγιότητα και αγάπη. Να είσαι Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Όχι από φόβο, όχι από σκοπιμότητα, όχι από φαρισαϊκή επιδεικτικότητα, αλλά εν αγάπη. Ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Ο Κύριος είναι ο αγιασμός μας. Ας είσαι Άγιος και ας είμαι Άγιος και άμωμος κατενόπιον αυτού εν αγάπη. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: του.
1: Η σύνεσή του.
2: Υμνήστε τον στον Άγιο Τόπο του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
1: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε τον όπως του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
2: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
1: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
2: Γιατί μόνο το δικό του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα του σε γη και ουρανό.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας απόψε στη σειρά των ομιλιών της εβδομάδος των παθών το θέμα μας ο εσταυρωμένος Ιησού έρδει προφητεία. Ο εσταυρωμένος Ιησού έρδει προφητεία. Θέμα θεμάτων. Βουνά, Ιμαλάια, βεβαιότητος για κάθε ψυχή η οποία ειλικρινώς και αποκαταλήπτως ενδιαφέρεται να ερευνήσει. Προτού όμως αρχίσουμε, θέλω να ακούσουμε μια υπνοδία από την Εκκλησία μας απάνω, από την χοροδία μας, με τον ύμνο 219.

0: το μεγάλο θέμα της ημέρας. Ο σταυρωμένος του Γολγοθά. Ο Θεός το γεγονός αυτό το έχει άγγελμα χαράς και ανακουφίσεως για όλο τον κόσμο. Θα νόμιζε κανείς ότι το έχει άγγελμα λήψεως και στενοχωρίας και λατρείων και στεναχωρών. Αλλά όχι. Αυτό το άγγελμα είναι το άγγελμα χαράς και αγαλιάσεως, το οποίο ο Θεός παίρνει για κάθε αμαρτωλό. Και του λέει, αμαρτωλέ, ήσουν απελπισμένο, ήσουν κλεισμένος μέσα στην ενοχή. Μα ότι ο Θεός έδωκε λύση για σένα. Μάθω ότι ο Θεός τα αδύνατα για σένα τα έκανε δυνατά εκείνη. Μάθε ότι ανοίγεται δρόμος να μπεις και εσύ μέσα στο αιώνιο κράτος του Θεού και να αποτελέσεις εσύ μια μονάδα δοξασμένη στην ουράνια βασιλεία. Μάθε ότι από τούτη τη ζωή ο Θεός μπορεί να στραφεί ευμενής προς εσέ και να σε κάνει παιδί του από τώρα. Μάθε το ότι η αμαρτία σου ετιμωρήθηκε απάνω σε αντικαταστάτην σου που ήρθε επίτηδες για αυτόν τον σκοπό, για να σε ελευθερώσει, για να βγάλει το εμπόδιο ώστε να επιτύχει το προορισμό σου εσύ. Αυτό το νόημα έχει ο σταθμός του Χριστού. Και ο Παύλος με αυτό το πνεύμα έλεγε, εγώ καθόμαι δια των σταυρών του Χριστού. Ναι, πόσοι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί, τον σταυρό στο νόημα, στο φως στο οποίο μας τον προσφέρει η Καινή Διαθήκη. Πόσο λίγοι. Ο σταυρός του Χριστού, δηλαδή η σταύρωση του Χριστού, είναι η ανακούφιση η δική σου. Είναι η απαλλαγή σου από την ενοχή σου και η κάθαρσή σου ενώπιον του Θεού. Με άλλο πνεύμα, εκείνοι οι άνθρωποι, οι μοχθηροί, με άλλο πνεύμα επήγαιναν, οδηγούνται στον Χριστό στο σταυρό. Εκείνοι πήγαιναν με ένα πνεύμα μίσου, φόνου, διότι έβλεπαν να χάνουν το λαό από την εξουσία τους και να χάνουν τα ωφέλη τους, και υφέρισαν τον γάμο από μπροστά τους και σκηνοθέτησαν ψεύτικες δίκες, ψεύτικους μάρτυρες, όλα πράγματα. Αλλά ο Χριστός υποχωρούσε, όχι ως ηγημένος, όχι, αλλά για να δεχθεί το θάνατο εκείνονε ως αντικαταστάτης μας, αντικαταστάτης σου, για να ελευθερωθείς εσύ από την ενοχή και την αμαρτία, για να μπεις και εσύ μέσα στο σχέδιο του Θεού, όπου ήσουν αποκλεισμένος λόγω της αμαρτίας σου, και για να λύσεις το πρόσωπο του Θεού εσύ και εγώ στην αιωνιότητα, πράγμα που ποτέ δεν μπορούσε να γίνει εάν ο Χριστός δεν έπαιρνε τις αμαρτίες μας. Με άλλο πνεύμα εκείνη, με άλλο πνεύμα ο Χριστός ανέβαινε. Ανέβαινε ο Χριστός με το πνεύμα που ο Θεός όρισε και έταξε, ώστε η μεν κακία των ανθρώπων μένει που δεν λυφθεί. Η δε του Θεού χάρη και η σοφία και το σχέδιο δοξάζουν τον Θεό και χαροποιούν εμάς. Προτού αρχίσουμε όμως αυτό το μεγάλο θέμα στην προφητεία, θέλω να ζητήσω με άνωθεν επίσκεψη και χάρη του Θεού ώστε να βοηθούμε όλοι. Καλαμάστε, πολύ σε ευχαριστούμε. Ω Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Ναι, είσαι αληθινός και ζωντανός.
1: Ναι, Κύριε.
0: Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής, ο Ισόθεος, που ήρθες εδώ κάτω και έγινες άνθρωπος, για να πάρεις απάνω σου την κρίση των αμαρτιών μας. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, ο Άγιος υπέρ των αμάρτωλων. Ο μέρας γύρω της σωτηρίας μας της αιωνίας. Δοξασμένα το όνομά
1: Σου.
0: Παρακαλούμε να ανοίξουν οι ουρανοί πνευματικοί και να έχουν βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα μας.
1: Αμήν.
0: Η ώρα αυτή να είναι ώρα Θεού και ώρα Χριστού. Όχι ώρα ανθρώπου, όχι ώρα σαρκό. Να μιλήσεις εσύ Κύριε μες στις καρδιές μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Για την αγάπη Σου προς τον καθένα για μας. Να μιλήσεις, να δώσεις την ειρήνη της χάριτος και του ελέου Σου. Να φύγουν ψυχές από εδώ πέρα βαρεμένες, να φύγουν αναπτυσμένες με τη δύναμη του Σταυρού Σου και με τη λύτρωση της δικής Σου.
1: Αμήν.
0: Και να δοθούν σε Σένα οι θελήσεις, οι καρδιές, να σε βάλουμε κεφάλι γιατί Σου αξίζει.
1: Ναι, Κύριε.
0: Γιατί Σου μοναδικό, γιατί είσαι ο τέλειος. Προξεσμένο το όνομα Σου. Περιμένουμε. Περιμένουμε την επίσκεψή Σου μες στα πνεύματά μας. Προξεσμένο το όνομα Σου. Αμήν. Σταυρωμένος Ιησού, έρδει προφητεία. Αυτό είναι το θέμα μας απόψε. Και προφητεία περί του Χριστού είναι από τα μεγαλύτερα και πιστικότερα διαπιστευτήρια τα οποία έχει μαζί του εδώ στον κόσμο να επιδείξει. Περισσότεροι από εσάς καλά θυμόσαστε πως τα έχουμε ταξινομήσει τα διαπιστευτήρια αυτά του Χριστού σε 7 διαπιστευτήρια. 7. Τα οποία είναι στη διάθεση του καθενός να τα εξελέγξει. Και εμείς κάθε Παρασκευή, επί χρόνια τώρα, μελετάμε και εντρυφάμε μέσα σε αυτά. Και η βεβαιότης όλο και αυξάνει, όλο και φωτίζεται όσο προχωρούμε στην έρευνα, τόσο μεγαλύνεται μέσα μας η αλήθεια του Χριστού. Τα διαπιστευτήρια. Κανένας δεν έχει τα διαπιστευτήρια αυτά. Ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδική προσωπικότης μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και είναι μοναδική γιατί ήρθε από πάνω, από τον κόσμο του Πατέρα και ήρθε στον κόσμο. Ο Ιησούς δεν είναι ένα προϊόν του σπέρματος του Αλλά εκ των κάτω προς τα άνω. Όχι, είναι αμυσκέφνης εκ των άνω προς τα άνω. Η μεγάλη εκείνη κραυγή του προφήτου ήθε να έσκυλε στους ουρανούς να κατέβαινε. Έδωκε απάντηση ο Θεός και η απάντηση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέγω τα διαπιστευτήρια. Πρώτον, η μοναδική διδασκαλία του περί Θεού και περί ανθρώπου. Κάθε διαπιστευτήριο είναι ένας μεγάλος τόμος, τόμος μεγάλος. Διδασκαλία και φωτό. Το δεύτερο διαπιστευτήριό του, η μοναδική του ζωή, αγιότητος και ασπίδη διαγωγή. Το τρίτο διαπιστευτήριο, τα σημεία και τα άρατα τα οποία αυτό εδώ στη ζωή του επί 3,5 χρόνια πραγματοποίησε στα μάτια εχθρών και φίλων. Και ακόμη και αυτό το Ταλμούδ αναφέρει γεγονότα θαυμαστά και τα ομολογεί ότι έγιναν ενώπιον του. Τέταρτον, είναι τα υπερφυσικά γεγονότα κατά την σταύρωσή του, τα οποία μας αναφέρει εθνικός χρονικογράφος ο Φλέον. Η διαπασιωστή Δευτέραν Ολυμπιά, η οποία είναι ακριβώς την εποχή της σταυρώσεως του Χριστού. Δηλαδή, η έκρηξη του Ηλίου, η οποία έγινε εις εποχή κατά την αστρονομία αδύνατο να συμβεί έκρηξη εκεί, διότι η τονέα σελήνη και η σελής αντίθεση ο ίδιος με τη σελήνη. Η διάρκεια της τρίωρο πάλι αστρονομικός θαύμα, διότι η διάρκεια ολικής εκλήψεως δεν περνάει τα 8 λεπτά κατά την αστρονομία, ενώ αυτή έγινε 3 ώρες. Και ο μέρας σεισμού συγχρόνου. Πέμπτον διαπιστευτηριόν του, η σωματική ανάστασή του εκ των νεκρών, για να μην πεθάνει ποτέ, αλλά να ανέβει απάνω στον κόσμο, μεταμορφωμένος πλέον, από τον οποίο ήρθε νικητής και σωτήρας μαρτωλών, οι οποίοι θα δεχόνταν μες στην καρδιά τους τέτοιον σωτήρα και θα εδόξαζαν τον Θεό για την αγάπη του και για τη λύση που βρήκε για να σωθεί ένας αμαρτωλός κόσμος, εγώ και εσείς.

είναι ευρωπαϊκή. Απόψε λοιπόν ένα μικρό παράγραφο θα διαβάσουμε από τας προφητείας περί του Σταυρού του Χριστού. Προφητείες. Πρέπει πρώτα να πιστούμε και να βεβαιωθούμε ότι είναι γραμμένες προφήτερα. Αλλιώς μια προφητεία που είναι post-eventum, μετά το γεγονός, δεν είναι προφητεία. Και δόξα εις τον Θεό, υπάρχει γρανιτόδι, βουνό, Ιμαλάια, τα οποία βεβαιώνουν ότι οι προφητείες είναι πρώτου Χριστού, πρώτης ελεύθερος του Χριστού γραμμένες. Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Είναι το μεγάλο γεγονός ότι περίπου 250 χρόνια, 280 π.Χ. ο Θεός εν τη σοφία του έδωσε να γίνει μία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό πρωτότυπο στην Αλεξανδρινή ελληνική γλώσσα της εποχής τότε. Εχρειάστηκε αυτή η μετάφραση, διότι ο Ισραηλιτικός λαός κατά μέγα μέρος είχε χάσει τη γλώσσα του και δεν καταλάβαινε το πρωτότυπο και χρειάστηκε να γίνει. Και την εδέχτηκαν με τα χαρά και την πήραν σε όλες τις συναγωγές και την ανεκτήριξαν θεόπνευστον μάλιστα. Και εκείνο ήταν το βιβλίο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Απόστολοι κατά μέγα μέρος στην πολεμική τους και στην αποδεικτική τους δια την προφητεία περί Χριστού. Ώστε προφητείε είναι βέβαιο ότι είναι πρώτου Χριστού γραμμένο. Τόσο βέβαιο όσο είναι βέβαιο ότι ο Παρθενών η Ακρόπολης υπάρχει η πρόθεση. Και τώρα, ειδικώς με το σχέδιο του Θεού, ο Θεός εν τη σοφία του είπε, εγώ θα κάνω ένα ειδικό λαό, τον οποίο θα τον έχω σαν ένα παούλο μέσα στο οποίο θα βάλω τις αποκαλύψεις μου και τα σχέδιά μου δια το πρόσωπο του λυτρωτού που θα στείλω. Και από 2000 χρόνια προ Χριστού ο Θεός εμβάσχει από το αβράχο τρίζα του Ισραηλιτικού λαού και έβρασε το λαό αυτό. Και μέσα στο λαό αυτό ο Θεός ήγηρε τους προφήτες οι οποίοι μιλούσαν όλοι εξ ονόματος του Κυρίου. Τάδε λέγει ο Κύριος, εδιώκοντο, έπαστον, εφυλακίζοντο, εθανατούντο. Αλλά αυτοί εκεί, στην αιμονή, ο Κύριος με έστειλε. Άδε λέει ο Κύριος. Οι προφήτες, μεγάλες προσωπικότητες μέσα στην ιστορία του κόσμου. Λέγω, έγραψε τας προφητείας περί Χριστού και είπε ο Θεός, θα γράψω πρωτήτερα περί του προσώπου αυτού, ώστε όταν έρθει, να έχει τα ντοκουμέντα του και όποιος θέλει να ερευνήσει, να διαβάσει, να δει από τη μια μεριά να έχει τα προφητεία, πραγματικά προφητεία και από την άλλη μεριά τα γεγονότα και την ιστορία και να συγκρίνει. Ο Πασκάλ αυτό το ονόμασε ένα μόνιμο θαύμα. Ό,τι όλα θέλεις το βρίσκεις και το βλέπεις. Πάρτε τη γραμμή να διαβάσει, διάβασε την ιστορία και θα δεις τι γίνεται. Στην εξαγγελία των προφητιών ο Θεός ακολούθησε πάλι ένα ιδιόρυθμο σχέδιο το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε σχέδιο της τμηματικής αποκαλύψεως. Δηλαδή
Δεν έβαλε ο Θεός έναν να τα

από την αρχή ως το τέλος. Πιθανό να έλεγε κανένας σύμπτος, σπανία με έναν ασύμπτος. Όχι. Οι προφητείες μοιάζουν με έναν ανδριάντα, ο οποίος είναι κομμένος σε κομμάτια και έχει εγκατασπαρθεί χωσμένος μέσα σε ένα τεράστιο αγρό. Σκάβεις εδώ, βρίσκεις ένα πόδι, το βγάζει. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις ένα χέρι. Σκάβεις παραπέρα, βρίσκεις ένα αυτί. Σκάβεις παραπάνω, βρίσκεις μια μύτη. Τα παίρνεις όλα αυτά. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Ότι χωρίς να χρειάζεται να βάλεις σφυρί και να κόβεις για να ισώσεις όπως είναι το ένα με το άλλο, αρθρώνονται κατά τόπον υπερκάλιο και προχωρεί και προχωρεί και βλέπεις την όλη τη γεωτρομία του μεγάλου ήρωα και τον αναγνωρίζει. Και λες αυτός, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, εχώρησε κατά διαστήματα αιώνων τις αποκαλύψεις, ώστε να μην νομίσει κανείς ότι έγινε μια συνωμοσία όπως εκείνη, μια συνεννόηση μεταξύ μερικών ανθρώπων. Είχαν πεθάνει άλλοι. Όταν ύστερα από τρεις αιώνες ήρθε άλλη αποκάλυψη, ύστερα από 100 χρόνια άλλη, για βίλια. Εχώρησε κατά διαστήματα αιώνων και εις διαφόρους καταστάσεις του έθνους του Ισραηλιτικού. Οι καταστάσεις υποδουλώσεως και συμφορά, ευτυχίας και τριάμβου. Να μην νομίζει κανείς ότι αυτά είναι υπαγορευμένα από την κατάσταση του λαού και ψυχολογική. Αν μη δεν εγκαταστάσουν το πνεύμα το ίδιο και αποκαλύψεις περί του Λιτρωτού σταθερά έρχεται ασφός και θα σώσει, διότι θα πάρει τις αμαρτίες, θα είναι ο αμνός του Θεού, ο άραγος την αμαρτία του κόσμου. Και προσκαλούνται οι αμαρτωλοί όλοι, θα όλοι οι αμαρτωλοί χωρίς καμιά εξαίρεση, να κουμπίσουν απάνω στο Χριστού το σταυρό την καρδιά του και να πάρουν τη συγχώρηση απευθείας από τον Χριστό, χωρίς να μεσολαβήσει κανένας άνθρωπος απολύτως. Απευθείας, ο αμαρτωλός, ο Θεός απάνω και ο Χριστός στη μέση. Ας του φτάνουν έμαθα ότι έκαμε για τον Χριστού και για μένα να το δείξει. Ω, σε παρακαλώ να σε βρουθεί και να πιστέψει ότι την πήρε, να πιστέψει ότι σε καθάρισε. Έχω λυπεί ο Θεός. Άλλη, για κοίταξε το ληστή, κοίταξε στο σταυρό πως ο Θεός για να σου βγάλει την αμφιβολία θα έβαλε εκείνο. Ο ληστής προλήγησε όλα μαζί με τον άλλον, κορόιδευαν τον Χριστό. Και άφνης, μια έλαμψη, μια συνέστηση. Γυρίζει με την καρδιά και του λέει, εμείς λέει, άξια όνε πάθαμε, όνε κάναμε, απολαμβάναμε. Αλλά, θυμίσουμε, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και ο Χριστός τι του είπε, φύγε μου μπροστά μου, η βριστή, φύγε. Άγιε, του είπε, σήμερα θα είσαι μαζί μου. Μαζί μου, όχι θα είσαι κάπου, οπωσδήποτε σε μια χώρα φωτεινή. Μαζί μου. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Αυτός είναι ο Θεός μας. Το καύκιμό μας. Και ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό από την πλευρά αυτή του Χριστού δεν μπορεί να τον αγαπήσει. Όταν δεν τον γνωρίζει ως σωτήρα με τέτοια αγάπη, ο άνθρωπος γίνεται άρμεο εμπνεύσεων του σκοτεινού πνεύματος.
το οποίο θέλει να τηρήσει επί των Θεών όλες τις ευθύνες. Θεό Θεό, όλο Θεό Θεό. Και ο άνθρωπος είναι εντάξει. Άγιος. Μεγάλη πλάνη. Μεγάλο σκοτάδι. Ο Θεός μας συγχώρησε. Ο Θεός αγαπά και σε θέλει ακόμη. Και ο Θεός σου φωνάζει, γύρισε. Έλα σε μένα. Έλα από κοντά μου. Είδες την περασμένη ζωή. Έλα τώρα. Έχω σωτηρία για σένα. Έλα. Έλα. Να πάρεις παρηγορία. Να πάρεις φόβο. Να πάρεις χαρά. Να μπεις μέσα στο πνεύμα. Λέγω. Οικολούθησε ο Θεός αυτή τη μέθοδο της αποκαλύψεως των προφητιών. Κινηματική μέθοδο. Με διαστήματα αιώνων και σε διαφόρους καταστάσεις του Ισραηλιτικού λαού. Με αυτή την προϊσταγωγή λοιπόν θα μπορέσουμε τώρα να διαβάσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας εδώ το Ψαλμό 22, ΚΒ. Ο Ψαλμός 22. Για να καταλάβουμε και να απολαύσουμε την αποκάλυψη αυτή, προς στιγμή να ελευθερώσουμε το πνεύμα μας. Να πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε μία μεθοδική αφαίρεση από μέσα, από τη μνήμη μας και από τις γνώσεις μας, όλων των περί Χριστού θεμάτων. Και ας αφήσουμε το πνεύμα μας σαν φύλλο χαρτί άσπρο, τάμπουλα ράζα, να δούμε τι αυτό που θα διαβάσουμε τώρα θα γράψει και θα σχεδιάσει μέσα στο πνεύμα. Να αφήσουμε να σχεδιαστεί ετούτο όπου θέλει ο Λόγος του Θεού να μας βάλει μέσα. Ο Ψαλμός Καβαβίτα. Ο Ψαλμός αυτός, όπως και η επιγραφή του το δηλώνει, είναι Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήκμασε 1050 χρόνια π.Χ. 1050 χρόνια π.Χ. Μέχρι τη χίλια. Ας ακούσουμε. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπες. Κάποιος φωνάζει προς τον Θεό και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως εγκαταλειπέντα από τον Θεό. Γιατί στέκεσαι μακράν από τη σωτηρία μου και από τους λόγους των στεναχμών μου.

Και αυτός που παραπονείται και φωνάζει λέγει ότι ο Θεός δεν ανακατεύεται στην κατάστασή του και τον εγκατέλειψε τους στεναγμούς του. Θεέ μου, κράτω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Ο Πάσχα που φωνάζει Θεέ μου, Θεέ μου, υποφέρει αυτό. Ποιος είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Θα αφήσουμε εδώ πέρα να μας γράψει με το χρωστήρα, με το πινέλο, εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Σίδε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ, επί σε ήρθησαν οι πατέρες ημών, ήρθησαν και τους ηλευθέρωσε, προσεέγραξαν και εσώθησαν, επί σε ήρθησαν και δεν κατεσκύρθησαν. Θεέ μου λέει, εδώ όλοι οι πατέρες του έθνους μας, όλοι έχουν να λένε για σένα, ότι εμπήκες στις δυσκολίες, εμπήκες στους κινδύνους τους, έκαμε σωτηρία, δεν τους εγκατέλειπες. Εγώ όμως κράτω την ημέρα, κράτω την ημέρα.

Εγώ δε εξακολουθεί να μιλεί ο Πάσχολ, ο εγκαταλειτής. Εγώ δε είμαι σπόλης και όχι άνθρωπο. Όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα του λαού. Εγώ λέει είμαι σκουλίκι, όχι άνθρωπο. Τόσο ανίσχυρος, ταπεινωμένος και ολόκληρος λαός με κοροϊδεύει, με εξουθενώνει. Αυτό το πρόσωπο το εγκαταλειφθέ. Όνειρος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Με ανοιχτήρισαν όλοι οι βλέποντές μου. Όλοι όσοι με βλέπουν με κοροϊδεύουν. Γυρίζω, σημαίνει τη μύτη μου, τη γυρίζω έτσι, δηλαδή κρεβάω. Ονειρίζω. Με ανοιχτήρισαν, ανοίγουν τα χείλη, κινούν το κεφάλι τους και λένε ήρθισε επί τον Κύριο, ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν, επειδή θέλει αυτόν. Και έλεγαν λέει και με κλέβαζαν και με κορόιδευαν και έλεγαν για μένα αυτός ήρθισε επί τον Κύριο. Ας τον ελευθερώσει την πρωτόρα ο Κύριος, αν τον θέλει. Αν έλεγε αλήθεια αυτό, πού είναι, πού είναι η ελευθέρωση, δεν έρχεται. Αλλά εσύ, εξακολουθεί ο εγκαταλελειμμένος να μιλεί προς τον Θεό, εσύ είσαι ο εξπάσος με εκ της θηλίας, εσύ είσαι η ελπίς μου από τον μαστόν της μητρός μου. Εσύ λέει με γέννησες, με παρακολουθείς από την ώρα που βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου και από τους μαστούς την ώρα που εμπίζενα εσύ είσαι ο Θεός μου. Επί σε ρίχνει και μήτρα, φιλίας της μητρός μου εσύ είσαι ο Θεός μου. Ενώ εγώ λέει πάντοτε δικό σου ήμουνα από την κοιλιά της μάνας, λέει ο εγκαταληφθής, και με εγκατέλειψε και με αφήνεις εδώ. Να δούμε τώρα τι του συμβαίνει. Τίποτε μην διάλεσε να βάλετε στο πνεύμα σας. Να προχωρούμε όπως γράφει και θα γράφει στο πνεύμα μας το πινέλο του Ψαλμουδού, δηλαδή του προφήτη. Μη απομακρυνθήσατε μου, διότι η θλίψη είναι πλησίον, διότι ουδείς ο βοηθόν. Μην απομακρυνθείς από μένα. Δεν έχω κανένα με τον άλλο. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήκησαν. Ήλυξαν επ' εμέ το στόμα αυτό, ως δέον αρχάζον και βρεχόμενο. Με περιεστήκησαν λέει ταύροι, δυνατοί, οι ταύροι της Βασάν. Εννοεί αυτούς που ήταν γύρω του. Δηλαδή άνθρωποι με δύναμη, με πρόγραμμα να επιτεθούν, να έχουν περιστοιχήσει. Εξεχύθη ως είδω. Έλειωσα σαν το νερό. Εξανθρώθηκαν όλα τα οστά μου. Όλα τα κοκαλά μου έχουν φύγει από τη θέση. Η καρδιά μου έγινε σαν το κερί. Λιώνει μέσα στα ενδοστιά μου. Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν το κεραμίδι και η γλώσσα μου εκολλήθηκε στο λαρύγγι μου.
και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου. Αυτό το πρόσωπο τώρα αρχίζει και δίνει λεπτομέρειες. Γύρω μου λέει άνθρωποι, άγροι, επιθετικοί, τρομεροί. Και εγώ σαν το νερό γιώνω, τα κοκαλά μου όλα έφυγαν από τη θέση του, η καρδιά μου σαν το χερί γιώνει, μέσα στα ενδοσιά μου καταθήκεται και η δύναμη μου εχάθηκε, η γλώσσα μου κόλλησε στο λαρύγγι μου και εσύ με κατέβασες στο χώμα του θανάτου, όπε. Τα οστά του εξαρθρώθηκαν. Για να εξαρθρωθούν τα κόκαλα, κάτι συμβαίνει. Αυτός που εγκαταληφθεί και πάσχω, για να δούμε παρακάτω. Με κατέβασε στο χώμα του θανάτου, διότι κίνες με περιεκύκλωσα, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλυσε, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια. Σαράντα προ Χριστού, η σύγαβο η Ρωμαία, η θανατική ποινή του Σταυρού. Δηλαδή, έπαιρναν τον κακούργο και τον κάρφωνα στα χέρια και στα πόδια πάνω σε ξύλο σχήματος. Και εκεί τον αφήκαν ώστε να λιώσει όλα και το αίμα του να χυθεί και να αποφάνει εκεί. Και τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτός ο θάνατος τον καιρό που έγραφε ο Δαβίδ τον ψαλμό περί το 1000 π.Χ. ο θάνατος αυτό δεν υπήρχε. Αυτός εισήχθη επιρωμένο. Ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Επομένως αυτός που εγκαταληφθεί και ο προγόνος των Θεών θα ήταν καθομένο και οι στάσεις που κρεμόντανε από καρδιά, το σώμα. Τα κόκαλα έβγαιναν, εξαρθώθηκαν τα χέρια, οι στάσεις εκεί. Και μέσα σε αυτές τις σωδήνες βρισκότανε ο εγκαταληφθής, ο Πάσχο. Μπορώ να μετρήσω όλα τα κόκαλά μου. Η κατάστασή του ήταν τόσο ώστε το σώματός του εξασθένησε και η στάση σε εκείνη έβγαζε μπροστά τα κόκαλα και μπορούσε κανείς να τα μετρήσει εδώ. Το στήθος, το στέρνο. Μπορώ να μετρήσω όλα τα κόκαλά μου. Αυτοί με ενατενίζουν και με παρατηρούν. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους. Και στο πανοχώρι μου το εξωτερικό έβαλαν πλοίο. Εμοιράστηκαν τα ενδύματά μου μεταξύ τους. Και στο πανοχώρι μου έβαλαν κρύο. Αλλά εσύ Κύριε μην απομακρυνθείς. Σύ είσαι η δύναμή μου. Σπέψον η βοήθειά μου. Τώρα δεν απελπίζεται ο Πάσχος. Δεν απελπίζεται. Περιμένει.
μην απομακρυνθεί η κρίση. Πέφτουν οι διέστησης και οι δυνάμεις. Ελευθέρωστε απορροφέα στην ψυχή μου. Σώσε με εξ στόματος δέοντος. Εις απουθόμου περιμένει. Απάμνηση αυτό. Κι έτσι έχει τόσο εγκαταληφθεί. Κι όποιοι βρίσκεται σε τέτοια δειλή κατάσταση παθημάτων και οδύνη. Σώσω με εξ στόματος δέοντος, εις ακουθώνου, ελευθέρωσέ με από κέρατα μονοκερότων. Μονοκέρατες ήταν ζώα τα οποία είχαν μόνο ένα κέρας μπροστά. Και με αυτά χαρακτηρίζει τους περιστοιχίζοντας αυτών, ο Πάσχων αυτός εδώ, του οποίου είχαν τρυπήσει τα χέρια και τα πόδια, του οποίου είχαν εξαρθρωθεί τα κόκαλα, από τη στάση την παραφύση, εκεί που κρεμόταν, του οποίου φαίνονται όλα τα κόκαλα να εξέχουν, του οποίου η γλώσσα είχε κολλήσει στο λαρύγγι του, και ο οποίος η καρδιά του λέγει λιώνει μέσα στα ενδόσια μου. Και περιμένει αυτός τώρα, περιμένει να τον σώσει ο Θεός στον οποίο επεκίνει. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού αλλάζει αμέσως πνεύμα. Το δεύτερο τμήμα του ψαλμού εδώ είναι θριαμβευτικό. Γράφει μέσα ότι έδωκε απάντηση ο Θεός, ότι ο Πάσχων αυτός απελευθερώθηκε, και γράφει μέσα ότι όλα τα έθνη θα γνωρίσουν δι' αυτού του προσώπου, θα γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Και ότι για καινούργια γενεά θα γεννηθεί από αυτό, για να το αναλύσουμε. Θα διηγούμε το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω συνάξεως θα σε επαινώ. Υπομούμενοι των Κύριων εν είτε αυτόν, όλος ο σπέρμα του Ιακώβ δοξάσετε αυτόν, φοβήθηκε αυτόν όλο το σπέρμα του Ισραήλ, διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράφει τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπον αυτού από του τεθλιμμένου, και όταν εβόησε προς αυτόν εισήκουσε του τεθλιμμένου. Εδώ μιλεί ο προφήτης. Από σου θα αρχίδει η ένεσής μου, ενεκκλησία μεγάλη, θα αποδώσω τα σεφτάσμου ενώπιον των φοβουμένων των Κύριων. Οι τεθλιμμένοι θα φάγουν και θα χορταστούν, οι θλιμμένοι. Θα ενέσουν τον Κύριον οι ευθυντούντες αυτών, η καρδία σας θα ζει στον αιώνα. Θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν προς τον Κύριο όλα τα θέλατα της γης, και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου όλοι οι φυλέ των εθνών. Κάτσε λόγος αυτό, λόγος αυτό. Ύστερα από 500 χρόνια, ο Πλάτων έγραφε απελπισμένο τον πατέρα και ποιητή του δε του παντός ευρύν έργο. Είναι δύσκολο, λέει, να έρθει κανείς το Θεό και δημιουργό αυτού του κόσμου. Αλλά και ευρώντα της άλλης εξυπή, αδύνατο, είχε καταθέσει τα όπλα. Και όταν τον έρθει κανείς, λέει, να θέλει να πείσει και να γεμίσει το κεφάλι των άλλων, αδύνατο. Εδώ δε, ενάντια προς την ομολογία του Πλάτωνος και των σοφών κατά κόσμων, άρχεται η προφητεία, η οποία λέγει θα ενθυμηθούν και θα επιστραφούν προς τον Κύριον όλα τα πέραδα της. Και σήμερα έχουμε σε 1200 γλώσσες και διαλέχτους γραμμένο το βιβλίο αυτό.
ομιλία για τον Χριστό. Να προσκυνήσουν ενώπιον σου όλα φυλέ των εθνών. Διότι η βασιλεία είναι του Κυρίου και αυτός εξουσιάζει τα έθνη. Θέλουσι φάγει και θέλουσι προσκυνήσει όλη η παχής της γη. Θα προσκυνήσουν όλοι και θα υποταστούν όλοι οι άνθρωποι της δυνάμεων εδώ στην γη. Ενώπιον αυτού θα κλείνουν γόνοι όλοι καταβαίνοντας στο χώμα και ο δις εξ αυτών θα μπορέσει να φυλάξει τη δική του τη ζωή. Διότι η ζωή δεν είναι της άγωνε. Οι μεταγενέστεροι θα δουλέψουν εις αυτόν. Οι μεταγενέστεροι θα αναγραφούν στον Κύριο ως γενεά αυτού. Θα έρθουν και θα αναγγείλουν την δικαιοσύνη του Κυρίου προς λαόν ο οποίος μένει να γεννηθεί. Μένει να γεννηθεί, διότι ο Κύριος έκανε τούτο. Και τώρα ερχόμαστε εδώ. Και μαθαίνουμε την ιστορία του Ιησού Χριστού. Έρχεται η Καινή Διαθήκη η οποία μας βλέπει. Ακούστε. Σας διηγούμεθα αυτά τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι αυτά εμείς τα φτιάξαμε. Αυτά ο Θεός θα είχε σχεδιάσει προαιώνων. Και η προφητεία, όπως τα έλεγε, έτσι έγινε. Στον καιρό που εγγράφονται αυτά, κανένας δεν ήξερε τι κατά τι λέει και τι γράφει. Όταν ήρθε η ώρα της εκπληρώσεως, τότε το Πνεύμα του Θεού τους άνοιξε ο Χριστός τα μάτια και του λέει εδώ αυτά είναι τα γραμμένα όλα. Έγιναν απάνω σε μένα. Μετά την Ανάστασή του όλα τους άνοιξε το νου να καταλαβαίνουν τι γράφουνε γραφέ παιδιά. Και κήρυξαν πλέον αυτοί μια σταυροφορία σε όλα τα έθνη και τους λαούς του κόσμου να πάνε να πάρουν την αγγελία την μεγάλη. Και ποια είναι αυτή η αγγελία? Είναι ότι έγινε η σωτηρία για τον αμαρτωλό. Έγινε. Ότι ο Θεός τον έσπιδε τον ουδιώνει στον κόσμο. Και το ζήτημα της αμαρτίας μας δεν τακτοποίησε. Και μπορούμε πλέον στηριζόμενοι σε εκείνο το πρόσωπο που είναι ο Χριστός, του οποίου τα εφάβια του σκεφτήρια λέγω, τα εφάβια του σκεφτήρια, τον ανεβάζουν σε μοναδικότατη και μοναδική απολύτως θέση μες στην ιστορία του κόσμου μας. Οι καρδιές που πιστεύουν στον Χριστό. Και μπορεί να πει ο αμαρτωλός, ο Θεέ τι ήταν αυτό που έκανες. Τον έστειλες και απέθανε στη θέση μου. Μου δώκες αντικαταστάτη για να με γλιτώσεις σε μένα. Αλλιώς δεν μπορούσε να δώσει το πρόσωπό σου ποτέ. Και τώρα με θα βέβαια, λέει ο Παύλος, θα είδουμε το πρόσωπο του Κυρίου για τις πίστεώς μας στον Χριστό. Ο Θεός είπε, έκανα το έργο, πιστεύτε το, πάρτε το πρόσωπο, δοθείτε σε αυτόν και θα είδετε. Η σωτηρία, από τούτη τη ζωή θα την είδετε. Από τούτη τη ζωή θα αγαπηθεί η ψυχή σας. Θα πάρετε Άγιο Πνεύμα μέσα, θα μπει χαρά, θα γελάσει η καρδιά σας από τα βάθη της να χαρεί. Θα φύγουν οι στενοχώριες, οι απελπισίες, η φαινομενική απομόνωση, δεν είστε μόνοι. Διότι έγινε τέτοιο έργο, υπάρχει τέτοιος σωτήρας, τον οποίον έστειλε ο Θεός. Και σήμερα, εμείς, όσοι έχουμε το ευτύχημα να πιστέψουμε στον Χριστό, ευρήκαμε το πλήνι. Και λέμε και στους άλλους, ελάτε να πάρετε συγχώρεση από τον Θεό που γυρίζετε, που τρέχετε
Γιατί έρχεται το σατανά να σας απελπίζει, ελάτε δώστε σωτηρία. Ο Θεός έκανε έλεος και συμφόρηση. Ελάτε αρπάστε τον Χριστό στην καρδιά σας. Πάρτε το λόγο του να διαβάζετε. Ζητήστε να μάθετε περισσότερα από αυτό. Μπέστε μέσα στο φως, μέσα στην ευλογία του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο άγγελο του κόσμου. Δεν είναι μέρα για να κλαίτε, είναι μέρα να δοξάζετε, είναι μέρα να γονατίσετε με την καρδιά σας προς τον Κύριό σας, που να πάνω στους ουρανούς και σας αγάπησε και ήρθε για σας. Είναι μέρα να ειδοποιεί ο ένας τον άλλο να μιλήσει και να του πει τόματε, μήπως είσαι ακόμη με τις αμαρτίες σου, έλα εις τον Χριστό. Διότι έγινε η δικαιοσύνη και το σχέδιο του Θεού φανερώθηκε, άπαξε με την καρδιά σου τον Χριστό. Μάθε να του μιλάς, μάθε να διαβάζεις το λόγο του να τον ακούς. Γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους που τον γνωρίζουν. Μπες μέσα στην οικογένεια του Θεού να ειδείς τι θα γίνει ο κόσμος. Από τούτη τη ζωή, από τούτη την ύπαρξη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά τι είναι αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε? Μπροστά στο σύνολο μέσα των προφητιών, πάνω από 250 προφητείες για τον Χριστού, τη ζωή, τη δράση, τη σωτηρία, τη λεπτομέρεια, δεν θα πούμε και έτσι. Αλλά ο άνθρωπος του 20ου αιώνα όλα τα βιβλία τα διαβάζει, εκτός εκείνο που έχει μέσα το φως και τη ζωή και την αληθινή, εκτός από την Αγία Γραφή, εκτός από το Λόγο του Θεού. Και έχει διπλώματα, είναι καπάτσο, έχει ικανότητες, αλλά του λέει για τον Χριστό, για Αγία Γραφή, άστα, άστα, άστα. Και ο άνθρωπος αποδιώκει τη σωτηρία του. Μηδενίζει το μέγα έργο της αγάπης του Θεού και παραπονείται κατόπι εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα τι του έκανε, τι κάνω, τι έκανε, σε εγκληματία, είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός και η αμαρτία σου είναι τόσο μεγάλη καθώς στρέφεται απέναντι του προσώπου του Θεού. Αν ήσουν απέναντι των ανθρώπων αμαρτωλός μονάχα, ίσως θα ήταν αυτό κακό βέβαια, αλλά κατωτέρας ποιότητος, έγκλημα. Τώρα όμως τρέφεις εναντίον του Θεού σου, τον οποίο περιφρονεί, τον έχει βάλει στο περιθώριο, τα λόγια του δεν τα σέβεσαι, τα κλωτσά, τα βρίζει και λες που είσαι εντάξει και θέλεις τον Θεό να σε κολακεύσει και να σε χαϊδέψει. Όχι, δεν σου πρέπει. Δεν σου πρέπει μήπως ξυπνήσεις, γιατί αλλιώς ο Θεός θα σε αποκοιμήσει και θα νομίζεις που βέβαια καλώς τα πράγματα.

την έφεση, Πάνε Κύριε Ιησού Χριστέ. Διαβάσαμε, Κύριε. Πατέρα μας, βλέπουμε τον ενδιαφέρον σου για να μας φωτίσεις, να μας κάνεις εδραίους και στερεούς στην πίστη εις του Χριστού τη σωτηρία. Και πιστεύουμε και στεκόμαστε απάνω σε γρανίτη στην αλήθεια του Χριστού. Η καθημερινή πείρα μας δείχνει ότι ζει ο Κύριος και ότι τα λόγια μας και οι προσευχές μας δεν είναι πουθενά. Δοξασμένο το όνομα σου. Παρακαλούμε να κρατήσετε αυτά τα λόγια με την καρδιά του καθενός. Αυτή τη σωτηρία σου, αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα, το Ευαγγέλιο, η σωτηρία.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Κάπα Στίγμα, 26 κεφάλαιο, 36 και μέχρι πιο κάτω. Τον ύμνο 312. Βλέπων των στιγερών σταυρών.

Το θέμα μας απόψε είναι το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς και μέσα του να ζήσει κάποιες όχι από τις στιγμές του Ιησού Χριστού, αλλά και από τις στιγμές του Αβραάμ. Είναι ένα δράμα μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος που περιμένει, ο Αβραάμ, 100 ολόκληρα χρόνια από. Και όταν τον αποκτάει, κατόπιν επαγγελίας, υποσχέσεως του Θεού, όταν φτάνει στα 12 του χρόνια, του λέει ο Θεός, πάρε τώρα τον μονογενή σου και πήγαινε απάνω στο βουνό, εκεί ακριβώς που θα σου δείξω, να τον θυσιάσεις, να τον σφάξεις. Αν το διαβάσουν οι άνθρωποι που θέλουν αφορμές, που θέλουν προφάσεις, θα πούνε, α, αυτός ο Θεός των χριστιανών είναι αιμοχαρής, είναι αιμοδιψής, είναι σκληρός, είναι απέσιος. Άκου να πει στο γιο του, στον άνθρωπο, να σφάξει το γιο του. Δεν τον έσφαξε όμως, γιατί ο Θεός ζητούσε από τον Αβραάμ κάτι άλλο, να δει εάν αγαπάει τον Θεό και το θέλημα του Θεού, εάν είναι διατεθειμένος να κάνει την εντολή του Θεού περισσότερο από το γιο του. Γιατί στο τέλος τέλος και ο ίδιος ο Αβραάμ και όλοι εμείς και ο γιος του ο Ισαάκ και κάθε τι που έχει ο άνθρωπος δεν είναι του Θεού, δεν είναι προσφορά του Θεού. Από τον ήλιο και το οξυγόνο που έχουμε εδώ στη γη μέχρι την ίδια μας την ύπαρξη, δεν είναι του Θεού δώρο? Αναντήρητα και αναμφίβολα ναι. Ανέβαινε και κουβέντιαζε με το γιο του, 12χρονο παλικαράκι. Φανταστείτε στα γεράματά του ο Αβραάμ τι φιλία, τι κουβεντούλα, τι παρεούλα, τι κοινωνία καρδιάς είχε με αυτό το παιδί. Όλες του τις ελπίδες τις στήριξε απάνω σε αυτό το παιδί και μάλιστα εστήριξε μεγάλες ελπίδες, γιατί του δώσε ο Θεός μεγάλες ελπίδες ότι από αυτό το παιδί της επαγγελίας, της υπόσχεσης που του έδωσε ο Θεός, θα γίνει ένας λαός σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν την άμμο της θαλάσσης. Και τώρα η καρδιά του Αβραάμ είναι σφιγμένη. Αν μπορούσε να του πάρει κανείς, αν υπήρχαν πιεσόμετρα την εποχή εκείνη, να του πάρει κανείς την πίεση, η καρδιά του μόλις που τα ακουγότανε, τάκ, τάκ, θα είχε πέσει. Δεν φαντάζομαι να έχει ανέβει. Δεν ξέρω τι ανεβάζει την πίεση, καταστάσεις διάφορες. Και εκείνα τα λόγια αυτού του παιδιού, αντί να σφάξουμε τον Ισαάκ, να σφάξει ο Αβραάμ τον Ισαάκ, ήταν ένα μαχαίρι που μπήκε μες στην καρδιά του πατέρα. Πατέρα, έχουμε τα ξύλα, έχουμε το μαχαίρι, έχουμε τα υλικά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Έφτασε που λέμε στη γλώσσα μας ο κόπος το χταίνει. Έπρεπε ο πατέρας τώρα, ο Αβραάμ, να δώσει μια απάντηση στο παιδί. Τι να του πει? Δεν του είπε τίποτε. Νωρίτερα άφηνε να εξαντλήσει και τα τελευταία λεπτά, έχοντας μέσα του την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να έκανε ο Θεός. Ή και εν πάση περιπτώσει, αφού ήταν γιος υποσχέσεως του Θεού, λέει η Γραφή ότι τον πήρε ο πίσω παραβολικός. Επίστεψε ότι αφού μου τον υποσχέθηκε ο Θεός, θα τον θυσιάσω και θα τον σηκώσει πάλι και θα τον ξαναδώσει. Αλλά ποιος μπορεί
να αντέξεις ένα τέτοιο δράμα? Ποιος πατέρας σε ένα τέτοιο θυσιαστήριο? Ο Αβραάμ πολλές φορές είχε θυσιάσει στον Θεό πρόβατα, τα καλύτερα, τα καλύτερα κρυάρια, τα καλύτερα αρνιά. Και φυσικά κανένα άγγιγμα συναισθηματικό πέρα από την, καθώς ανέβαινε ο καπνός και έφτανε απάνω στον θρόνο του Θεού και γινότανε αποδεκτή η θυσία του από τον Θεό και αγάλετο και φρενότανε και χαιρότανε. Τώρα όμως θα του δώσει, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει, μια απάντηση: «Παιδί μου, Ιεωβά Ιρέ». Το λένε κι άλλο. Η λέξη είναι γραμμένη, είναι λόγος του Θεού. Δεν ούτε το αρνιόμαστε, ούτε φοβόμαστε να την πούμε αυτή τη λέξη, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια υπέροχη σύνθετη λέξη. Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου, το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Φαντάζεται κανείς τι φόρτιση συναισθηματική πραγματικά θα είχε ο Αβραάμ? Να βλέπεις εκείνο το παλικαράκι και να είσαι εσύ ο ίδιος που θα το θυσιάσεις? Αλλά τι απέραντη πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος! Τι θαυμαστή πίστη! Να πιστεύει ότι εγώ θα κάνω εκείνο που μου είπε ο Θεός και είναι δική του δουλειά. Μου είπε ότι θα μου δώσει, θα με ευλογήσει, θα κάνει ο Θεός κάτι δικό του. Ιεωβά Ιρέ. Θα προβλέψει ο Θεός. Πρέπει να υποθέτουμε, να υπολογίζουμε με όσο λίγη φαντασία και να έχουμε, να φανταζόμαστε, να αφήνουμε μακριά τα πράγματα, να θεωρούμε τον Θεό Θεό δυνατοτήτων άπειρων. Πολλές φορές περιορίζουμε τον Θεό, μικραίνουμε τον Θεό. Όπως λένε, το Χριστό Χριστούλη. Εξακολουθεί να είναι Χριστούλης ο Χριστός, ενώ είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων. Και σαν άπλωσε το χέρι του Αβραάμ, έδεσε το παιδί, φανταστείτε τι θα έγινε εκείνες τις ώρες. Επήρα μια εγκυκλοπαίδεια που έχω να δω κάτι σχετικά και είχε μια σκηνή, αυτή τη σκηνή στο θυσιαστήριο, τον Ισαάκ επάνω και τον πατέρα, καθώς ήταν εξαπλωμένο το παιδί απάνω στο θυσιαστήριο, να του είχε πιάσει το στόμα εδώ, έτσι κάτω, γυρμένο πίσω. Παιδάκι, θα φώναζε, πατέρα, εμένα, θα κλαιγε, φυσικό είναι. Μεγάλος να ήταν, πιστός, αφιερωμένος, ένα δάκρυ θα κύλαγε. Ο Αβραάμ το θυσίασε το παιδί. Στην ουσία το θυσίασε. Επήρε το μαχαίρι, άπλωσε το χέρι του και επήρε το μαχαίρι. Δεν υπήρχε άλλο σημείο παραπέρα, δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια να αλλάξει την απόφασή του, να σκεφτεί κάπως αλλιώς. Ο κύβος που λέμε είχε ρηχτεί. Και τότε μια φωνή ακούστηκε: «Αβραάμ, εδώ είναι ο Κύριος. Μη βάλεις το χέρι σου απάνω στο παιδί σου, γιατί τώρα σε εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεό, διότι δεν ελυπήθης το γιο σου τον μονογενή για μένα. Προτίμησες να ζήσεις αυτή την τραγωδία μέσα στην ψυχή σου, μέσα στα έγκατα της ύπαρξής σου. Προτίμησες να τον δεις θυσιασμένο, πεθαμένο, σφαγμένο, να αιμορραγεί, να πετάει από το λαιμό του, από τις φλέβες του και τις αρτηρίες του, το παιδί σου το ίδιο, το αίμα του, παρά να μου χαλάσεις την καρδιά». Εάν σκεφτεί κανείς τη θέση πολλών αμέτρητων πιστών, οι οποίοι χαλάνε την καρδιά του Θεού για το τίποτα, μα για το τίποτα κυριολεκτικά, και να το συγκρίνει κανείς με αυτό που τόλμησε να κάνει ο Αβραάμ, να ζήσει ένα θυσιαστήριο αγωνιώδες, να ζήσει στιγμές και σκηνές
που τη ζούσε από κάτω σαν τούτο ο Θεός. Δεν είναι τούτη, είναι η τελευταία πράξη αυτού του φοβερού δράματος. Ο Κύριος να μας ελεήσει, να συγκρίνουμε αυτό που έκανε ο Αβραάμ με ό,τι ζητάει από εμάς ο Θεός. Και δεν το κάνουμε τα πιο απλά πράγματα. Ο Αβραάμ πήρε το μαχαίρι, ο Ισαάκ ήταν ήδη θυσιασμένος. Δεν υπήρχε στο μονογενή σου, για μένα.

Αβραάμ αντί του γιού του του Ισαάκ. Κάτι άλλο πρόβλεπε ο Θεός. Έδωσε ο Αβραάμ τις εξετάσεις του. Έζησε εκεί στο θυσιαστήριο μια φοβερή αγωνία. Εθυσίασε το γιο του. Και είναι τόσο εύγλωτη αυτή η περιπέτεια, αυτό το θυσιαστήριο. Έχει προεκτάσεις μέσα σε κάμποσους αιώνες. Το πρόβατο της ολοκαύτωσης, εκείνο που πήρε από εκεί ο Αβραάμ, αντί για το γιο του, ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά όχι όπως κάνανε οι Γερμανοί, ας πούμε, τα χρόνια. Δεν βρίσκανε το παιδί του τάδε, αρπάζανε ένα άλλο. Τι στήχιζε ένα παιδί ξένο? Ενώ ο Θεός όταν εγλίτωσε, έσωσε, δεν άφησε τελικά να θυσιάσει ο Αβραάμ το δικό του παιδί, πρόβλεπε ο Θεός να θυσιάσει το γιο του το μονογενή. Το κριάρι αυτό, το αρνί αυτό το πρόβατο, ήταν μια τόσο εύγλωτη, τόσο καθαρή παράσταση και εικόνα του Ιησού Χριστού. Και λέει ο Θεός, ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, θα πληθύνω το σπέρμα σου, θα σε κάνω έθνος μεγάλο. Εννοούσε τάχα μόνο το λαό Ισραήλ? Ερώτημα είναι. Σίγουρα και αυτό. Αλλά πίσω από αυτά τα λόγια του Θεού, επειδή όλη αυτή η σκηνή έχει πράγματα τα οποία ακουμπάνε, εφάπτονται, ταυτίζονται με τον Ιησού Χριστό και με την Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος με τα ίδια λόγια εννοούσε δύο πράγματα. Και το λαό Ισραήλ, ότι θα τον άξανε τους απογόνους του Αβραάμ, αλλά και θα γέναγε, θα έφτιαχνε ένα λαό περιούσιο σε μια άλλη φάση, όταν ένας άλλος αμνός, ο αμνός του Θεού, θα ανέβαινε σε ένα θυσιαστήριο κάπως διαφορετικό βεβαίως από εκείνο που ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Στο θυσιαστήριο αυτό θα ανέβει σε λίγο, θα έρθει για να εμφανιστεί μπροστά στον ουράνιο Πατέρα ο Ιησούς Χριστός. Ένα καινούργιο θυσιαστήριο αγωνίας. Είμαστε ακόμη στην αγωνία. Δεν έγινε η πρώτη θυσία του μονογενούς γιου του Αβραάμ. Ακόμη δεν έχει γίνει και η δεύτερη θυσία. Και στο δεύτερο θυσιαστήριο ο αμνός του Θεού, όπως τον ονόμασε ο Ιωάννης όταν τον είδε, τον έδειξε, ιδού να ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, θα ζήσει εδώ στο δεύτερο σημείο, όπως διαβάσαμε στο λόγο του Κυρίου, στη Γετσημανή, το θυσιαστήριο της αγωνίας του, ο Ιησούς Χριστός. Ιεωβά ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει, και πράγματι επρόβλεψε. Όχι μόνο το αργή το κριάρι εκείνο για να σωθεί ο Ισαάκ, αλλά πρόβλεψε να θυσιαστεί κάποιο άλλο αργή, άμωμο, άκακο, για να σωθεί όχι ένας άνθρωπος, όχι ένας λαός, μυριάδες αμέτρητες από όλο τον κόσμο, από όλους τους λαούς και τις φυλές της γης. Ιδού ο αμνός του Θεού, και να τον στη Γετσημανή, αφού απέδειξε με τη ζωή του τη μεσιανικότητα, ότι ήταν εκείνος ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος, ότι ήταν αυτός ο αμνός του Θεού, αυτός που θα σήκωνε τις αμαρτίες και του λαού Ισραήλ και όλων των ανθρώπων απάνω στη γη. Αφού έκανε το δείπνο λίγο νωρίτερα, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, τους έκανε εκεί ένα άλλο υπέροχο μάθημα. Τι σπουδαίο να έχεις τον Ιησού δάσκαλο, ε! Τι ωραία μαθήματα! Διαρωτάται κανείς, ήταν δυνατόν να τα ξεχάσουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα μαθήματα? Ήτανε τόσο πρακτικά.

με τόσο πρακτικό τρόπο, με παραστάσεις έξω από τη φύση, από τη ζωή, από τους τσοπάνιδες, όλα μέσα από τη φύση, με εποπτικό τρόπο, με μέσα εποπτικά, δεν ξεχνιόντουσαν. Όταν καθάρισε το ναό και τα λοιπά, θυμήθηκαν οι μαθητές του ότι είναι γραμμένο ο οίκος, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, και ερχόντουσαν στο μυαλό τους όλα εκείνα που είχαν διαβάσει και ήξεραν από την Παλιά Διαθήκη. Σαν τέλειωσε λοιπόν και το δείπνο και τους είπε εκείνα τα υπέροχα λόγια, τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Ο Ιούδας ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, εκδηλώθηκε, βγήκε μέσα του ο Σατανάς, έφυγε γρήγορα να πάει να κάνει το άχαρη έργο του. Ο Κύριος κατέβηκε την κοιλάδα των κέντρων και ανηφόρησε εκεί στην πλαγιά που ήταν απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από την πόλη και έξω από τα τείχη, στην Γεθσημανή, στο όρος των ελαιών. Υπάρχει ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ελιές αιωνόβιες, λένε ότι είναι πράγματι οι ελιές εκείνες κάτω από τις οποίες ο Κύριος κατέφευγε πολλές φορές μέσα σε έναν κήπο κάποιου γνωστού φίλου προφανώς, για να προσεύχεται, και είναι εδώ ακριβώς που καταφεύγει τώρα και που ζει, όπως λέμε και όπως το θέμα μας υπαγορεύει και μας λέει από την αρχή, το θυσιαστήριο της αγωνίας. Αλλά τι θα πει η Γεθσημανή? Γκαθ σιέπ, είναι λιοτρίδι, θα πει λιοτρίδι. Θα ήταν οπωσδήποτε εκεί κάποιο λιοτρίδι, γιατί κατεβαίνει από πάνω αυτός ο χήμαρος των κέντρων, και εκείνες τις εποχές βέβαια θα έριχνε και βροχές. Μην κοιτάτε τώρα που είναι ξεραΐλα, όπως και εδώ ο Θεός ξαναγύρισε σε αυτό το λαό και ξαναβρέχει. Εδώ ο Θεός κρατάει κούφια τα σύννεφα χωρίς βροχές. Θα πει λοιπόν λιοτρίβι, και εδώ ο Ιησούς Χριστός θα στήσει το θυσιαστήριό του και θα ζήσει μοναδικές στιγμές αγωνίας. Εκείνος που δεν έκαμε αμαρτία και δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, εκείνος που ήθελε να πληρώσει κάποιον άλλον τα χρέη, εδώ στο θυσιαστήριο της αγωνίας ο μονογενής Γιος του Θεού δεν θα ξεφύγει τις συνέπειες της αμαρτίας μας. Ο Ισαάκ γλίστρησε και έφυγε. Λίγο νωρίτερα θα ρωτήσει ο Πιλάτος τους Εβραίους, συνήθιζε να τους απολάει έναν κατάδικο όποιον ήθελαν, για να τους εξερμενίζει κάπως. Ήταν σκληρός και είναι σκληρός όμως. Και τους απέλησε τον Βαραβά. Ο Βαραβάς ήταν ληστής. Ο Ιησούς ήταν αθώος και άγιος και αναμάρτητος και τέλειος. Ήτανε ο άνθρωπος εδώ στη γη που ευεργέτησε όσο κανένας ποτέ και δεν μπορεί να ευεργετήσει, και ανθρωπίνως ένα λαό. Γιάτρεψε όλους τους αρρώστους, δαιμόνια εξέβαλε, τυφλούς, νεκρούς ανέστησε, ετάλησε τους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, δύο φορές, πολλαπλασιάζοντας το ψωμάκι και τα ψαράκια. Και όμως είναι ο άνθρωπος τον οποίο το κατεστημένο, το θρησκευτικό, η κυβέρνηση του λαού Ισραήλ θα τον απορρίψει. Και άρχισε, μας λέει εδώ, στο λιοτρίβι, καθώς έστησε το θυσιαστήριό του, άρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τη λύπη την ξέρουμε, την έχουμε και οι ίδιοι ζήσει, σε κάποια έννοια, σε κάποια έκταση. Αλλά τι θα πει αδειμονώ, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Κάτι μπορεί να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξενιτευτεί. Είναι από το άλφα το στερηνικό, όπως λέγεται, και το δήμος. Ο άδημος, ο άνθρωπος που δεν έχει δήμο, ξενιτεύτηκε και είναι σε ένα ξένο δήμο, είναι σε ένα ξένο τόπο, σε μια ξένη χώρα. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έφτιαξε το σύμπαν. Όμως ο κόσμος είναι δικός του. Όπου και να ήταν έπρεπε να είναι σαν σε οικείο περιβάλλον, είτε στον ουρανό είτε στη γη. Είναι ο κόσμος, τα πλάσματά του, είναι δικά του όντα. Και
Και όμως αισθάνεται τόσο ξένος, τόσο μόνος, τελείως αποκομμένος και απεριμένος, όπως λέει ο Ισαΐας υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας και άνθρωπος από τον οποίο αποστρέφει κανείς το πρόσωπό του, κάνει μια πρώτη προσευχή. Φαντάζομαι όρθιος. Ερθόν εις αγωνία, λέει στη συνέχεια, προσήφθηκε το θερμότερο. Έπεσε στα αγώνα στη δεύτερη προσευχή. Και στη τρίτη προσευχή έχει πέσει εντελώς κάτω στο χώμα, βρούμητα. Και είναι εκεί που, αν διαβάζουμε σε άλλον Ευαγγελιστή, λέει ότι έσπασαν τα αγκία του από τη φρικτή αγωνία που έζησε μέσα στην ψυχή του και έσταζε υδρότας και αίμα και πέθανε σταγόνες υδρότος και αίματος κάτω στη γη. Τι έκανε τον Ιησού Χριστό να αγωνιά, να λυπείται, να αδειμονεί και να λέει περίλυπος είναι η ψυχή μου μέχρι θανάτου? Από τη λύπη του και την αγωνία του αισθανότανε ότι θα έβγαινε η ψυχή του, θα πέθαινε εκεί στη Γετσημανή. Προσεύχεται εκεί στο θυσιαστήριο της αγωνίας και ζει τη φρικτή αγωνία κάποιου ποτηριού και προσεύχεται στον πατέρα: «Πατέρα μου, πάτερ μου», όπως είπε ο Ισαάκ, «πάτερ μου, πατέρα μου, όλα είναι έτοιμα, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Ιεωβά, ηρέ παιδί μου, θα φροντίσει ο Θεός, θα προβλέψει». Και να η πρόβλεψη του Θεού: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μένα χωρίς να το πιω». Αυτό το ποτήρι έχει ένα φρικτό περιεχόμενο. Και αν ήταν πρόκειτο για άνθρωπο σκέτο έτσι σαν εμάς, γήινο άνθρωπο, από πατέρα και μάνα εννοώ, γιατί σαν άνθρωπος ήταν γήινος, έζησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, αλλά είχε μία καταγωγή και ύπαρξη, δεν θα ήταν τόσο τραγικό αν ήταν μόνο για μας, γιατί εμείς έχουμε ζήσει αυτό που ο Χριστός αγωνιούσε και ήταν φρικτό, ήταν και παραμένει μυστήριο και απερίγραπτο. Η αγωνία και το ποτήρι ήταν η εγκατάλειψη του Πατέρα, η απομάκρυνση από τον ουράνιο Πατέρα, το να κάνει ο ουράνιος Πατέρας από τον Υιό που αποτελούσε την αιώνια, την προαιώνια τρυφή του, να κάνει το πρόσωπό του από εκείνον έτσι να φύγει, να αποστρέψει το πρόσωπό του, να πάρει το βλέμμα του από πάνω του. Αυτό ήταν το περιεχόμενο του ποτηριού. Εμείς λέω συνηθίσαμε και ζήσαμε μακριά από τον Θεό και δεν είχαμε ποτέ όσο ζούσαμε μακριά από τον Θεό αγωνία, αχ ζω μακριά από τον Θεό, το θεωρούσαμε και φυσιολογικό και φυσικό πράγμα, ενώ αυτό για τον Κύριο ήταν το πιο αφύσικο πράγμα, εκείνο που μισούσε περισσότερο η καρδιά του και η ψυχή του, αυτό που έκανε την καρδιά του να σπάσει από αγωνία, να φτάσει στο χείλος του θανάτου. Γιατί αυτό το ποτήρι, σε ποιον τέλειωσε, αφού σε εκείνον δεν τέλειωσε, αφού αυτός δεν έκανε αμαρτία? Αυτός ήταν από πάνω, εγώ είμαι εκ των άνω, εσείς είστε εκ των κάτω. Εκεί επάνω που ήτανε, ήτανε Υιός Θεού, ήτανε Θεός, ίσα με τον Θεό. Ήτανε το ποτήρι το δικό μας. Ήτανε το ποτήρι με την εγκατάλειψη τη δική μας, που έπρεπε να πιούμε εμείς, της αγωνίας που έπρεπε να τραβήξουμε εμείς και να υποστούμε εμείς. Έπρεπε εμάς να εγκαταλείψει ο Θεός, να έρθει σε κρίση και να μας πει από τότε και πριν γίνει το μεγάλο δράμα του Γολγοθά: «Υπάγεται, φύγετε από μένα. Δεν σας ξέρω και δεν θέλω να σας ξέρω. Τέτοιοι που είσαστε». Αλλά επειδή δεν υπήρχε διουδενός άλλου η σωτηρία, διουδενός άλλου η σωτηρία,
όπως θα πει ο Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων. Ούτε μπορούσε να κατέβει και καν κάποιο άλλο πρόσωπο από πάνω από τον ουρανό, δια του οποίου έπρεπε και πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος που δεν έχει σωθεί ακόμη. Έπρεπε αυτό το πρόσωπο να είναι πάνω από τους ανθρώπους, πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αρχαγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραπίμ. Μόνο μέσα από τον κύκλο της Θείας Τριάδου μπορούσε και υπήρχε πρόσωπο, ένα από τα τρία πρόσωπα που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο, να στήθει το θυσιαστήριό του εδώ στην Γεθσημανή και να πέσουν οι μιλόπετρες της αγωνίας απάνω του. Δεν είναι συμπτωματικό και τυχαίο ότι εκεί κατέφυγε ο Κύριος για να κάνει αυτή την προσευχή του, για να ταυτιστεί αυτό που ζούσε μέσα του ο Χριστός με την ονομασία του τόπου, να λιώσει κυριολεκτικά κάτω από το βάρος της αγωνίας. Ευχαριστούμε τον Θεό που τον έστειλε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, γιατί έστησε εδώ το θυσιαστήριο της αγωνίας του, της αγωνίας την οποία θα έπρεπε να τραβήξουμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και μας απάλλαξε από αυτή την αγωνία. Και δεν αντιμετωπίζουμε τώρα κανένα ποτήρι τέτοιο εγκατάλειψης, έτσι δεν είναι? Ο πατέρας λέει από πάνω, κι αν ο πατέρας σας και η μάνα σας σας εγκαταλείψουν, εγώ ποτέ. Γιατί κάποιος άλλος εγκαταλείπει, άλλος ήπιε το ποτήρι της εγκατάλειψης, ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού. Και τώρα θα κάνει ένα βήμα πιο πάνω, ένα βήμα πιο πέρα. Το ποτήρι για το οποίο, καθώς το βλέπει να τον θυσιάζει, ζει αυτή την αγωνία την φρικτή, θα έρθει η ώρα να το πει. Θα το πάρει από τον ουράνιο πατέρα και θα το πει μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και θα το πει, παραδόξως και περιέργως, εκεί στην ίδια θέση που ο Αβραάμ ανέβηκε να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ είναι τύπος του Χριστού. Παίρνει τη θέση του Ισαάκ, το αργή, έρχεται ο Χριστός στη θέση του αργή, στη συνέχεια. Εκεί απάνω στο Μοριά, στο όρος Σιών, εκεί θα ανέβει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, στον κρανίου τόπο. Αυτό έφταιγε. Αυτό. Ένα κρανίο. Ο άνθρωπος μέσα στο μυαλό του έκανε μια δραματική στροφή σε μια καμπή της ζωής του, στις ωραιότερες συνθήκες ζωής που έζησε από τότε άνθρωπος εδώ στον πλανήτη μας. Αντί να ακολουθήσει τον δρόμο της υπακοής, γλίστρησε, βγήκε από τις ράγες εκεί που τον έβαλε ο Θεός και έπεσε έξω. Και από τότε αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Και πρέπει ο άνθρωπος εδώ να πάρει τις αποφάσεις του, εδώ να κάνει την εκλογή του, να κοιτάξει εκείνο τον κρανίου τόπο. Γολγοθά θα πει, κρανίου τόπος, και να πει αυτό που έφταιγε, αυτό και πλήρωσε. Επλήρωσε στην ιστορία του άνθρωπος. Βέβαια τις αμαρτίες του δεν τις πληρώνει. Ήταν ανάγκη να έρθει ο Υιός του Θεού να τις πληρώσει εκείνος. Αλλά για δέστε τι δράμα έζησε στην ιστορία του. Τι πολέμους, τι κραυγές, τι αγωνίες. Φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα στη Βοσνία αυτές τις ώρες που μιλάμε εδώ. Που έχουμε εμείς ειρήνη. Που κινούμεθα με τόση άνεση. Έφτεξε και πληρώνει. Αλλά και αν ακόμη ο άνθρωπος εζούσε την αγωνία της Γεθσημανή, και αν ακόμη ο άνθρωπος ο ίδιος ανέβαινε σε ένα σταυρό στο Γολγοθά εκεί στον κρανίου τόπο, δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Δεν θα αποκαθίστατο στις σχέσεις του με τον Θεό, γιατί η αμαρτία του προσέβαλε τον Θεό, πρόσβαλε τον Θεό. Ήταν ανάγκη για να καθαριστεί, να λουστεί, να πληθεί, να χυθεί άγιο αίμα, να πληρώσει κάποιος εκπρόσωπος του
Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Εκεί στον Κρανίου τόπο εσταύρωσαν αυτόν. Και απάνω σε εκείνο τον σταυρό ο Ιησούς Χριστός έμεινε 6 ολόκληρες ώρες. Είναι εδώ το θυσιαστήριο που η αγωνία κορυφώνεται. Το ποτήρι θα το πιει. Επήρε ήδη την απόφαση στη Γεσημανή. Ευτυχώς τα λέγαμε εμείς στη γλώσσα μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Εάν επέμενες, τι θα γινόταν? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος σωτηρίας. Και είπε πλην όχι το δικό μου, αλλά το δικό σου ας γίνει. Και γίνεται πραγματικά εδώ το θέλημα του Θεού. Ο σταυρός είναι το ύψιστο επιστέγασμα και η αιώνια τελείωση του έργου του Χριστού, λέει κάποιο. Το ύψιστο επιστέγασμα. Η πιο ψηλή στέγη και η αιώνια τελείωση του έργου. Έκανε ό,τι έκανε με τα θαύματα, με τα λόγια, με τις παραβολές, με τις ντροπιές, μίλησε και τα λοιπά. Τους ένιξε τα χώρια, μίλησε και τα ποινοπροσύνη. Αλλά εάν δεν υπήρχε σταυρός, αν δεν υπήρχε Γολγοθά, αν δεν σταυρωνόταν, γιατί έτσι έλεγαν οι προφητείες, ετρύπησαν τα σκύρας μου και τους πόδας μου, εάν δεν χυνότανε το Άγιο Αίμα του Υιού του Θεού, εάν δεν εγκαταλειπότανε, που σημαίνει εάν δεν πέθανε σωματικά και ψυχικά. Το ψυχικά είναι η αποκοπή από τον ουράνιο πατέρα, και το σωματικά είναι η εγκατάλειψη του σώματος από την ψυχή, από το πνεύμα. Αυτό τον διπλό θάνατο, εάν δεν υφίστατο ο Υιός του Θεού, σωτηρία και ελπίδα σωτηρία για τον άνθρωπο, δεν υπήρχε ποτέ. Και εκεί απάνω, αυτές τις 6 ώρες, τις πρώτες τρεις από τις 6 ώρες, ακούει το κατηγορητήριό του. Ο πατέρας ο ουράνιος από πάνω του απαγγέλει το κατηγορητήριο, όπως στέκεται ο ένοχος, ο κατηγορούμενος από κάτω, και ο πρόεδρος του δικαστηρίου του διαβάζει. Την τάδε ώρα ήσουν εκεί και τσακώθηκες με τον τάδε και έβγαλες το μαχαίρι και έκανες αυτό ή έκλεψες κτλ. Αλλά φανταστείτε αυτό το κατηγορητήριο τι περιείχε, τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων όλων των αιώνων, από την παραχωρή του Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που δεν γεννήθηκε ακόμη, που θα γεννηθεί. 3 ολόκληρες ώρες. Με ποια ταχύτητα διαβαζόταν αυτό το κατηγορητήριο, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων. Και ο Ιησούς Χριστός μέσα στη φρικτή ψυχική του αγωνία, πέρα από το σωματικό μαρτύριο, αυτό ήταν το λιγότερο, ο Κύριος ούτε το λογάριασε αυτό. Έδωσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληρά, λέει, εκεί μπροστά στους λεγεωνάριους, τις γροθιές, τις πτυσιές, του μάδισαν τα γένια του, τρίχα. Αλλά ζώντας αυτή τη φρικτή αγωνία, άκουγε από τον πατέρα και ομολογούσε αυτός που δεν έκαμε αμαρτία. Τρίτη φορά το λέω. Ομολογούσε ότι τα έκαμε όλα όσα κάναμε εμείς. Ναι, το διέπραξα, το έκαμα, το αναλαμβάνω. Είμαι υπεύθυνος εγώ. Θα πληρώσω εγώ για όλα αυτά. Και το δεύτερο τρίωρο πληρώνει. Επιστρέφει, λέει, χαρακτηριστικά στο λόγο του Θεού, ό,τι δεν άρπαξε. Πληρώνει για ό,τι δεν έφτεξε. Αμαρτίες τις οποίες δεν διέπραξε. Αυτό το τρίωρο είναι φρικτό. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το περιγράψει. Και στην αιωνιότητα όταν θα βρεθούμε, αυτό το τρίωρο δεν ξέρω πόσοι αιώνες που θα περιλαμβάνουν χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, σε κάποια, σε ποια διάσταση χρόνου δεν ξέρει κανείς, θα χρειαστούν για να το καταλάβουμε, κι αν το καταλάβουμε σε όλο του το βάθος. Το τρίωρο το δεύτερο είναι σκοτεινό. Γίνεται σκοτάδι επάνω σε όλη τη γη. Γιατί όλη η γη αμάρτησε. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσανε μπροστά στον Θεό.
Και υπάρχουν αμέτρητοι σήμερα που ισχυρίζονται ότι είναι καλοί πριν πάνε στον Χριστό, γιατί ισχυριζόμαστε κι εμείς σε κάποια βάση θετική και σίγουρη, όχι ότι είμαστε καλοί, αλλά ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Με όλες τις όποιες αντιρρήσεις των όποιων ανθρώπων και με όλες τις ενδεχομένως κάποιες αδυναμίες μας, ελαττώματα, μικρότητες, ελλείψεις, είμαστε παιδιά του Θεού. Ένα τρίωρο φρικτό, σκοτεινό, στο θυσιαστήριο της αγωνίας του ο Χριστός, στο σταυρό επάνω. Ένα τέτοιο θυσιαστήριο δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Το εισήγαγαν οι Ρωμαίοι, για να καταδικάζουν εκεί με μαρτυρικό θάνατο, φρικτότατο θάνατο. Είναι απερίγραφο κυριολεκτικά. Έχω διαβάσει περιγραφές και νομίζεις ότι είσαι εκεί απάνω και αρχίζεις να μουδιάζεις. Και καταδικάστηκε ο Ιησούς Χριστός, αφού ο Θεός κατεύθυνε την ιστορία έτσι ώστε να μην λιθοβοληθεί, να μην καταδικαστεί με τον εβραϊκό τρόπο που ήταν για λιθοβολισμού, αλλά να σταυρωθεί από το ρωμαϊκό δικαστήριο, να καταδικαστεί από τους Ρωμαίους, τους κατακτητές, και να σταυρωθεί εκεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και ανεβόησε με φωνή μεγάλη, φωνή απερίγραπτης αγωνίας. Είναι ακριβώς εδώ το δεύτερο τρίωρο, το τρίωρο του σκοτάδιου, το τρίωρο που γίνεται σεισμός και σπάζουν οι πέτρες, που ο Κύριος θα φωνάξει καθώς πίνει γουλιά γουλιά το περιεχόμενο αυτού του ποτηριού. Θεέ μου, Θεέ μου, την αυτή με εγκατέλειψε. Πόσο φρικτή είναι αυτή η εγκατάλειψη. Και σε όλη την επίγεια ζωή του υπήρξε άνθρωπος στενότατης επικοινωνίας με τον ουράνιο πατέρα του. Δεν θα πέρασε, φαντάζομαι, λεπτό που να μην επικοινώνησε με τον πατέρα. Μέρες και νύχτες κατέφευγε στην προσευχή του Θεού. Εκείνο το λιοτρίβι, εκείνος ο κήπος των ελαιών στην Γεθσημανή, ήταν ο τόπος που άκουγε προσευχές μέρες και νύχτες, όσο ήταν στην περιοχή. Αλλά κι όπου και να ήταν. Αλλά τώρα ο ουρανός είναι σκοτεινός, είναι κλειστός, είναι μαύρος. Και ο Ιησούς το ξέρει και το ζει μέσα στα απότατα βάθη της ύπαρξής του, ότι κι αν φωνάξει δεν ακούγεται πλέον. Για φανταστείτε πόσο φρικτό είναι αυτό το ποτήρι. Και τώρα μπορεί να δικαιολογήσει κανείς αυτή τη φρικτή αγωνία της Γεθσημανή που έζησε ο Κύριος. Αλλά τούτες οι ώρες είναι πολύ φρικτότερες από τις ώρες και του Αβραάμ και από τις ώρες της Γεθσημανή. Εκεί βεβαίως ρίχνεται που λέμε ο κύβος, παίρνει την απόφαση. Αλλά εδώ η αγωνία κορυφώνεται. Και αφού εξανάβαλε μια φωνή δυνατή, δεν μπορούμε να πούμε όλα όσα συνέβησαν πάνω από το σταυρό. Υπάρχουν 7 λόγοι τους οποίους είπε ο Χριστός από το σταυρό. Συγχώρεσε τον ληστή, κέρδισε τον ληστή, άφησε τη μητέρα στον μαθητή τον Ιωάννη, προσευχήθηκε πατέρα, συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουν κτλ. Και αφού ξανακράβλασε, εκράβλασε με αγωνία το θυσιαστήριο της αγωνίας, αφήκε το πνεύμα, πρόσφερε τον εαυτό του άβομο στον Θεό, ένα θύμα που είναι το ίδιο και θύτης. Κανένας δεν αφαιρεί την ψυχή μου από μένα, λέει ο ίδιος. Εγώ βάζω την ψυχή μου, εγώ ο ίδιος, υπέρ των φίλων μου, για να γίνουμε φίλοι του Ιησού Χριστού. Και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε τότε. Όσες προσπάθειες και να έκαναν οι άνθρωποι με τον ίδιο τον νόμο που είχε δώσει ο Θεός να τηρήσουν τον νόμο και να ανέβουν στην κορφή, να δικαιωθούν, να αποκατασταθούν στις σχέσεις τους με τον Θεό, να συμφιλειωθούν με τον Θεό, να σβήσουν οι αμαρτίες τους, όλες οι προσπάθειες τους ήταν μάταιες.
Όταν έγινε η Αποστολική Σύνοδος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιάκωβος είπανε, κανένας από μας, ούτε οι πατέρες μας, ούτε εμείς δεν μπορέσαμε να τηρήσουμε τον νόμο. Μη βάζετε βάρος στους ανθρώπους. Αφήστε τους να ζήσουν ελεύθεροι την κατά χάρη σωτηρία. Ο εκατόνταρχος και όλοι οι φρουρά του θα ομολογήσουν αληθώς Θεού Υιός ήταν αυτός. Αυτός που πάσχει εδώ στο Σταυρό, αυτός που είναι τεντωμένος και δεν μπορεί να αναπνεύσει και πεθαίνει από αγωνία, από άγχος, ψυχικό άγχος, από δίψα και από γάγκρενα. Τι θαυμαστή αυτή η ομολογία του εκατόνταρχου, του λοχαύλου του Ρωμαίου. Υιός Θεού ήταν αυτός. Ναι, αδερφέ. Αυτός που πέθανε στο Σταυρό για σας και για μένα. Αυτός που έζησε αυτό το θυσιαστήριο, το μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να ζήσει έτσι μέσα στην ψυχή του. Αμέσως είχαν σταυρωθεί και πριν λίγα χρόνια από αυτόν, τον Ιησού. Και μετά λίγα χρόνια και σταμάτησε, γιατί δεν μπορούσαν να το υποφέρουν, να το αντέξουν ούτε οι ίδιοι οι σταυρωτές. Να βλέπουν την αγωνία, τη φρικτή των σταυρωμένων, των θυμάτων. Δεν το άντεχαν. Ψάχνανε οι Ρωμαίοι αξιωματικοί να βρουν ανθρώπους να τους πάνε εκεί. Να κάνουν αυτό το έργο και κανένας δεν πήγαινε. Επανασταθούσαν, έφευγαν. Όχι, δεν πάω. Είχαν δει μια φορά και δεν μπορούσαν να ξαναπάνε και να αντέξουν αυτό το μαρτύριο των ανθρώπων απάνω στο Σταυρό. Αυτός ήταν Υιός Θεού. Ήτανε ο Διού τα πάντα εγένετο. Και έζησε το θυσιαστήριο της αγωνίας της δικιάς μου. Ποια είναι η δική σου γνώμη και θέση? Ποια είναι η θέση μας? Πρέπει να έχουμε θέση. Ο Κύριος επάλεψε στη Γετσημανή και πήρε θέση. Είπε, θα γίνει το δικό σου. Πικρό, φρικτό, απερίγραπτο, όπως είπαμε, το ποτήρι. Θα γίνει το δικό σου. Επήρε θέση. Η δική μας θέση ποια είναι? Μπορεί να είμαστε άνθρωποι, όπως είπαμε, που κάπου κάτι μας ξεφεύγει, κάπου δεν τα πάμε καλά. Έχουμε θέση απέναντι στον Ιησού Χριστό. Έχουμε πάρει σοβαρά την υπόθεση του Σταυρού του Χριστού μέσα στην ψυχή μας, σαν δική μας υπόθεση, ότι υπερημώνα εκείνος έβαλε την ψυχή του, ώστε να έχουμε θέση. Να ξέρουμε τι κάνουμε, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, να ξέρουμε γιατί ζούμε, να ξέρουμε γιατί στερούμε τα μερικά πράγματα, να ξέρουμε γιατί υποφέρουμε, γιατί θα βασανιστούμε ενδεχομένως αύριο, αν το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί πρέπει να έχουμε ξεκαθαρισμένη θέση, να ξέρουμε τι κάνουμε. Θα πληθυνόταν το σπέρμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν λυπήθηκε το γιο του για τον Θεό, αλλά τον λυπήθηκε ο Θεός. Και ο Θεός δεν λυπήθηκε το δικό του γιο για τον Αβραάμ και το σπέρμα του, για σας, για μένα. Θα ειδεί έγκονα, λέει, εγώνια. Θα μακρύνει τις μέρες. Το θέλημά του θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει καρπούς του πόνου της ψυχής του, λέει ο Ισαΐας. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Επώνεσε η ψυχή του απάνω σε αυτό το θυσιαστήριο και θα βλέπε καρπούς. Να γιατί και ο Αβραάμ επήγαινε να θυσιάσει το γιο του. Γιατί επίστεψε ότι ο Θεός θα τον πολλαπλασιάσει και θα τον ευλογήσει. Να γιατί ο Κύριος ανέβηκε στο θυσιαστήριο και έζησε τη Γεθσημανή και ανέβηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Για να δει, παιδιά, για να δει γενναίες. Για να φτιάξει την ύμφη του, να δει εκκλησία πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόπων καταγεγραμμένων στους ουρανούς, απάνω στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Ψυχές, υπάρξεις, λυτρωμένες, σωσμένες, ψυχές που θα αποκτούσαν ελπίδα αιωνιότητας, που θα ήταν σίγουρες ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας τους. Στο θυσιαστήριο της αγωνίας, με αποτελέσματα δυνατά, πλούσια και αιώνια. Γι' αυτό ανέβηκε. Γι' αυτό ήρθε το ποτήρι της εγκατάληψης.
Γι' αυτό έζησε αυτό το μαρτύριο ο Υιός του Θεού, για να έχει αποτελέσματα αυτή η θυσία. Η θυσία η μοναδική που έχει τέτοια αποτελέσματα. Καμιά άλλη θυσία δεν μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα. Όσοι άνθρωποι και θυσιαστούν έναν άνθρωπο, δεν μπορούν να τον σώσουν από τις αμαρτίες τους. Και πάνε οι άνθρωποι και κάνουν εκεί πέρα θυσίες, δεν κάνουν και τάγματα και δίνουν. Μα ένας υπερπάντων απέθανε. Είναι ο μόνος που σώζει, ο μόνος που λυτρώνει την ψυχή. Υπάρχει και για μας κάποιο θυσιαστήριο. Πρέπει να θυσιάζουμε κι εμείς. Α, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είναι μονόδρομος. Να θυσιάζει μόνο εκείνος. Μόνο ο Θεός. Πρέπει να θυσιάσουμε κι εμείς. Λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Πρέπει να θυσιάζουμε το εγώ μας, την αμαρτία μας. Να θυσιάζουμε χρόνο, να θυσιάζουμε από την τσέπη μας. Να θυσιάζουμε επιθυμίες άνομες που δεν αρέσουν στον Θεό. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε στήσει και εμείς το θυσιαστήριό μας. Στους Φιλιππησίους β' 17 λέει ο Παύλος, αν και προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Εσείς είσαστε τα θύματα. Εκεί πέρα είχατε διωγμό και είσαστε απάνω στο θυσιαστήριο και εγώ είμαι σπονδύ. Το κρασί, το λάδι που γίνανε σπονδύ και εγώ σπένδομαι, γίνομαι σπονδύ επάνω σε εσάς. Δεν είμαι μακριά. Ο Παύλος είχε το θυσιαστήριό του και στην προς Εβραίους 2:15, ας αποδώσουμε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, είναι ένα θυσιαστήριο. Μπορεί να θυσιάσει πολλά πράγματα κανείς, συγγένειες, παρέες, γνωστούς, φίλους, δουλειές, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Αν το θέλει, αν το επιτρέψει ο Θεός, είναι ανάγκη να στήσουμε το θυσιαστήριό μας. Καρπών ομολογούντων, χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Αυτό είναι μια θυσία. Ο πιστός, αν την αρνηθεί, εάν με ομολογήσετε μπροστά στους ανθρώπους, θα σας ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Όποιος δεν με ομολογήσει και με αρνηθεί. Φανταστείτε τον Πέτρο, εάν επέμενε στην άρνηση, θα τον αρνηθώ και εγώ και θα πω, δεν σε ξέρω. Έτσι θα πει εκείνη την ημέρα. Δεν σας ξέρω. Μα εμείς δεν σας ξέρω. Φύγετε απ' μου οι καθυραμένοι του πατρός μου. Εις το πύρ το αιώνιο, εις το σκότος το εξωτερό. Το θυσιαστήριο της αγωνίας. Το Αβραάμ το ζήσε. Ο Κύριος μας το ζήσε σε δύο φάσεις. Γεθσημανή, Γολγοθά. Το θυσιαστήριο πρέπει να το στήσουμε και να είναι μόνιμο όσο ζούμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή. Να θυσιάζουμε κάθε τι που δεν αρέσει στον Θεό. Και να προσφέρουμε μέσα από την διαδικασία της προσευχής, της πίστεως, της υπακοής, της διάθεσης της καρδιάς μας, θυσία ενέσεως. Θυσία ενέσεως. Η προσευχή μας να ανεβαίνει ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φως. Εσύ γεννήθηκες τυφλός και φως ποτέ δεν είδες φως. Ποτέ ουράνια τόξα και στου Μαγιού και τα Πριού της Άνοιξης τη δόξα. Θα ήρθε δύστυχος βαριά και σκοτεινή μια καταχνιά θα σκέπει την καρδιά σου. Άλλοι και πάλι τρισαλή φτωχές τη συμφορά σου. Και χαμογέλασε ο τυφλός και μύριον ήλιον λαμπρό φως φώτισε τη μορφή του και ακούστηκε τη τίβισμα τραγούδι η φωνή του. Εσείς που βλέπετε στη γη θα έρθει να ξέρετε αυγή, θα ανοίξετε τα μάτια στου Κύρι τα παλάτια. Μέσα στη δόξα το Χριστό και θα τον δεις και θα τον δω. Μα έχεις δει εσύ πολλά, όμως εγώ πρώτη φορά θα δω, θα θεωρήσω και τι θα δω και ποιον θα δω. Πρώτη φορά μου που θα δω, εκείνον θα αντιχρήσω.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αδελφοί μου, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου προς τους Κορινθίους, πρώτη Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτη Κορινθίους, πρώτο.

Παύλος, προσκεκλημένος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού και Σωσθένης ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού τινούσαν εν Κορίνθο τους υγειασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκεκλημένους Αγίους, με τα πάντων των επικαλουμένων εν παντήτω από το όνομα Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, αυτόντε και ημών. Χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάντοτε εις τον Θεόν μου δια σας, δια την χάριν του Θεού την προθήσαν εις εσάς δια του Ιησού Χριστού, ότι κατά πάντα επλουτίστητε δια αυτού, κατά πάντα λόγων και πάσαν γνώση, καθώς η μαρτυρία του Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δεν μένετε οπίσω εις ουδέν χάρισμα, προσμένοντας την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις και θέλει σας στηρίξει ως τέλους αμέντους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε εις το να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Διότι εφανερώθη εις εμέ παρά των εκ της οικογενείας της Χλώης περί ημών αδελφοί μου ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Λέγω δε τούτο, διότι έκαστος από σας λέγει «Εγώ μεν είμαι του Παύλου, εγώ δε του Απολλώ, εγώ δε του Κηφά, εγώ δε του Χριστού». Διεμερίστη ο Χριστός, μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια σας ή εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδέν από σας ευάπτησα ή μη κρίσπων και γάιων, για να μην υπητήσω ότι εις το όνομά μου ευάπτησα. Ευάπτησα δε και τον οίκον του Στεφανά, εκτός τούτων δεν εξεύρω εάν ευάπτησα άλλον κοινά. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο, ουχή εν σοφία λόγου, για να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι, ημείς δε κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίουστε και Έλληνας Χριστών, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί ότι είστε ού πολύ σοφοί κατά σάρκα, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη δε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Να ψάλουμε και τον 308 ύμνο. 308 β 264. Στον Σταυρόν ο Ιησού κράτηνε πλησίον, πάθημα να θεωρώ το σεπτόν και θείον.

επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Σας μένω το όνομα του Θεού για το κήρυγμα των Αποστόλων. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Σπέρτζον προσκλήθηκε κάποτε να μιλήσει σε μια πολύ μεγάλη αίθουσα. Ήθελε όμως να τη δει και να ακούσει τη φωνή του μέσα σε αυτή την τεράστια αίθουσα, να δει την ηχητική της αίθουσας. Ζήτησε λοιπόν το κλειδί, άνοιξε την αίθουσα, ανέβηκε στον άμβονα και πρόφερε με καθαρή, δυνατή, γλυκιά φωνή το εδάφιο Ιωάννης Γάμα 16. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αργότερα επισκέφτηκε έναν ασθενή. Ο ασθενής του έκανε την ομολογία του, πως πίστεψε στο Χριστό. Δεν μπορεί, του λέει, πρέπει να ήταν του Θεού η φωνή. Εγώ εργαζόμουν απάνω στην ταράτσα εκείνης της αίθουσας. Η αίθουσα ήταν κατάκλειστη, δεν υπήρχε ψυχή εκεί πέρα. Και εγώ άκουσα αυτά τα υπέροχα λόγια με μια γλυκιά, καθαρή και δυνατή φωνή. Και εκεί στην ταράτσα επίστεψα στον Ιησού Χριστό και έδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ο εσταυρωμένος Χριστός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αλλά όχι στην άλλη ζωή. Για την άλλη ζωή θα τον σώσει από τούτη τη ζωή. Ετούτο το παρόν, το σημερινό, την ώρα που μιλάμε, μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Θεού, να αφουγκραστείς το λόγο του, να πάρεις τα λόγια τα δικά του σαν δική σου υπόθεση, τα λόγια αυτού του βιβλίου, να τα κλείσεις φυλαχτό στην καρδιά σου, θησαυρό μοναδικό, να μετανιώσεις για την αμαρτωλή σου ζωή, να δοθείς στο Χριστό με όλο το είναι σου. Εκέρδισες τις υπόλοιπες μέρες ή ώρες της ζωής σου ετούτης. Εκέρδισες και την αιωνιότητα. Δεν θα σε φοβίζει ο θάνατος πια. Ξέρω ότι υπάρχουν ψυχές εδώ που φοβούνται το θάνατο, αλλά φοβάται το θάνατο ο άνθρωπος που δεν έχει ολοκληρώσει τις σχέσεις του με τον Κύριο. Λέει ναι συμφωνεί και τα λοιπά, ίσως διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλλά ακόμη η καρδιά δεν έχει ανοίξει το φως και ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπάει ακόμη. Μακάρι αυτό το εδάφιο και το σημερινό μας κήρυγμα που δεν έχει άλλο μήνυμα παρά το μήνυμα του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει ακτινοβολία, έχει δύναμη. Γι' αυτό οι Απόστολοι εκήρυταν Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Μια δύναμη που μπορεί να ανασκαλέψει όλο το είναι μας, να φέρει στο προσκήνιο όλη την αμαρτία μας από τα παιδικά μας χρόνια, αντί να νομίζει κανείς πως είμαι και καλός, είμαι και ενάρετος. Και πολλές φορές δεν έκανα αυτό το έγκλημα, και όταν ακούμε κανένα στιγερό έγκλημα, α, το φοβερό, τον εγκληματία. Να ρωτήσεις τον Θεό πόσα εγκλήματα έχεις κάνει και εσύ και πόσα θα είχες κάνει εάν είχες το θάρρος, εάν οι περιστάσεις ερχόντουσαν έτσι όπως ήρθαν σε εκείνον. Πόσο αμαρτωλοί είμαστε, και ο Θεός μας αγάπησε με αγάπη αιώνια, και απάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ένα θείο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, για τη σωτηρία της δικής μου και της δικής σου ψυχής. Ναι, τόσο μας αγάπησε ο Θεός εσένα και εμένα, ώστε να σταυρώσει το Χριστό στον Γολγοθά εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή, μια μοναδική μέρα στην παγκόσμια ιστορία.
Αυτή η μέρα άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Όλος ο κόσμος εμπήκε σε μια καινούργια πορεία από τότε. Και έτσι μπορείς να βάλεις και τη δική σου τη ζωή σήμερα σε αυτή την πορεία που έχει στόχο και τέρμα την αιωνιότητα. Ο Ιησούς Χριστός σε αγαπάει και σε περιμένει. Υπάρχουν πολλές όψεις του Σταυρού, πολλές πλευρές από τις οποίες μπορείς να κοιτάξεις το Σταυρό του Χριστού. Και κάθε πλευρά έχει ένα χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο, δυνατό πάντα μήνυμα. Ο Σταυρός δεν είναι ένα σύμβολο. Μερικοί το έχουν αναγάγει σε σύμβολο. Αλλά από σύμβολο ιερό κατάντησε, όπως ξέρουμε, στις λόγικες των σταυροφόρων και κατάντησε να γίνονται σφαγές στο όνομα του Σταυρού και στο όνομα του Χριστού. Ο Σταυρός έχει σωτηριακή δύναμη, σωτηριακή δύναμη. Φέρνει τον άνθρωπο από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως. Και φυσικά καταλαβαινόμαστε ότι δεν εννοώ να μαζέψεις τα βρουλάκια και να γεμίσεις και τις μέσα τσέπες σου και τις έξω τσέπες σου και να κρεμάσεις και στο λαιμό σου και να βάλεις και στα κουταλοπύρουνά σου σταυρό και στην εξώπορτα του σπιτιού σου και να βάψεις το σπίτι σου γύρω γύρω με σταυρούς. Και τα βουνά και τα δάση όπως έχουμε καταντήσει και τα νεκροταφεία. Ο σταυρός του Χριστού είναι να τον έχει κανείς μέσα του, να τον πιστεύει, να δέχεται τα ανοιγήματά του, να αφομοιώνει, να απομυζά, να ζει το περιεχόμενό του. Αυτό θα πει σταυρός του Χριστού. Να ζει στην υπόθεση του Σταυρού του Χριστού. Αυτή είναι η έκφραση η πιο τρανή της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι η πιο υψηλή κορφή της αγάπης του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Όχι οποιοδήποτε. Κανένας που δεν πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να σωθεί. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το δράμα του Γολγοθά, αυτό η τραγωδία του Σταυρού. Γι' αυτό παίχτηκε, για να μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί, οι χαμένοι, να σωθούμε. Αλλά εάν δεν πιστέψει κανείς με την καρδιά του, με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα στον Ιησού Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστημένο, δεν πρόκειται να σωθεί. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να μας οδηγήσουν στον ουρανό. Ένας είναι ο δρόμος. Η συντριβή, η ταπείνωση, η εξομολόγηση, η μετάνοια, το βλέμμα στον εσταυρωμένο Χριστό, η πίστη ότι θυσιάστηκε για σένα, πέθανε στη θέση σου, καρφώθηκε στο σταυρό επειδή εσύ ήσουν ένοχος και εγώ αμαρτωλός, για να πληρώσει τα χρέη μας, να μας λυτρώσει, να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία, να μας εξασφαλίσει τον ουρανό. Ας δούμε κάποιες από τις όψεις του Σταυρού του Χριστού. Ας πάρουμε κάποιες θέσεις και να κοιτάξουμε καλύτερα το Σταυρό του Χριστού. Εκεί στο Σταυρό φυσικά μιλάμε για ένα θάνατο. Ένα θάνατο μοναδικό στους πόνους, στην ταπείνωση, στον εξευτελισμό, στο ράγισμα της καρδιάς, στην απομόνωση, στην εγκατάλειψη, στο σκοτάδι, στο σεισμό, στη φρίκη. Κάτι που δεν μπορεί να ξαναγίνει και δεν είχε ξαναγίνει. Όσο και αν συζητάμε ότι σταυρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, στα 50 χρόνια που διάρκεσε αυτή η φρικτή θυσία, η σταυρική θυσία των ανθρώπων αυτών, των σκλάβων και των επαναστατών, όμως αυτό το πάθος του Σταυρού του Χριστού κανένας δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να το ζήσει όπως το έζησε ο Ιησούς Χριστός. Επειδή ο Χριστός στο Σταυρό ήταν αθώος, ήταν αναμάρτητος, ήταν Άγιος, ήταν μοναδικός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο αναμάρτητος, γι' αυτό του στήχησε τόσο πολύ, γι' αυτό εξαρθρώθηκαν όλα τα οστά του, όπως λέει ο ψαλμωδός. Γι' αυτό βλέπει τριγύρω του, αυτός έχει μάτια και βλέπει τριγύρω του τι τον περιστοιχίζει, τι τον περιβάλλει. Βλέπει τους ανθρώπους όχι σαν ανθρώπου, αλλά σαν ταύρους, σαν σκυλιά, σαν λιοντάρια, σαν θηρία. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι
αυτές οι πολλές φορές γλυκές, ευγενικές, χαμογελαστές φυσιογνωμίες, οι άνθρωποι που έχουν κουλτούρα, που μιλάνε για αγάπη, που τραγουδάνε την αγάπη, που κάνουν συνθήκες ειρήνης, που δίνουν τα χέρια και αγκαλιάζονται. Δεν είναι τέτοιος ο άνθρωπος, είναι όπως τον είδε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό. Και ποιος άλλος μπορεί να τον εξημερώσει τον άνθρωπο, και με ποιον άλλο τρόπο, μόνο εάν περάσει μέσα του τη δύναμη του Σταυρού. Εάν ο Σταυρός επενεργήσει στο μυαλό του, στην ψυχή του, στην καρδιά του, στο νου του, τότε μπορεί ο άνθρωπος να εξημερωθεί και να αλλάξει ζωή. Ο θάνατος του Χριστού, βλέπουμε λοιπόν καθώς κοιτάμε το Σταυρό, ένα θάνατο, κάποιον να πεθαίνει, και είναι μοναδικός αυτός που πεθαίνει στο Σταυρό, αυτό. Δεν μιλάμε για τους άλλους σταυρούς. Όλος ο άλλος κόσμος που δεν αναφέρεται στη Βίβλο μιλάει για τον Σπάρτακο, μιλάει για άλλους σταυρωμένους, μιλάει για μάρτυρες των πολιτικών τους πεπιθήσεων, των θρησκευτικών τους πεπιθήσεων έξω από το Ευαγγέλιο. Μιλάει για ήρωες, για επαναστάτες. Εμείς μιλάμε για ένα σταυρό, τον σταυρό του Ιησού Χριστού, εκείνον που στήθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή στο Γολγοθά, εκεί στο βρακάκι της Ιερουσαλήμ. Γιατί είναι ο μοναδικός σταυρός με αποτελέσματα, φάνηκε, το λέει η ιστορία, το μιλάει η ιστορία, ο μοναδικός σταυρός που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, την πότισε κυριολεκτικά στο μήνυμά της και την επηρέασε βαθιά. Ο Ιησούς Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου εδώ στους Φιλιππισίους. Πόσο ταπεινώθηκε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος. Δεν ήτανε αρκετό αυτό, βλέπετε. Εάν ο Χριστός δεν ταπεινωνότανε ακόμη περισσότερο, ώστε να σταυρωθεί και να πεθάνει ανάμεσα σε κακούργους, σαν ο μεγαλύτερος κακούργος, σαν ο πιο μεγάλος εγκληματίας, δεν μπορούσε να παραχθεί σωτηρία, δεν μπορούσε να προέρθει γύτρωση. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό δίνει και το μέγεθος της θυσίας και το μέγεθος της αγάπης αυτή η θυσία. Πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να σταθούμε, να το αναλογιστούμε και να το ομολογήσουμε. Την αγάπη του Θεού τη μετράμε με το πιο μικρό μέτρο, με την υγεία, με τα λεφτά, με την πρόοδο των παιδιών, με το αν έχουμε, δεν έχουμε, με όλα αυτά τα πράγματα μετριέται η αγάπη του Θεού, με αυτά. Βεβαίως ποιος είναι τόσο τυφλός ώστε να μην βλέπει και σε αυτά την αγάπη του Θεού. Αμέτρητες φορές δεν έχουμε δει και σε αυτά τα μικρά την αγάπη του Θεού. Εάν βλέπαμε πόσο ο Θεός βάζει τα δάχτυλά του και μαλάσει τα κύτταρα και τους δίνει ζωή, τα ανανεώνει. Ποιος ανανεώνει τα κύτταρά μας, τον οργανισμό μας, το φυσικό? Είδαμε ποτέ το χέρι του Θεού, το χέρι να κινείται από την Ανατολή στη Δύση για να φέρει τον ήλιο, τη γη τέλος πάντων, μιλάμε στη συμβατική γλώσσα, να τον φέρει γύρω γύρω? Δεν το είδαμε? Δεν είναι αυτή η απόδειξη της αγάπης του Θεού? Και θα πούμε, πού είναι η αγάπη του Θεού? Και ο καλοθελητής, ο διάβολος, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, θα πει, πού είναι τώρα? Μα κάποια ώρα και θα αρρωστήσουμε και θα στενοχωρηθούμε και θα πέσουμε στο κρεβάτι και θα φύγουμε, θα πεθάνουμε. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποφανή. Μια φορά πρέπει να πεθάνει κανείς. Πώς θα γίνει? Εμείς θα εξαιρεθούμε? Άμποτες να το πρόβλεπε ο Θεός για μας να αρπαγούμε και να μην πεθάνουμε. Αλλά η αγάπη του Θεού φαίνεται στο Σταυρό του Χριστού, εκεί στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα που τίθεται πάντα σε εμάς τους πιστούς ανθρώπους είναι, πώς τον βλέπουμε το θάνατο του Χριστού, το σταυρό, τον θάνατο του σταυρού, πώς τον βλέπουμε ο καθένας από εμάς που λέμε ότι είμαστε πιστοί? Τι σχέση έχουμε με το θάνατο του σταυρού? Περνάμε εμείς καθόλου από το σταυρό, ή πόσες φορές περνάμε την ημέρα? Και τι μηνύματα μας δίνει ο σταυρός?
μας ελέγχει, μας δείχνει ότι ζούμε μακριά και στρέφουμε τις πλάτες και περπατάμε όπως να είναι, όπου να είναι, ή μένουμε σταυροκεντρωμένοι εκεί απάνω, μένουμε πάνω στο σταυρό, πεθαίνουμε μαζί με τον Χριστό στο σταυρό. Αυτό είναι το υποκειμενικό ποίημα του σταυρού. Το αντικειμενικό είναι ότι ο Χριστός πράγματι πέθανε στο σταυρό. Αυτό είναι ιστορία. Και όποιος την αγνοεί αυτή την ιστορία, ανοητεύει απλούστατα. Πώς αλλιώς να το πει κανείς. Αλλά το υποκειμενικό μήνυμα είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια θέση παίρνουμε εμείς, εγώ προσωπικά και καθένας από εσάς. Με αγγίζει αυτός ο θάνατος, ζηλεύω έναν τέτοιο θάνατο. Με ποιο θάνατο, αν μας ρωτούσε κανείς, θέλεις να πεθάνεις? Θα για να δούμε. Όταν κάνεις βέβαια την περιγραφή του σταυρικού θανάτου, που να στο ρούχο σου τρέμεις, ρηγείς, κατσομαλιάζεις που λέμε. Αλλά εδώ είναι τώρα, θέλεις να πεθάνεις με σταυρικό θάνατο? Ο Παύλος ήθελε να πεθάνει όπως ο Χριστός, να μαρτυρήσει όπως ο Χριστός, να γίνω κοινωνός των παθημάτων του Χριστού. Μα θα μου πείτε, αυτό θα μας σώσει, αυτό μας λυτρώνει. Δεν εννοεί αυτό ο Θεός. Εννοεί κάθε μέρα να πεθαίνουμε στο σταυρό ως προς την αμαρτία, τον κόσμο, τα βίτσια, τα κατακάθια, τις ρίζες, τις επιθυμίες, τις σάρκας. Αλλά είναι κάποιες ώρες και για κάποιους ανθρώπους που και αυτό το ζητάει ο Θεός. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε σαν επιλογή θανάτου το σταυρικό θάνατο, κάθε άλλος θάνατος μπορεί να μην ευαρεστεί τον Θεό και να θέλουμε εμείς να πεθάνουμε στα 100 μας χρόνια. Και ποιος σας λέει ότι στα 100 του χρόνια θέλει κανείς να πεθάνει? Τι είναι εκείνο που κάνει τον πιστό να θέλει να πεθάνει? Οι καλές σχέσεις του με τον Ιησού Χριστό, η όραση της αιωνιότητας, η όραση της δόξας του ουρανού. Αυτό μπορεί να τον κάνει να θέλει να φύγει, όπως έλεγε ο Παύλος. Βιάζομαι να αναλύσω, αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Πολόγαρ μάλλον Χρήσον, μάλλον Χρήσον, Χρήσον. Λοιπόν, ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να ζητάμε αυτού του είδους τον θάνατο κάθε μέρα για τον κόσμο, για τους φίλους, όπως έλεγε κάποιος εργάτης του Κυρίου. Εγώ πέθανα για τους φίλους μου, για τους συγγενείς μου, για τους γειτονές μου, πέθανα. Αυτό χρειάζεται και αυτό θα πει θάνατος του Σταυρού. Μια άλλη οπτική του Σταυρού, μια άλλη θεώρηση, το αίμα του Σταυρού. Γιατί βλέπετε, ένα σταυρός χωρίς αίμα τι λέει? Δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι ένα σταυρωμένος δεμένος με κάποια ωραία σκηνιά τριγύρω. Ο Χριστός σαν εσταυρωμένος είναι και ένας ματωμένος εσταυρωμένος. Είναι ένας καρφωμένος με καρφιά στο σταυρό. Μα Μεγάλη Παρασκευή έχουμε σήμερα, θα μου πείτε. Κάθε μέρα πρέπει να ζούμε σαν Μεγάλη Παρασκευή. Ο σταυρός του Χριστού δεν είναι ένα λάβαρο που το βγάζεις και το ξεσκονίζεις και το παίρνεις στους ώμους σου και κάνεις λιτανίες τριγύρω στην πόλη. Ο σταυρός του Χριστού είναι ένα χρυσό αντικείμενο που θα το πάρεις και θα το βάλεις μέσα στην καρδιά σου, να της δώσει αξία, να τη φωτίσει. Είναι προβολέας για την ανθρώπινη ψυχή. Φωτίζει τους δρόμους μας, μας δείχνει πώς θα πρέπει να ζήσουμε και να περπατήσουμε. Ο σταυρός του Χριστού είναι αιματωμένος, είναι ματωμένος. Δεν έχει αξία να μιλάει κανείς για το σταυρό. Δεν έχει μήνυμα ο σταυρός χωρίς αίμα. Να κουβαλήσει κανείς τους σταυρούς όλου του κόσμου, να τους περιφέρει γύρω στον κόσμο ολόκληρο, και με καράβια και με αεροπλάνα και με τρακτέρ και με σερεμούρκες επάνω, τι αξία έχει? Εάν δεν είναι ένας αιματωμένος, ένας ματωμένος, συγγνώμη, σταυρός. Ο Θεός θέλει να σκεφτόμαστε το σταυρό του Χριστού ματωμένο. Και αυτός ο σταυρός μάτωσε σε όλο του το βάθος. Ποτίστηκε κυριολεκτικά. Δεν δέχτηκε κάποιες σταγόνες αίματος.
ποτίστηκε από την κορφή ως τα νύχια του, ως τη βάση του, από το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μπορεί να καταλάβει κανείς πως αυτός ο σταυρός επενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Πού είναι η μαγική του, σε εισαγωγικά, δύναμη? Πού είναι η δύναμη του σταυρού? Είναι στο πρόσωπο και στον τρόπο που σταυρώθηκε και που έφανε. Ότι σταυρώθηκε, καρφώθηκε, μάτωσε, πληγώθηκε και με το αίμα που έχησε σβήνει και καθαρίζει κάθε αμαρτία, κάθε ενός αμαρτωλού που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Η υπογραφή στη Διαθήκη που διακηρύττει τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό, η υπογραφή στη Διαθήκη έχει γραφτεί, έχει γίνει με αίμα. Υπογράφεται στο τέλος αυτή η Διαθήκη Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος Χριστός, ο πατωμένος Χριστός, ο Χριστός που πέθανε. Και την υπογράφει τη Διαθήκη αυτή με το ίδιο του το αίμα ο Ιησούς Χριστός. Δίνεις κάτι από το αίμα σου? Συμπαθάτε το μου, προχθές έκανα μια έκκληση έτσι για λίγο αίμα. Δύσκολα βρισκόμαστε έτσι σε διάθεση να δώσουμε έστω μισό κιλό αίμα. Μισό κιλό αίμα για κάποιον που το έχει ανάγκη, το οποίο αναπληρώνεται την ίδια στιγμή με μια πορτοκαλάδα. Πώς είμαστε, πώς μπορεί να είμαστε σε θέση να χύσουμε το αίμα μας σε ένα διωγμό, να αρνηθούμε αύριο του Αντιχρίστου το σημάδι, τη σφραγίδα, το ΕΚΑΜ? Ιδιαίτερη χάρη δίνει ο Θεός. Πιστεύω ότι μας τόνει άπιστοι εδώ πέρα, ώστε όταν θα έρθει η ώρα αυτή να μην σταθούμε όρθιοι, αλίμονο. Αλίμονο, πάνε όλα χαμένα. Ο Κύριος είναι σε θέση να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει. Ένα άλλο μήνυμα του Σταυρού είναι ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος του Σταυρού. Ποιο λόγο έχει ο Σταυρός? Μιλάει ένα Σταυρός? Είδατε ποτέ εσείς κανένα ξύλο να μιλάει? Κανένα άλλο αντικείμενο δεν μπορεί να μιλήσει. Και αυτός καθ' αυτόν ο Σταυρός του Χριστού σαν ξύλο δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Όπως το είπαμε ήδη, τον κουβαλάνε, τον περιφέρουνε, τον κάνουνε, τον σηκώνουνε, τον κατεβάζουνε. Δεν έχει μήνυμα, δεν μιλάει αυτός ο Σταυρός. Ο Σταυρός έχει λόγο όμως. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει για το λόγο του Σταυρού. Αυτός ο Σταυρός δεν είναι κούφιος, δεν είναι κενός. Δεν κουβαλιέται σε κάποιους ώμους κάποιου οποιοδήποτε χαμένου αμαρτωλού. Αυτός ο Σταυρός κουβαλήθηκε από τον Υιό του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έχει μέσα του ζώπιες δυνάμεις. Δεν είναι από μόνος του που ενεργεί στην ανθρώπινη καρδιά. Εκείνος που σταυρώθηκε απάνω στο Γολγοθά, στο σταυρό εκείνο που έχει το Άγιο αίμα του, είναι εκείνος που μιλάει, φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης και της σωτηρίας. Δεν αφήνει την ανθρώπινη καρδιά ησυχή. Δεν μπορείς να ησυχάσεις μέχρι να καταφύγεις στο σταυρό του Χριστού και να τον δεις έτσι ακριβώς. Να βλέπεις εκεί απάνω τον Υιό του Θεού να πεθαίνει. Να τον βλέπεις να πεθαίνει καρφωμένος και αιμόφυρτος. Και να λες, για μένα έχει ματώσει ο Χριστός. Και να ακούς το λόγο του Σταυρού, να ακούς το δίνημα του Σταυρού. Να ακούς ότι σε συγχώρησα. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Γιατί μετανόησες και στάθηκες στον Εσταυρωμένο και του είπες, σε ευχαριστώ. Ο Υιός του Θεού ενανθρώπησες και σταυρώθηκες για μένα. Ο λόγος του Σταυρού στους απολυμμένους είναι μορία. Τι τους λέει? Αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι ανοησίες, αυτά είναι για τους τρισκομανείς, αυτά είναι για τους καθυστερημένους, αυτά είναι για τους αγράμματους, αυτά δεν είναι για τους ξύπνιους, δεν είναι για τους μορφωμένους, δεν είναι για τους... Δεν είναι πράγματι για κανέναν από αυτούς. Ο λόγος του Σταυρού απευθύνεται στον άνθρωπο που έχει συνέστηση αμαρτίας.
Μόνο αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει, αυτή την καρδιά μπορεί να φτάσει αυτός ο λόγος. Και σαν νηστέρι να μπει μέσα, να κόψει, να αφαιρέσει, να πετάξει και να φέρει την υγεία στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη ψυχή. Όπως γίνεται πολλές φορές με τις εγχειρήσεις. Ποιος υγιής πάει σε ένα γιατρό και του λέει «Γιατρέ, κόψε με». Μα θα είναι τρελός και γιατρός. Να πάει ένας υγιής και να τον κόψει, να τον εγχειρήσει. Τα κάνουνε βέβαια οι γιατροί. Εμάθαμε τελευταία, ανοίγουνε τους ανθρώπους και βάλτουν αβηματοδότη. Πόσα θα οικονομήσουμε, αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, αν δεν είναι χειρουργείο, αν δεν είμαστε κατάλληλοι εμείς, αν πεθάνει ο άνθρωπος, τι μας νοιάζει, θα τα οικονομήσουμε. Αυτό είναι το σύγχρονο, η σύγχρονη παθολογία. Ο άνθρωπος σήμερα πάσχει από την έλλειψη, έτσι το λέει, χρημάτων, ενώ έχει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια μπορεί να έχουν πολλοί γιατροί. Αδερφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Σταυρού είναι μορία στους απολυμμένους. Σε εμάς τους σωσμένους είναι δύναμης Θεού. Τι θαυμάσιο μήνυμα που έχει ο λόγος του Σταυρού. Ο Σταυρός έχει λόγο. Είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αυτό σου μιλάει και αυτό λέει ο Σταυρός. Έλα εδώ. Εδώ θα περάσεις από μένα, από εδώ να σωθείς. Δεν μπορείς να σωθείς αλλού. Μόνο ένα γεωγραφικό σημείο υπάρχει που μπορείς να καταφύγεις. Πως κάνουνε ο στρατός, έχουνε κάποια σημεία που είναι γεωγραφικά σημεία. Εκεί απάνω κάπου πρόστολου, πάνω από τη λεωφόρο του Λουτρακίου, υπάρχει ένα τέτοιο. Και σε πολλά άλλα σημεία έχουνε βάλει μερικά σημάδια τέτοια, γεωγραφικά. Τα έχουνε κάνει τοπογραφία της περιοχής, τα έχουνε σε χάρτες και τα λοιπά, ώστε κι αν γίνουν σεισμοί και αν γίνουν αλλοιώσεις του εδάφους, σε αυτό το σημείο θυμούνται. Είναι στόχοι, στρατιωτικοί αυτοί. Έτσι συμβαίνει και με το Σταυρό του Χριστού. Είναι ένα τοπογραφικό σημείο που δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν δεν πας εκεί, δεν περάσεις από αυτό το σημείο, δεν βρήκες το στόχο σου. Δεν πρόκειται να ακούσεις μήνυμα. Να γυρίσεις τον κόσμο όλο, τις θρησκείες όλου του κόσμου, να καταπιείς τα βιβλία και τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Δεν πέρασες από αυτό το τοπογραφικό σημείο, δεν γονάτισες, δεν λύγησες την καρδιά σου, δεν μετανόησες, δεν άκουσες και δεν πρόκειται να ακούσεις το μήνυμα, το λόγο του Σταυρού. Στους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Βέβαια, όπως το περίμεναν οι Ιουδαίοι το Μεσσία, εκείνος που ήρθε, που ήταν ο Μεσσίας, ακριβώς γιατί σταυρώθηκε. Δεν τους μίλησε, δεν τους είπε τίποτε. Κανένα μήνυμα για αυτούς ο Σταυρός. Αλλά το ίδιο συνέβαινε.

κλασικότερα έργα του Σέξπιρ, ας πούμε, Άμπλετ, Μάκβεθ, του Ντοστογεύστη, Έγκλημα και Τιμωρία. Λες στο τέλος, τι μου είπε, μου μίλησε για ένα έγκλημα, για την ενοχή που έχει έστω ο εγκληματίας, για τις συνέπειες, ότι το πλήρωσε, τον σκοτώσανε και αυτό. Και λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα, ποιο λόγο έχει η φιλοσοφία του ανθρώπου? Ο Σέξπιρ, ένας από τους μεγαλύτερους φιλόσοφους, 20.000 διάβαζα προχθές, 20.000 λέξεις χρησιμοποίησε στα βιβλία του. Σπανιώτα, μοναδικό ίσως. Ενώ ο Μίλτονας, ένας άλλος Άγγλος που έχει γράψει το Paradise Lost, ο χαμένος παράδεισος, χρησιμοποίησε 8.000 λέξεις. Πού είναι η φιλοσοφία, τι μας πρόσφερε, πού είναι όλοι αυτοί? Να τους μαζέψει κανείς όλους μαζί. Ελάτε εδώ, τι μας δώσατε, τι δώσατε στην ανθρωπότητα? Ενώ ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του και έδωσε ζωή σε ψυχές χαμένες, πεταμένες, νεκρές. Και ποιο είναι το μήνυμά σας? Διαβάζουν φιλοσοφία οι άνθρωποι για να κάνουν διαλέξεις και να εντυπωσιάσουν τα αυτιά των άλλων. Και λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού έχει δύναμη. Ευαγγελίζεσαι, Κηρύττης Σταυρό, έχεις λόγο Σταυρού? Εάν παίρνεις και ακούς το λόγο του Σταυρού, μπορείς να τον αναμεταδώσεις, όπως κάνουν οι κεραίες της τηλεοράσεως. Παίρνουν το μήνυμα από εκεί κάτω και το αντανακλούν και το στέλνουν. Τι θαυμάσια αυτή η τεχνολογία. Γίνεται κάτι εδώ κάτω με τα μηχανήματά μας και υπάρχει ένας δορυφόρος απάνω. Απάνω που γυρίζει συνέχεια, γυρίζει γύρω από τη γη. Και πάει αυτό το μήνυμα απάνω. Πάνε τα ηχητικά κύματα, φτάνουν εκεί. Και αυτό τα στέλνει και στην άλλη πλευρά της γης. Ωραία τεχνολογία, ωραίο πράγμα. Αλλά να αξιοποιεί το για τη δόξα του Θεού. Να φέρνε σε όλη την ανθρωπότητα το λόγο του Σταυρού αυτή η τεχνολογία. Που εδώ στον τόπο μας, αν ήταν δυνατόν να την πνίξουν τελείως, να μην ξανακουστεί ο λόγος του Σταυρού. Να κάνουμε το Σταυρό μας, και αυτό θα ήταν αρκετό. Ακόμη έχουμε το σκάνδαλο του Σταυρού. Α, εάν κηρύττω περί το μη, λέει ο Παύλος, άρα κατηργήθη το σκάνδαλο του Σταυρού. Γαλάτας ε11. Βεβαίως είναι σκάνδαλο ο Σταυρός. Είναι σκάνδαλο. Παγιδεύει πολλούς ανθρώπους. Το σκάνδαλο, όπως έχουμε πει άλλοτε, είναι εκείνο το λεπτό σημείο που κρατιέται η παγίδα. Που μόλις φύγει από τη θέση του, απέφτει η παγίδα κάτω. Ή και φανταστείτε τη σκανδάλη του όπλου. Λίγο αν την πατήσεις, εκπυρσοκροτεί. Παίρνει φωτιά. Είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το ανεχθεί ο άλλος. Ωχ, αδερφέ, πες μας τίποτα άλλο. Δεν έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Μα τι να σου πω άλλο. Αυτό που εσύ το θεωρείς σκάνδαλο, αυτό έχει μέσα του τη ζωή του. Κοιτάξτε μερικά φρούτα. Απ' έξω έχουν αγκάθια, οι αγκινάρες έχουν αγκάθια. Αλλά μέσα τους έχουν ωραίο, γίνονται ωραίο φαγητό. Χρειάζεται να δει κανείς με σωστό μάτι το Σταυρό του Χριστού, για να μην σκανδαλιστεί. Και να περιμένει αυτό που έχει να του πει ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί αν περιμένει κάποιο άλλο μήνυμα, κάποιον άλλο λόγο, βεβαίως θα σκανδαλιστεί. Εξαρτάται από τη διάθεση της ανθρώπινης καρδιάς. Ο δρόμος είναι καθαρός για τον ειλικρινή άνθρωπο, για την ειλικρινή ψυχή. Δεν σκανδαλίζεται ο πιστός άνθρωπος, γιατί όλη η αλήθεια για την αγάπη του Θεού είναι μέσα στο Σταυρό. Τι θέλεις να ξέρεις για τον Θεό? Θέλεις να ξέρεις αν σε αγαπάει ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν σε συγχωρεί ή όχι? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις να ξέρεις αν παίρνεις ή πήρες αιώνια ζωή? Στο Σταυρό θα πας. Θέλεις ελπίδα, θα πας στο Σταυρό του Χριστού. Θέλεις βεβαιότητα, εκεί θα πας. Είναι το σούπερ μάρκετ του Ιησού Χριστού, του Θεού ο Σταυρός του Χριστού. Εκεί που θα πας να πάρεις όλα τα αγαθά της ψυχής σου. Σας μένω το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό έχουμε και εδώ να σχολιάσουμε και να πάντα να κάνουμε και με τη μορφή του ερωτήματος.

πώς βλέπουμε και πώς αφουγκραζόμαστε εμείς το Σταυρό του Χριστού. Τι όψη έχει για μας? Μας σκανδαλίζει μήπως πολλές φορές? Ή γινόμαστε και εμείς αιτία, γιατί δεν ζούμε το Σταυρό του Χριστού, να σκανδαλίζονται άλλες ψυχές? Όπως σας διάβασα ένα γράμμα από τα παιδιά εκείνα χθες το βράδυ, που με τη χάρη του Θεού βοηθούμε στην Αφρική, στην Ιεραποστολή εκείνη, που λέει ότι είδα τους χριστιανούς αλλά δεν μου άρεσε η ζωή τους, με ενοχλούσε και με σκανδάλιζε η ζωή των χριστιανών, αλλά ο Θεός δεν με άφησε να χαθώ, με πήγε πιο πέρα, είδα ότι οι άλλοι μουσουλμάνοι κατηγορούν τους χριστιανούς, ναι, και ο Χριστός με βοήθησε να πιαστώ και ο Κύριος με στήριξε και με βοήθησε. Ο Θεός να μας ελεήσει, γιατί ο Σταυρός του Χριστού μπορεί να είναι σκάνδαλο και θα γίνει σκάνδαλο και σε εκείνους που σκανδαλίζουν. Δεν μπορείς να κρατηθείς από το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ζεις μια άγια ζωή. Άλλιος ο ίδιος ο Σταυρός θα πέσει και θα σε χτυπήσει, θα σε συντρίψει. Πρόσεξε και Αγρίπη. Υπάρχει και το κάφημα του Σταυρού. Το κάφημα του Σταυρού. Μη γέννητο να καφώμε παρά μόνο στο Σταυρό του Χριστού. Δια του οποίου Σταυρού ο κόσμος εσταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Υπάρχει ένας Σταυρός που έπεσε απάνω σε όλο τον κόσμο και μας έθαψε. Τέλειωσε. Και ο κόσμος σταυρώθηκε για μένα και εγώ σταυρώθηκα για τον κόσμο. Τι ωραία έκφραση, τι ωραία φράση. Πώς βλέπει ο Παύλος και τον κόσμο και τον εαυτό του? Μέσα από το πρίσμα του Σταυρού. Ακούει τον λόγο και το μήνυμα του Σταυρού. Ζει την υπόθεση του Σταυρού. Και μόνο έτσι μπορεί να περιφέρεται κανείς σε αυτόν τον κόσμο και να κηρύττει το Σταυρό του Χριστού. Να μιλάει για τον Χριστό. Να μιλάει για τον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό. Εάν ζει μια σταυρωμένη ζωή και δεν καφιέται σε τίποτε άλλο. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε λόγους για να καφηθούμε. Τι είσαι, μου λέει και ο φίλος μου ο Τόνης, τι είσαι? Γιατρός, καφιέμαι, είμαι γιατρός. Τι είσαι? Βιομήχανος, καφιέμαι γιατί είμαι βιομήχανος. Μα αυτά είναι αιτία κάφησης, αδροφέ μου. Δεν είναι αιτία κάφησης. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να καφηθείς για κάτι υπέροχο, για κάτι μεγαλειώδες. Εδώ αν καυχηθείς δεν θα πέσεις έξω, δεν θα απογοητευτείς ούτε εσύ ούτε θα απογοητεύσεις κανέναν. Εάν καυχέσαι στο Σταυρό του Χριστού, θα σε δούνε, θα σε ακούσουν και άλλες ψυχές γύρω σου. Και αν πάνε στο Σταυρό του Χριστού με μετάνοια και πίστη και σε μιμηθούν κάτι που έχεις κάνει και εσύ προηγουμένως, δεν θα απογοητευτούν, δεν θα χαθούν οι ψυχές, δεν θα σκανδαλιστούν οι ψυχές. Εάν καυχέσαι ότι είσαι, ότι έχεις εσύ και ο καθένας μας, αλίμονό μας και αλίμονο στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, θα κοιτάξουν και αυτοί να μιμηθούν εμάς. Ο άνθρωπος είναι μιμητικόν. Και αν μας μιμηθούν και εμείς δεν μιμούμεθα τον Χριστό, θα πάνε χαμένες ψυχές εξαιτίας μας. Πού καυχέσαι? Σε τι καυχέσαι? Καυχέσαι στο Σταυρό του Χριστού? Μιλάς για το Σταυρό του Χριστού? Έχεις θάρρος, το λες με παρησία όταν ευαγγελίζεις σε μια ψυχή? Το κάνεις με όλη την καρδιά σου ή έχεις αναστολές ή έχεις συστολές ή ντρέπεσαι ή έχεις σφίξιμο μέσα σου ή φοβάσαι? Καυχέσαι στο Σταυρό του Χριστού. Θυμήσου ότι ένας Θεός πέθανε στο Σταυρό για σένα. Έχεις λόγο να καυχέσαι, να χαίρεσαι. Ένας Θεός σε αποτίμησε σαν μια τόσο μεγάλη αξία, εσένα και εμένα, τον χαμένο αμαρτωλό, και έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε, πέθανε στο Γολγοθά, εμόπυρτος, πληγωμένος, εγκαταλείφθηκε από το Θεό για σένα. Έλα στο Σταυρό του Χριστού να έχεις μια καύχηση ιερή και μεγάλη, η οποία θα έχει αιώνιο αντίκρισμα. Μην καυχέσαι σε τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι σκουπίδια και σκύβαλα, όπως τα χαρακτήρισε ο Παύλος. Είναι τέτοια στην πραγματικότητα.
καφιέσαι πως είσαι νέος, καφιέσαι πως είσαι υγιής, και εγώ ήμουν και νέος και υγιής, τώρα δεν έχω τίποτα από αυτά. Ε, όχι, βέβαια θα πεις, καλά τώρα. Η ζωή πέρασε τόσο γρήγορα, περνάει η ζωή. Δεν έχεις κανένα άλλο λόγο να καφιέσαι. Γιατί όλα παρέρχονται, όπως είπε ο Κύριος, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Τι μένει? Μία μοναδική κάφηση, μία μοναδική. Η κάφηση στο Σταυρό του Χριστού, στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Α, καφιέμαι, χαίρομαι, γιατί είμαι του Χριστού, του σταυρωμένου Χριστού. Γιατί είμαι παιδί του Θεού, με λύτρωσε ο Χριστός και ξέρω γιατί ζω και ξέρω που πάω. Υπάρχουν ακόμη εχθροί του Σταυρού. Περπατάνε πολλοί, τους οποίους σας έλεγα, οι οποίοι είναι, τώρα σας λέω με κλάματα, και εχθροί του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Παύλος. Και να πει κανείς ότι βέβαια οι άπιστοι τι άλλο μπορεί να είναι παρά εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εάν είναι μόνο οι άπιστοι, είναι δικαιολογημένο. Τι άλλο θα ήταν οι άπιστοι παρά εχθροί του Σταυρού? Αλλά μπορεί να γίνουν και άνθρωποι, είτε νοθεύοντας το μήνυμα του Σταυρού, μπορεί να γίνουν εχθροί του Σταυρού, νοθεύοντας την ευαγγελική αλήθεια, στα μηνύματά τους, στον ευαγγελιστικό τους τρόπο, στα κηρύγματά τους, στα γραψίματά τους. Όπως είδαμε και χθες το βράδυ σε ένα βιβλίο, να απευθύνεσαι στο Άγιο Πνεύμα και να του λες και να λες ότι εσύ είσαι τα πάντα εν πάση. Λάθος βιβλικό, σοβαρό βιβλικό λάθος. Η προσευχή απευθύνεται στον ουράνιο Πατέρα, εν το ονόματι του Χριστού, και ο Θεός ενεργεί δια Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα δεν ήρθε εδώ να αυτοδοξαστεί, αλλά να δοξάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, είπε ο Κύριος. Εάν λοιπόν κανείς δεν μένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, δεν εμένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τι κάνει? Γίνεται εχθρός του Σταυρού, εχθρός της αλήθειας. Και ας μην το συνειδητοποιεί, ας μην είναι από εκείνους τους φανερούς, τους χυδαίους εχθρούς της αλήθειας. Και όχι μόνο, αλλά και αν είναι κανείς κακός οπαδός, αν δεν ζει σωστά δηλαδή την υπόθεση του Σταυρού, και αυτός γίνεται ένας εχθρός του Ευαγγελίου. Κάποτε ένας βιβλιοπόλης Αγίων Γραφών έπεσε στα χέρια ενός ληστή. Βγαίνει ο ληστής από το δάσος, ορμάει απάνω του, τι έχεις εδώ, είχε μια βαλιτσούλα. Νόμιζε ο ληστής ότι η βαλίτσα είναι γεμάτη με ντάλαρς, με δολάρια. Άνοιξε την ανοίγει, τι είναι αυτά? Βιβλία, Άγιες Γραφές και Νέες Διαθήκες. Ανάβει μια φωτιά ο ληστής, βάλτε στη φωτιά, κάψτα. Του λέει, να σου διαβάσω κάτι πριν τα κάψω. Άντε διάβασε. Του διαβάζει λοιπόν τον ψαλμό ΚΓ. Αυτό μην το κάψεις, είναι καλό, του λέει. Λέει, να σου διαβάσω και λίγο ακόμη. Του διαβάζει την επί του όρους ομιλία. Αυτό είναι καλό, μην το κάψεις, άστο εκεί. Να σου διαβάσω και κάτι ακόμη. Του διαβάζει για τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι συγκινητικό, μην το κάψεις, άστο εκεί. Να σου διαβάσω και κάτι άλλο. Τα αρπάζει όλη τη βαλίτσα ο ληστής και φεύγει μέσα στο δάσος. Αργότερα σε ένα συνέδριο ο βιβλιοπόλης παρευρέθηκε και είπε κάτι, ανέβηκε στο βήμα και τον αναγνωρίζει ο ληστής που ήταν στο ακροατήριο. Πάει στο διάλειμμα και τον αγκαλιάζει, του λέει, θυμάσαι κάποιο ληστή, για κοίταξε με. Είναι ένα ληστή που βγήκε από το δάσος, που είχε στην τσάντα, που έγινε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Εγώ είμαι ο ληστής. Εκείνο το ο λόγος του Χριστού, αυτό το βιβλίο μου άλλαξε τη ζωή. Και από εχθρός του Σταυρού έγινε φίλος και κήρυκας του Σταυρού του Χριστού. Όπως ήταν ο Παύλος, εχθρός του Σταυρού. Αλλά έγινε τόσο φίλος. Και ο Ιούδας έγινε φίλος. Υπάρχουν εχθροί που δεν είναι συνειδητοί εχθροί. Αγνοών έπραξα, εν απιστία, λέει ο Παύλος. Και βλέποντας την ειλικρίνειά του ο Θεός, τον κερδίζει. Έλα εδώ. Υπάρχουν άλλοι που είναι συνειδητοί εχθροί του Σταυρού, σαν τον Ιούδα, και χάνονται στην αιωνιότητα. Και τέλος η αποδοχή του Σταυρού.
Όποιος δεν λαμβάνει το σταυρό του και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Θα φορτωθεί στο σταυρό του Χριστού. Θα μπορούσε ο Κύριος να το εννοεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Να κουβαλάει ο χριστιανός ένα σταυρό όλη μέρα, όπου βρίσκεται και όπου πηγαίνει. Έτσι εδώ. Να είναι αυτή η φάση, αυτό το στυλ να περπατάει. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά εννοεί να τον αποδεχτεί στο σταυρό όπως είναι, με όλα του τα μηνύματα, με όλες τις συνέπειες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας Άγιε, με ευγνώμονη καρδιά την ώρα τούτη που είναι μια ώρα λατρείας και ευγνωμοσύνης σε σένα τον Θεό μας και Πατέρα μας που εσχεδίασες και πραγματοποίησες στο πρόσωπο του Υιού Σου του Μονογενούς το θαυμαστό έργο της λυτρώσεώς μας. Μέσα από την καρδιά μας, Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εσύ αγάπησες όχι φίλους σου, αλλά αγάπησες εχθρούς σου. Οι καρδιές μας την ώρα τούτη, Πατέρα Άγιε, είναι γεμάτες από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας για τον άμωμο, τον αναμάρτητο, τον Άγιο Υιό σου. Τον έστειλες εδώ σε αυτόν τον κόσμο, έγινε όμοιος με μας, δίχως όμως να κάνει αμαρτία. Έγινε ο αντικαταστάτης μας στο θάνατο, πήρε τη θέση τη δική μας επάνω στο σταυρό, με τη θυσία του έγινε η γέφυρα, από την οποία περάσαμε εμείς οι αμαρτωλοί, από το θάνατο στη ζωή, με τη θυσία του ικανοποίησε την Αγία Σου δικαιοσύνη, έτσι ώστε στο πρόσωπο του Υιού Σου που πλήρωσε για μας και έγινε ο αντικαταστάτης ο δικός μας όλους εμάς τους αμαρτωλούς, μας βλέπεις δε δικαιωμένους. Οι καρδιές μας σε ευγνωμονούν και σε ευχαριστούν, γιατί εμείς όσοι μετανοήσαμε και πήγαμε στο σταυρό του Χριστού και αφήσαμε το βάρος της αμαρτίας μας και αποδεχθήκαμε την προσφορά Σου και σε ευχαριστήσαμε για αυτήν, όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Κυρία μας, την ώρα τούτη θα ανοίξουμε τον Λόγο Σου τον Άγιο και θέλουμε να αφήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο να σκιαγραφίσει για μια φορά ακόμη μέσα στις σκέψεις μας, αλλά ιδιαιτέρως στις καρδιές μας θέλουμε να μιλήσεις εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Το δράμα του Σταυρού, του σωματικούς πόνους του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όλα εκείνα τα γεγονότα, τα δραματικά που διαδραματίστησαν τις τελευταίες εκείνες δραματικές στιγμές της επίγειας ζωής Του, μα πάνω απ' όλα την εγκατάλειψη, την τραγική εκείνη εγκατάλειψη από Σένα, εξαιτίας του ότι εκείνη τη στιγμή επάνω στο Σταυρό έβλεπες τον Υιόν Σου ως αμαρτία. Κυρία μας, και θέλουμε την ώρα τούτη να αφήσουμε το Πνεύμα το δικό Σου να μας μιλήσει τι σημαίνει για μας το έργο του Σταυρού. Αν υπάρχουν ψυχές ανάμεσά μας που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία αυτή, δεν έχουν σοβαρευτεί με την αγάπη Σου, δεν έχουν σοβαρευτεί με το έργο του Σταυρού, συναβάλεις έλεγχο Πνεύμα του Αγίου την ώρα τούτη μέσα στις καρδιές αυτές. Και όλους εμάς που το έχουμε κάνει αυτό, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, μάθε μας, Πατέρα μας Άγιε, τι σημαίνει να μένουμε εν Χριστώ, τι σημαίνει η θέση μας να είναι ο Σταυρός, τι σημαίνει το αίμα του Ιησού Χριστού μας πλένει και μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, εάν περιπατώμεν εν το φωτί, τι σημαίνει για μας ο Σταυρός του Χριστού. Μάθε μας ότι μας έχει εξασφαλίσει τον αγιασμό μας ο Σταυρός και το αίμα. Μας έχει εξασφαλίσει την Αγία Ζωή, όχι μόνο τη σωτηρία. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Κυρία μας. Το βράδυ τούτο σκέπασε την ώρα μας αυτή, σκέπασε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, από τη βασκανία και την επιβουλή του εχθρού, έτσι ώστε να σταθούμε μέσα στον Λόγο Σου τον Άγιο, να αφήσουμε εσένα να μας μιλήσεις και να φύγουμε όλοι με την αίσθηση της δικής Σου παρουσίας στις καρδιές μας και μιλημένοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Κάθε παρόμοια σύναξη παιδιών δικών Σου που το βράδυ αυτό πραγματοποιείται, Συ θέλουμε, Κυρία μας, να ευλογήσεις με άπειρες, πλούσιες, πνευματικές ευλογίες. Και ιδιαιτέρως το βράδυ αυτό να ελέγξεις καρδιές ανθρώπων, αγαπητών μας ιδιαιτέρως προσώπων, που ακόμη δεν έχουν σοβαρευτεί με τη θυσία, τη ματωμένη θυσία του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Συ ο ευλογών ευλογήσέ μας και σκέπασέ μας την ώρα τούτη. Επαφή έμεθα στη δική Σου τη χάρη και στο δικό Σου το έλεος. Εν τω όνοματι,
για την χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην. Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να διαβάσω μέσα από τον Λόγο του Θεού, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο, μερικά εδάφια, είναι στην 956 σελίδα για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε. Τότε λοιπόν παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Και παρέλαμον τον Ιησούν και απήγαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθε εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μεταυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού ή το δε γεγραμμένον Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή και Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και έκαμον 4 μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και των χιτών, ή το δε ο χιτών άραφος, από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσομεν αυτόν, αλλά ας δρύψομεν λαχνών περί αυτού, την ως θελείστε, δια να πληρωθεί η γραφή η λέγουσα, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο. Είμαι λοιπόν στρατιώτε ταυτά έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις τον σταυρό του Ιησού η μήτερ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα και τον μαθητήν παριστάμενον τον οποίον ηγάπα λέγει προς την μητέρα αυτού γίνε ιδού ο Υιός σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν ιδού η μήτρη σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικία αυτού. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκειτο δε εκεί αγκίον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες σπόγκων από όξους και παραθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεσθε και κλείνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου, να ευλογήσει το χωρίο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Και ήθε ο Θεός με το πνεύμα του το Άγιο απόψε να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας για την αγάπη του Σταυρού, για την αγάπη του Γολγοθά, για την αιώνια αγάπη με την οποία μας μίλησε. Είναι το μήνυμα που γεμίζει τις καρδιές μας. Είναι το μήνυμα, αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι, είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Είναι το μήνυμα που δεν θα ατονίσουν τα αυτιά μας και οι καρδιές μας και αλίμονο εάν συμβεί τούτο. Να το ακούμε, να το διαβάζουμε και να το ξανακούμε και να το ξαναδιαβάζουμε. Και μέσα σε ολόκληρη την αιωνιότητα δεν θα έχουμε να ευχαριστούμε τον Κύριο για τίποτα άλλο παρά μονάχα γι' αυτό. Για τη θυσία του Γολγοθά. Για το τι ο Κύριος μας υπέστη επάνω στο Σταυρό, υπέφερε επάνω στο Σταυρό για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 315.

Τον κόσμο μας κατά καιρούς, αγαπητοί, το συγκλώνησαν φοβερά γεγονότα. Όμως το πιο συγκλονιστικό από όλα τα γεγονότα που συγκλώνησαν ανά τους αιώνες όλο τον κόσμο είναι ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Εκείνη η Παρασκευή υπήρξε όντως τραγικά, θα έλεγα, μεγάλη για την ανθρώπινη ιστορία. Υπήρξε τραγικά μεγάλη εκείνη η Παρασκευή και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Τις ώρες που ο Υιός του Θεού πεθαίνει, εκπληρώνονται προφητείες αιώνων και αιώνων. Πραγματοποιείται η πανανθρώπινη προσδοκία για τη λύτρωση. Γι' αυτό η αιωνιότητα και οι αιώνες γονατίζουν πραγματικά μπροστά στον Σταυρό του Γολγοθά. Η κάθε λυτρωμένη καρδιά γονατίζει μπροστά στο Σταυρό, στον Ιησούν Χριστόν. Την ώρα τούτη οι καρδιές μας, πιστεύω όχι από τη συνήθεια των ημερών, αλλά από άπειρη ευγνωμοσύνη, γονατίζουν μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν, τον ευχαριστούν. Συγκλονίζουν πράγματι τον σύμπαν ολόκληρο, όπως ψάλουμε σε έναν ύμνο, τα κύματα της θείας αγάπης που εκπέμπει ο Σταυρός του Χριστού. Ω, είναι για σένα και για μένα ο Σταυρός πρώτον η βάση της σωτηρίας από τον αιώνιο θάνατο και η βάση της δικαιώσεώς μας. Είναι για μας ο Σταυρός του Χριστού δεύτερον η βάση της κληρονομιάς μας, μιας κληρονομιάς άφθαρτης αιώνιας, την οποία μας χάρισε ο Θεός, της δικής του κληρονομιάς. Και είναι τρίτον ο Σταυρός για σένα και για μένα, η βάση του αγιασμού και της εξομοιώσεώς μας με το πρόσωπο εκείνου ο οποίος έγινε ο αντικαταστάτης μας επάνω στο Σταυρό. Είναι ο Σταυρός, αγαπητοί μου, το κέντρο της ιστορίας και του σύμπαντος. Δίχως ο Σταυρό δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία. Δίχως ο Σταυρό αυτός ο κόσμος, θα έλεγα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Παρακολουθήσαμε τις μέρες αυτές, παρακολουθήσαμε τη βδομάδα αυτή την οδυνηρή πορεία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, προς το Γολγοθά. Γεθσημανή, μέσα σε μια θανάσιμη αγωνία, έχισε τον αιμάτινο ιδρώτα και ο Ιησούς Χριστός μέσα εκεί μόνος, αγαπητοί μου. Ενώ οι μαθητές εκοιμώντο, μας λέει ο λόγος του Θεού, οι Ευαγγελιστές, εκείνος ξαγρυπνούσε και προσευχόταν και αγωνιζόταν. Για την ησυχία εκείνης της νύχτας,

τον ειδισμό, γεύτηκε τους εμπεγμούς, δέχθηκε μαστιγώσεις με το μαστίγιο της εποχής εκείνης, που αποτελεί το από μία βέργα και στις άκρες υπήρχαν κάτι δέρματα και στις άκρες των δερμάτων υπήρχαν κάτι βαρύδια τα οποία τάκεγαν τα βαρύδια εκείνα στην φωτιά εκεί επί τόπου όπου ευρίσκεται ο μελοθάνατος και τον μαστίγωσαν με το μαστίγιο αυτό και όπως ήταν τα βαρύδια αναμένα εκέγετο το κορμί, κόλλαγαν επάνω και εξεσκίζετο και εχύνετο το αίμα. Και στο τέλος, εξαντλημένος, ματωμένος, καταρακωμένος, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, όπως ακριβώς τον βλέπει ο προφήτης του Θεού, ο Ισαΐας, μέσα στον νιγάμα ψαλμό, στον νιγάμα κεφάλαιό του, στο βιβλίο του, όδευε προς το Γολγοθά του μαρτυρίου. Στεφανωμένος, με ακάνθινο στεφάνι, σε εκείνο το γυμνό και έρημο λόφο του Γολγοθά, που είχε σχήμα κρανίου. Μέσα στους φρικτούς πόνους χύνει το πολύτιμο αίμα του ο Υιός του Θεού. Τον βλέπουμε νοερά, αγαπητοί μου, με δέος, πραγματικά και με ευλάβεια στην καρδιά μας, να προχωρεί το ανηφορικό εκείνο μονοπάτι λυγίζοντας κάτω από το βάρος του Σταυρού. Το σώμα του ποτέ δεν είχε γνωρίσει ανάπαυση. Ήταν πάντα μια θυσία ζωντανή ο Ιησούς Χριστός, ευάρεστη στον Πατέρα. Και να τώρα που λύγησε το σώμα του νικημένο από την κούραση, από τα ξενύχτια, από τις ταλαιπωρίες, από την αγωνία, από το στεφάνι με τα αγκάθια, από τον βούρδουλα. Έτσι για να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα, αγκαρεύουνε τον Σίμωνα, τον Κυριναίο, τον πατέρα του Αλέξανδρου και του Ρούφου, όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γύριζε από τα χωράφια. Τραγική συνοδεία προχωρεί μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, όπως μας την αφηγούνται οι Ευαγγελιστές, και αποτελείται από δύο κλιμάκια. Το πρώτο κλιμάκιο, στο πρώτο κλιμάκιο, ο γιος του ανθρώπου, μόνος, ο μόνος αναμάρτητος, ο Σίμωνο Κυριναίος, οι δύο ληστές φωνιάδες από τη μια και από την άλλη, και οι άνδρες του εκτελεστικού αποσπάσματος που σε λίγο θα γινόντουσαν τα εκτελεστικά όργανα του μίσους. Στο δεύτερο, σαφώς διαχωρισμένο από τον κλειό των Ρωμαίων στρατιωτών, μερικοί τυφλωμένοι Φαρισαίοι, οι περίεργοι του όχλου και λίγοι από εκείνους, από αυτούς που στην αγάπη του ανταποκρίθηκαν πραγματικά με αγάπη. Δεν είναι ο θάνατος αλήθεια που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στη γλυκύτητά του? Δεν είναι ο θάνατος που ταιριάζει σε αυτόν τον τόσο δυνατό στην αγάπη του, τον τόσο δυνατό στην άγια ζωή του, στην ακέραιη ζωή του, στην αναμάρτητη ζωή του? Πόση χαρά αλήθεια είχαν γεμίσει την ψυχή τους πριν λίγες μέρες όταν τον είδαν να μπαίνει θριαμβευτής μέσα στην Ιερουσαλήμ από εκείνη την πύλη, την μεγάλη, την κεντρική των τυχών. Τότε που όλο αυτό το πλήθος τον υποδεχότανε με μια αλόφρονη χαρά και έψελνε και έσυαν τους κλάδους με τις δάφνες. Και όμως να τώρα τον οδηγούν στο θάνατο πολλοί από εκείνους τους ίδιους οι οποίοι τότε τον επεφημούσαν. Είναι η ώρα που σαν δεύτερος Αδάμ αγωνίζεται στον δρόμο της υπακοής. Είναι η χάρις, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού περισσεύσει εις τους πολλούς. Πικρή ήταν πραγματικά όλη εκείνη η παρένθεση, αγαπητοί, των 33 ετών που παρανευλήθη μέσα στην αιωνιότητα του Υιού και Λόγου του Θεού. Ήτανε χρόνια ταπείνωσης, χρόνια κατά τα οποία ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το συλλάβει, πως το άπειρον του Θεού συνδέθηκε με το πεπερασμένον του ανθρώπου. Και αυτό είναι πραγματικά, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ένα μυστήριο. Χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός επείνασε, χρόνια κατά τα οποία ο Ιησούς Χριστός εδίψασε, έκλαψε. Προσπαθήστε να φανταστείτε εκείνον ο οποίος εδημιούργησε το σύμπαν, εκείνος στα χέρια του οποίου βρίσκονται τα νήματα που διήφθηναν τις τροχές όλων των πλανητών, εκείνον που όλη η δόξα ήταν δική του στον ουρανό και που μένα του λόγο μπορούσε καινούριους κόσμους να φέρει στην ύπαρξη, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνον να διανυκτερεύει στην αμμουδιά της λίμνης
της Τιβεριάδος

ή στην βουνοπλαγιά, διότι, όπως ο ίδιος είχε πει και είχε τονίσει, εαλόπεκες, τα ταπεινότερα των ζώων, των πλασμάτων έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατοικίες, ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλίνε. Αλλά πώς να περιγράψει, αγαπητοί μου, κανείς, και πώς να φανταστεί κανείς τον πόνο και την ντροπή και την αγωνία που απετέλεσαν την έξοδο του Υιού του Θεού από την παρένθεση αυτή. Πώς να συλλάβει κανείς την αγωνία που συνέθλιψε την καρδιά του Κυρίου μας εκείνη την τραγική νύχτα που ήταν η τραγικότερη, το πιστεύω, όλης της διάρκειας της επίγειας ζωής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ήταν η τραγικότερη νύχτα όλων των ετών που έζησε ο Ιησούς Χριστός εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Πώς να καταλάβουμε, όσο κι αν εντείνουμε τις προσπάθειές μας, την έννοια της εναγώνιας εκείνης παράκλησης της προσευχής του «Πάτερ», εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Για να πιει το πικρό αυτό ποτήρι, κατέβηκε ο Υιός του Θεού εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως όταν κάτω από τα δένδρα της Γεθσημανή αισθάνθηκε την προσέγγιση του ποτηριού αυτού, το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού του ήταν πραγματικά τόσο πικρό, του ήταν τόσο απεχθές, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν για τον Άγιο Υιό και Λόγο του Θεού να το δοκιμάσει καν το ποτήρι αυτό. Και δεν ήταν η σωματική πόνη το ποτήρι εκείνο που αντίκριζε μέσα στον κήπο της Γεθσημανή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν η σωματική πόνη, δεν ήταν οι εξευτελισμοί, οι εμπεγμοί, το δράμα της σταυρώσεως, το αίμα, τα καρφιά. Γι' αυτό το λόγο είχε έρθει και το ξέρε. Ήταν κάτι άπειρα τρομερότερο και άπειρα φρικτότερο. Ήταν οδυνηρό και φρικτό το περιεχόμενο του ποτηριού αυτού, γιατί αυτό ήταν η εγκατάλειψή του από τον Πατέρα που δεν είχε συμβεί ποτέ μέχρι τότε. Και ύστερα τον παρακολουθούμε βήμα με βήμα στον κύκλο εκείνο της ταπείνωσης, στο μέγαρο του Καγιάφα, στο μέγαρο του Πιλάτου, που του φόρεσαν την εμπεκτική εκείνη πορφύρα και του έδωσαν και το καλάμι εκείνο για σκύπτρο. Και μετά τον υπέβαλαν σε εκείνη την άγρια ρωμαϊκή μαστίγωση και τέλος στον κρανίου τόπο, στον Γολγοθά. Κόντευε μεσημέρι όταν η συνοδεία των στρατιωτών με τους τρεις κατάδικους έφτασαν σε εκείνο τον τόπο της εκτέλεσης. Υπήρχε την εποχή εκείνη, διαβάζουμε στην ιστορία πληροφορίες τις οποίες μας δίνει η ιστορία, υπήρχε την εποχή εκείνη ένα φιλάνθρωπο, όπως το ονόμαζαν, Έθιμο, που κάπως εμαλάκωνε την απερίγραπτη εκείνη σκληρότητα των πόνων του Σταυρού και κάπως εμετρίαζε την αγωνία των τελευταίων εκείνων δραματικών στιγμών των μελοθανάτων. Παρασκεύαζαν ένα ναρκωτικό ποτό που το προσέφεραν επί τόπου στον μέλλοντα να σταυρωθεί. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοιμίζει κάπως τις αισθήσεις του μελοθάνατου, να ζαλίζει κάπως το πνεύμα του, ήταν ένα ναρκωτικό της εποχής εκείνης, και να τον βοηθά ώστε να απαλύνονται η πόνη η σωματική του Σταυρού. Εκείνη την τραγική Παρασκευή το πρωί προσφέρθηκε και στους τρεις κατάδικους το ποτό αυτό. Όταν όμως ο Κύριός μας το έφερε στα χείλη του, αμέσως το τράβηξε και αρνήθηκε παντελώς να το πιει.

Ρίθηκε ο Κύριός μας να αναρκώσει τις αισθήσεις του και να θολώσει το πνεύμα του και με θολωμένο το πνεύμα από αυτό το ναρκωτικό να αντικρίσει τις τρομερές εκείνες αλλά μεγάλες ώρες, 6 μεγαλύτερες ώρες της ανθρωπότητας, της παγκόσμιας ιστορίας. Και τον ξάπλωσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν κατά γης, πάνω στο σταυρό. Ο στρατιώτης που πολλές φορές την έκαμε τη δουλειά αυτή, είχε σκληρινθεί μέσα του, ο Δήμιος. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο δεξί του το χέρι. Με 2, 3, 4 χτυπήματα μπαίνει το καρφί στο χέρι. Ένα ίδιο καρφί. Και διάβαζα πληροφορίες του Ιώσιπου, ο οποίος έλεγε, γράφει, ότι τα καρφιά για τους μέλοθάνατους κατασκευάζονται εκεί επί τόπου. Εκεί ήταν το μαγάλι με τη φωτιά και εκείνη τη στιγμή τα κατασκεύαζαν. Ένα μεγάλο καρφί τοποθετείται στο αριστερό το χέρι, έπειτα του βάζουν τα δυο πόδια σε αυτή την έννοια και ένα μεγαλύτερο καρφί, με ένα μεγαλύτερο καρφί του τρυπάνε και τα δυο τα πόδια. Και όταν όλα είναι έτοιμα, μερικοί στρατιώτες, 5, 6, σηκώνουν το σταυρό και τον πήγουν με το ζωντανό φορτίο του πάνω στην τρύπα που ήταν ήδη έτοιμη για να μπει ο σταυρός. Πώς να συλλάβει κανείς και να φανταστεί πραγματικά τους πόνους, αγαπητοί, που η παραμικρή κίνηση από τα καρφιά προκαλούσε στον Κύριό μας. Όσο περνούν τα λεπτά και οι ώρες, η αναπνοή του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας γινότανε και πιο πνιγμένη, τα στήθη του φούσκωναν σπαστικά για να βρουν λίγο περισσότερο αέρα, τα πνευμόνια για να αναπνεύσει. Ο πυρετός με τη δίψα τη συνηθισμένη στους σταυρωμένους τον έκαιγε ολόκληρο. Ο πυρετός είχε αρχίσει να φουντώνει στον οργανισμό του τα πρώτα ίσως συμπτώματα της γάγκρενας. Το αίμα των πληγών από τα καρφιά σιγότρεχε, αλλά κάθε του κίνηση και με κάθε του κίνηση έβγαινε και χυνότανε κατά γης το αίμα από τις πληγές. Το κεφάλι του είχε γύρει από εξάντληση. Τα μάτια, τα αθνητά μάτια πνιγμένα μες στο κρυστάλλωμα της αγωνίας και τα χείλη του χλωμά, σκασμένα από το κλάμα, από τη δίψα, πάντα έτοιμα να μιλήσουν στον Πατέρα. Έτσι πεθαίνει ο Υιός του ανθρώπου που ελευθέρωσε πραγματικά από τον πυρετό πολλούς όταν διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων. Που έδωσε νερό, το νερό της ζωής σε εκείνους οι οποίοι δίψαγαν. Που ξύπνησε πεθαμένους από τα νεκροκράβατα και τους έβγαλε μέσα από τους τάφους. Που εξέβαλε δαιμόνια από τις αποκτηνωμένες από την αμαρτία, από τα αποτελέσματα της αμαρτίας εκείνες ψυχές. Που έκλαψε μαζί με εκείνους που έκλαψαν. Που δίδαξε με λόγια αγάπης, της δικής του αγάπης, εκείνους που δεν την άξιζαν. Α, πραγματικά, αγαπητοί μου, στάθηκε ο Ιησούς δικαιότερος, θα έλεγα, από τη δικαιοσύνη και εφαρμόστηκε εναντίον του η σκληρότερη αδικία. Έφερε τη ζωή και του δώσαν σαν τάλαγμα τον θάνατο. Και αφήνεται εκεί πάνω στο σταυρό, όχι πολύ ψηλά, ώστε να τον φτάνουν οι εμπεγμοί και οι βρισχές του χυδαίου εκείνου πλήθους που βρισκότανε τριγύρω του. Ενώ σιγά σιγά σταλαγματιά μέσα στους πόνους και στην αγωνία χύνεται στην κυριολεξία η ζωή του. Αυτή όμως δεν είναι η τρομερότερη ώρα. Η τρομερότερη ώρα ήταν όταν ξαφνικά από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, όπως μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ένα πηχτό σκοτάδι έπεσε πάνω στο πρόσωπο όλης της γης. Σημάδι και αυτό και σύμβολο ότι και ο ουρανός για μια τρομερή ώρα κλείστηκε πάνω από το σταυρό. Σημάδηκε αυτό ότι ο Πατέρας όταν είδε τον Υιόν του σκεπασμένο με τις αμαρτίες, με την αμαρτία όλου του κόσμου, για μια τρομερή ώρα απέστρεψε το βλέμμα του από αυτόν. Και ήταν αυτή η απομόνωση, ήταν αυτή η εγκατάλειψη που ήταν το πραγματικό περιεχόμενο εκείνου του ποτηριού που έβλεπε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, μέσα στον κήπο της Γεθσημανή. Οπισθοχώρησε η Αγία του ψυχή και ήταν αυτή η εγκατάλειψη που απέσπασε
από τα χείλη του την αγωνιώδη εκείνη κραυγή. Θεέ μου, Θεέ μου, επάνω στο σταυρό, γιατί με εγκατέλειπες. Και ταυτόχρονα ο ήλιος, μας λέγει ο λόγος του Θεού, έχασε το φέγγος του. Και ένα πρωτόγνωρο περίεργο σκοτάδι σκέπασε το πρόσωπο όλης της γης. Σαν να ήθελε ο ουρανός να φωνάξει, ο Άγιος Θεός να διατρανώσει τη στιγμή εκείνη, ότι ο Υιός μου ο μονογενής, τη στιγμή τούτη, που είναι η σκοτεινότερη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία. Και με το θάνατό του γίνεται άμαρτωλε άνθρωπε, ο αντικαταστάτης σου επάνω στο σταυρό, ο αντικαταστάτης σου στο θάνατο. Ήταν η πιο σκοτεινή στιγμή όλης της ανθρωπότητας, όλης της ιστορίας. Ήταν πράγματι η σκοτεινότερη περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας εκείνης, γιατί πυκτό σκοτάδι βασίλευε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Λέει ο Ιώσυπος, ήταν τόσο πυκτό το σκοτάδι που μπορούσε κανείς να το κόψει με το μαχαίρι. Το σκοτάδι της άρνησης, το σκοτάδι του κακού, το σκοτάδι της αμαρτίας. Τέλος όμως το περίεργο εκείνο σημάδι άρχισε να διαλύεται. Ξαναφάνηκαν γύρω από τον σταυρό οι φυσιογνωμίες του πλήθους, που εσώπασε τώρα και ύστερα από την παγερή εκείνη πείρα, έπαψε να φωνάζει το πλήθος, έπαψε να βρίζει. Και πάνω από το σταυρό ξαναφάνηκε το πρόσωπο του πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, γνώσκον ο Ιησούς ότι τα πάντα ήδη ετελέστησαν, με φωνή μεγάλη ο Ιησούς εφώναξε τετέλεστε. Με ένα αίσθημα βαθιάς ανακούφισης μέσα του, πήρε την τελευταία του αναπνοή και την απέδωσε αυτή με μια λέξη. Τετέλεστε. Ετέλειωσε πια. Αυτό σημαίνει. Η πικρή αυτή παρένθεση έκλεισε. Το πικρό αυτό ποτήρι, πατέρα, το ήπια. Ο πόνος, η αγωνία, οι εξευτελισμοί, η εγκατάλειψη για μια στιγμή ακόμη και θα ανήκουνε στο παρελθόν. Και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Αλήθεια, με πόση ευλάβεια πραγματικά, αγαπητοί μου, πρέπει να σταθούμε μπροστά στην κραυγή αυτή του Κυρίου μας, που ήταν, θα έλεγα, μια κραυγή ανακούφισης που βγήκε από μέσα του την ώρα εκείνη, που αποχαιρέτησε τον κόσμο, τετέλεσθε. Α, η απλή αυτή λέξη που ο Κύριος πριν παραδώσει το πνεύμα του φώναξε, αναφέρεται σε τέσσερα τουλάχιστον θέματα. Πρώτον, τετέλεσθε στη ζωή των θλίψεων, την οποία ήλθε να υποστεί ο Υιός του Θεού. Δεύτερον, τετέλεσθε στις προφητείες, τις οποίες ήλθε να εκπληρώσει. Τρίτον, τετέλεσθε στον νόμο των τελετών, των διατάξεων, των οποίων ήλθε να εκπληρώσει. Και τέταρτον, τετέλεσθε η απολύτρωση, την οποία ήλθε με τη θυσία του να εξασφαλίσει. Και έτσι έγινε ο Ιησούς Χριστός η γέφυρα επάνω στο σταυρό, δια της οποίας μεταβαίνεις από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την κόλαση στον παράδεισο. Α, εκείνο αγαπητή ψυχή, που πρέπει να καταλάβεις, είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό τα καρφιά. Εκείνο που πρέπει να καταλάβεις, και το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας το βράδυ τούτο να το καταλάβεις, είναι ότι δεν κράτησαν τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό το μίσος και η εμπάθεια των γραμματέων και των Φαρισαίων και των Παλιοεβραίων, όπως λένε σήμερα. Εκείνο που κράτησε τον Ιησούν Χριστόν επάνω στο σταυρό ήταν η αγάπη του. Εκείνο που κράτησε τον Υιόν του Θεού επάνω στο σταυρό ήταν η αιώνια αγάπη του. Εκείνη η αγάπη που τον έφερε από τον ουρανό στη γη. Η Βίβλος μας λέγει ότι εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με μας, για να μπορέσει να μας αντικαταστήσει επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για να χύσει το αίμα του το πολύτιμο και με αυτό να πλύνει και να καθαρίσει τις καρδιές και τις συνειδήσεις των αμαρτωλών ανθρώπων. Ήπια το ποτήρι της οργής, το ποτήρι του πόνου, το ποτήρι της αγωνίας, της θλίψης, χύνοντας το Άγιο Αίμα του, για να σώσει ένα ληστή, για να σώσει πλήθη αμαρτωλών, για να σώσει εμένα τον ανάξιο και αμαρτωλό, να σώσει εσένα, να σώσει όλο τον κόσμο, τους εχθρούς του, τους αμαρτωλούς. Οι πύλες της αιωνιότητας με το έργο της θυσίας του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό, αγαπητοί μου, άνοιξαν
Και αυτό καλείσαι να το πιστέψεις. Και αυτό καλείσαι να το δεχτείς. Πέτυχε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό μια αιώνια σωτηρία. Αιώνες προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εξευμενήσουν τον Θεό και την δικαιοσύνη του. Αιώνες προσπαθούσαν να λυτρωθούν από το αίσθημα της ενοχής το οποίο είχαν μέσα τους. Από τις εκατόμβες του Ομήρου διαβάζουμε ως τα ολοκαυτώματα του Ισραήλ και τις ανθρωποθυσίες του Βάαλ. Το αίμα έρευσε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία άφθονο. Το αίμα των θυσιών για λύτρωση, για εξευμενισμό, ένα ποτάμι πλατή, βαθύ. Ανά τους αιώνες τρέχει μάτια όμως. Η θρησκεία του Ισραήλ με τους περίπλοκους εκείνους νόμους, με τις επαχθείς διατάξεις, δεν προσέφερε λύτρωση. Η θρησκεία του Ισραήλ είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένα βάρος δυσβάστακτο. Είχε καταντήσει στην πραγματικότητα ένας δεσμός, μια σκλαβιά. Αλλά και ο σύγχρονος άνθρωπος που προσπαθεί να λυτρωθεί από το αίσθημα της ενοχής, αρνούμενος ταυτόχρονα παράλληλα την ύπαρξή της. Αποθώντας το αίσθημα της ενοχής, προσπαθώντας μάλλον να αποθήσει από μέσα του το αίσθημα της ενοχής στα βάθη του υποσυνείδητού του για να γίνει εκεί αιτία σωματικών και πνευματικών διαταραχών μέσα στη ζωή του. Ούτε εκείνη η σωματική βασανισμή των προγόνων, ούτε η ψυχοθεραπεία των συγχρόνων, τίποτα δεν μπορεί να λυτρώσει τον δυστυχισμένο αμαρτωλό άνθρωπο από την αμαρτία. Ούτε η ηθική του ζωή, ούτε οι καλοπροαίρετες προσπάθειές του, ούτε η όποια θρησκεία του σήμερα κι αν ακολουθεί, ούτε τα όποια καλά του έργα κι αν νομίζει ότι κάνοντας αυτά θα εξευμενήσει την δικαιοσύνη, την Αγία του Θεού. Ω, αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με όλα αυτά. Τότε το ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι, γιατί εκείνο το δράμα της δραματικής εκείνης Μεγάλης Παρασκευής στη ζωή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί ο Σταυρός, γιατί το Θεέ μου είναι τι με εγκατέλειψες, γιατί το πικρό ποτήρι, γιατί, αν μπορούσε ο άνθρωπος να σωθεί με τα έργα του, με τη δικαιοσύνη του, με τις καλοσύνες του, με τις οποιασδήποτε θρησκείες του και θυσίες του. Και φωνάζει ο προφήτης του Θεού και ταυτόχρονα η φωνή του προφήτου είναι μια απάντηση, καθαρή απάντηση, σαφής απάντηση, την οποία πρέπει κάθε άνθρωπος να ανοίξει τα αυτιά του και να την ακούσει. Είναι η σαφεστάτη απάντηση στο ερώτημα του ανθρώπου. Γιατί? Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού, δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν, δια των πληγών αυτού ημείς θεραπευτήκαμε. Δεν είναι ο Σταυρός αγώνας ανθρώπινος, αγαπητοί μου, για λύτρωση. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το θαυμάσιο έργο το οποίο έκανε ο Θεός προκειμένου να λυτρώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να τον σώσει, προκειμένου να σε σώσει και προκειμένου να σε λυτρώσει. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία, συγχωρεί τον αμαρτωλό. Εκείνη η μοναδική Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά πεθαίνοντας, πέτυχε τη συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό εκείνη την Παρασκευή, ο Ιησούς Χριστός πέτυχε την δικαίωσή μας ενώπιον της ετιμιγορίας, της δικαίας ετιμιγορίας του Θεού που ήτανε θάνατος για σένα και για μένα. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε ειρήνη με τον Θεό. Εκεί στο Σταυρό βρίσκει ειρήνη το πνεύμα μας, ειρήνη η συνείδησή μας, ειρήνη στο νου και στην ψυχή. Σου λείπει ειρήνη μέσα από την καρδιά σου και μέσα από τη ζωή σου. Ο γύρισε απόψε στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Εκεί είναι η ειρήνη σου. Ο Ιησούς Χριστός αυτό το πέτυχε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό και με το αίμα του το πολύτιμο που χύθηκε. Καροποιώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς Χριστός έφερε ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Εκεί στο Σταυρό βρίσκουμε τη δύναμη να λυτρωθούμε από τα εσωτερικά δεσμά με τα οποία είμαστε δεμένοι. Εάν ο Χριστός, λέει, σας ελευθερώσει, θα είστε πραγματικά, όντως θα είστε ελεύθεροι. Από το Σταυρό πηγάζει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μια ζωή που τον κάνει καινούριο. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, εάν τις είναι εν Χριστώ,
είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Είναι η αιώνια σωτηρία και προσφέρεται εντελώς η σωτηρία αυτή δωρεάν. Σου προσφέρεται σήμερα, τώρα, από τον Θεόν δωρεάν. Δεν έχεις παρά να μετανοήσεις για την αμαρτία σου. Δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου, το χέρι της πίστης και να αποδεχθείς αυτό το δώρο το οποίο προσέφερε και προσφέρει ο Θεός τον Υιόν Του, τον σταυρωμένο Υιόν Του. Η ευχή μας και η προσευχή μας αυτό το βράδυ είναι αυτή ακριβώς. Αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, αν έχεις την καρδιά σου, πες ευχαριστώ Κύριε μου Ιησού Χριστέ, γιατί δική μου είναι η θέση, δική μου ήταν η θέση επάνω στο σταυρό. Μια μετάνοια όμως ειλικρινής. Και εκείνο που θα ήθελα να σε πληροφορήσω, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω, διότι δεν θα είναι πλήρες το μήνυμα εάν δεν σου το πω. Θα σταθείς ενώπιον του σταυρωμένου Ιησού Χριστού απόψε το βράδυ, έτσι όπως μας τον σκιαγραφεί ο λόγος του Θεού, αλλά θα μετανοήσεις όμως για την αμαρτία σου. Μια μετάνοια πραγματική. Μια μετάνοια που μου έφερε στην σκέψη μου την ώρα τούτη μια ιστορία πραγματική. Δεν ξέρω αν σας την έχω ξαναπεί. Τώρα τη θυμήθηκα. Κάποτε ένας ιεραπόστολος, ένας εργάτης του Ευαγγελίου, πολύ γνωστός, ο οποίος έζησε πριν δύο περίπου αιώνες, ο Τζον Γουέσλεϊ, τον οποίο τον χρησιμοποίησε ο Θεός για το έργο το δικό του, πολύ πλατιά, και έκανε θαυμάσια δι' αυτού του ανθρώπου ο Θεός. Ενώ πήγαινε από την πόλη στην οποία έμενε εκεί στην Αγγλία σε κάποια άλλη πόλη για να κηρύξει κάποια Κυριακή πρωί τον Λόγο του Θεού, όχι με τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα, αλλά με τα πόδια όδευε ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ, να πάει να μιλήσει το μήνυμα, να φέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε κάποια γειτονική πόλη. Ώρες περπατούσε. Στον δρόμο τον πλησιάζει κάποιος νέος. Η εμφάνισή του ήταν τέτοια που δεν ενέπνευσε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο του Θεού. Κάτι κατάλαβε από τη στιγμή που τον είδε. Και τον πλησιάζει και με την απειλή του περιστρόφου που έβγαλε, του λέει: «Δώσ' μου τα χρήματά σου όσα κι αν έχεις αυτή τη στιγμή, αλλιώς σε σκοτώνω». Τότε με εκείνο το χαμόγελο που επήγαζε μέσα από μια καρδιά που πραγματικά είχε ειρήνη, γιατί είχε τον Κύριο, τον οποίον λάτρευε, αγαπούσε και υπηρετούσε, ο δούλος του Θεού, ο Γουέσλεϊ, βγάζει το πορτοφόλι του. Τα παίρνει βιαστικά ο νέος εκείνος και φεύγοντας άρχισε να τρέχει. Σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να χάσει την ευκαιρία ο δούλος του Θεού και τον σταματάει, του φωνάζει: «Σταμάτα να σου πω δύο κουβέντες». Τον στέκεται, γυρίζει και του λέει: «Ίσως κάποτε», του λέει, «για αυτή σου την πράξη μετανοήσεις, όμως θέλω να σου πω κάτι και πίστεψέ το. Το αίμα του Ιησού Χριστού θα σε πλύνει και θα σε καθαρίσει από τη στιγμή που θα μετανοήσεις ειλικρινά και θα σταθείς ως αμαρτωλός, ένοχος αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Και η ειρήνη της καρδιάς σου δεν είναι στα χρήματα, ούτε στις απολαύσεις, νέο μου», του λέει, «αλλά στον Χριστό. Μετανόησε και δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό». Και συνέχισε το δρόμο του ο δούλος του Θεού, ο Τζον Γουέσλεϊ. Μετά από χρόνια, 20, 30, 40 ίσως χρόνια, ξανά την Κυριακή το πρωί ο δούλος του Θεού στην εκκλησία αυτή, και στο τέλος της συναθρήσεως, όπως υπάρχει συνήθεια ιδίως στο εξωτερικό, να πηγαίνει ο εργάτης του Ευαγγελίου στην πόρτα και να χαιρετά το ακροατήριο, τον πλησιάζει ένας γκριζομάλης μεσόκοπος και με συγκίνηση στα μάτια του λέει: «Τζον Γουέσλεϊ, αδελφέ μου, με θυμάσαι?» «Λέει, δεν είναι δυνατόν να σε θυμάμαι. Βοήθαμε να σε θυμηθώ». Αγκαλιάζει και τον φυλάει και του λέει: «Είμαι εγώ εκείνος ο νέος που τότε πριν τόσα χρόνια, με την απειλή του περιστρόφου μου, σου πήρα τα χρήματα. Το πνεύμα του Θεού άγγιξε την καρδιά μου με τα λόγια αυτά που μου είπες. Μετανόησα ειλικρινά. Στη στιγμή που πήγα σπίτι μου, έκλαψα για την αμαρτία μου. Το αίμα του Χριστού με έπλυνε. Και με έπεισε ο Θεός με το Πνεύμα Του το Άγιο, ότι με λύτρωσε και ότι είμαι παιδί δικό Του. Και από τότε ζω για εκείνον». Βγάζει από το πορτοφόλι του και του λέει: «Σου πήρα αυτά». Αυτό σημαίνει μετάνοια, αγαπητοί. Και έτσι πρέπει να σταθείς στον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό, όπως σκιαγραφείται το βράδυ αυτό ενώπιόν μας.
Τα λόγια τα ανθρώπινα είναι πάρα πολύ φτωχά. Για το πνεύμα το Άγιο δεν σκιαγραφίσει τον Ιησού Χριστόν σταυρωμένο, για το πνεύμα του Θεού δεν μιλήσει μέσα στην καρδιά σου, για το πνεύμα του Θεού δεν σε πείσει για την αγάπη της ματωμένης θυσίας του Γολγοθά. Είναι φτωχά τα ανθρώπινα λόγια και φοβάμαι μήπως πάνε και μάταια. Το πνεύμα το Άγιο εύχομαι να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας το βράδυ αυτό. Και ακόμα είναι ανάγκη μέσα στη ζωή μας, όσοι το έχουμε κάνει αυτό, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, είναι ανάγκη να ζούμε τη σωτηρία μας, να ζούμε τη λύτρωση καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Γιατί υπάρχει ένας θανάσιμος κίνδυνος, αδελφοί μου, η σωτηρία να καταντήσει μέσα στη ζωή μας μια αποσθεωμένη έννοια. Πρέπει καθημερινά να γεμίζουμε από την ζώσα πίστη με το ουράνιο μεγαλείο της. Πρέπει καθημερινά να φιλοτιμούμαστε, να είμαστε αντάξιοι της αγάπης αυτής με την οποία μας αγάπησε ο Θεός δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η ανταπόδοση από εμάς στην αγάπη αυτή τη ματωμένη του Γολγοθά είναι η αγάπη μας, αδελφοί μου, στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ξέρουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσο κοστίσαμε στον Κύριο. Ξέρουμε πώς έδειξε ο Κύριος την αγάπη του μέσα στη ζωή μας. Εμείς το ερώτημα, το κέριο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θέλω να το θέσει πρώτα μέσα στη δική μου την καρδιά και μέσα στις καρδιές όλων σας, είναι πώς εμείς αποδεικνύουμε την αγάπη μας απέναντι σε εκείνον που τόσο πολύ μας αγάπησε. Την απάντηση μας την δίνει ο ίδιος μέσα στο λόγο του. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξτε. Γεμίζει καθημερινά η αγάπη του Γολγοθά την καρδιά σου, αγαπητέ μου αδελφέ, την γεμίζει? Γεμίζει η καρδιά σου από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο λυτρωτή? Α, αυτή η ευγνωμοσύνη από την άλλη πλευρά και η ευχαριστία μετατρέπεται σε αγία ζωή καθημερινά? Εκείνο που έχει σαν πόθο στην καρδιά σου είναι, Κύριε, το θέλημα το δικό σου. Λέω ότι σ' αγαπώ, το ψάλω, προσεύχομαι, το συζητώ με τα αδέλφια μου. Λέω ότι σ' αγαπώ. Αποδεικνύω αυτό έμπρακτα μέσα στη ζωή μου κάνοντας το θέλημά σου. Είσαι κανείς το πάνω για μένα. Ό,τι πολύτιμότερο είχες για μένα, το έδωσες. Εγώ πώς αποδεικνύω την αγάπη μου? Πηγαίνω ερχόμενος στην εκκλησία, μοιράζοντας μερικά φυλάδια, δίνοντας κάποια χρήματα για το έργο το δικό σου. Πώς αποδεικνύω, Κύριε, την αγάπη μου απέναντί σου? Απέναντι στη μεγάλη αυτή αγάπη με την οποία εσύ με αγάπησες, πώς την αποδεικνύω? Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, σ' αγαπώ. Η καθημερινή μου μαρτυρία να είναι μέσα στους δυστυχισμένους και χαμένους αυτούς ανθρώπους, μέσα στους οποίους εσύ με έχεις θέσει, να είναι ο σταυρός του Χριστού και η σωτηρία του Ιησού Χριστού, την οποία μου χάρισες, και αυτό να το ομολογώ και αυτό να το λέω. Να μην μου κλέβει ο διάβολος το μήνυμα αυτό που είναι το μήνυμα των μηνυμάτων. Ο Θεός έχει βάλει μόνο στην καρδιά μας και στα χείλη τα δικά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν είναι άξιος κανένας άλλος να το φέρει αυτό το μήνυμα παρά μονάχα η λυτρωμένη του Χριστού, η Εκκλησία του Χριστού και κανένας άλλος. Ήθε, αγαπητοί μου, τελειώσαμε απόψε. Πρώτον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά από τον Υιόν του Θεού για σένα, να αγγίξουν την καρδιά σου. Να μετανιώσεις ειλικρινά μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού και να πάρεις την απόφαση να τον ακολουθήσεις στη λίγη ζωή που μας μένει, γιατί πραγματικά πολύ λίγη είναι η ζωή μας. Και ήθε, αγαπητοί μου αδελφοί, δεύτερον, η αγάπη του Θεού, η θυσία του Σταυρού, το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά για μένα, για σας, για όλους μας. Να βάλει ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο μέσα στην καρδιά μας ένα Άγιο, θα το ονόμαζα, φιλότιμο, αδελφοί μου, ώστε να δοθούμε, να αφιερωθούμε ολοκληρωτικά σε Εκείνον. Και αν λέμε ότι Τον αγαπάμε επειδή Εκείνος τόσο μας αγάπησε, αυτό να μην το αποδεικνύουμε με λόγια, αλλά κάνοντας το θέλημά Του, όποιο κι αν είναι και με οποιονδήποτε κόπο μέσα στη ζωή μας και κόστος. Ο Κύριος να ευλογήσει και να σχολιάσει τα λόγια τα δικά Του στις καρδιές μας. Κλείνοντας, αδελφοί μου, θα ακούσουμε κάποιον ύμνο που θα μας ψάλουν τα παιδιά εδώ, η χοροδία, η μικρή.

Πατέρα μας Άγιε, για την αγάπη σου αυτή προς εμάς, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου δώσουμε παρά μονάχα την ευχαριστία της καρδιάς μας και την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας, ενώ στεκόμαστε με ευλάβεια μπροστά στον σταυρωμένο Κύριό μας Ιησού Χριστό, και καθώς τον ατενίζουμε σταυρωμένο και εκεί πάνω βλέπει ο καθένας μας τον εαυτόν του, οι καρδιές μας γεμίζουν από αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες επίσκεψη μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έσκυψες τόσο χαμηλά, Θεέ μας, μέσα στα λασπονέρια που προσπαθούσαμε μέσα από αυτά να ξεδιψάσουμε τη δίψα της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Τι μας προσέφερες στον Υιόν σου, τον Κυριό μας, τον Ιησού Χριστό, ως το είδωρ της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί ικανοποίησε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και εν αυτό τώρα είμαστε πλήρεις. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε ικανοποίηση ψυχική και ικανοποίηση πνεύματος στη σχέση μας με εκείνον. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες μετάνοια και επιστροφή μέσα στις καρδιές μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας, το οποίο έχουμε να εξετάσουμε, θα είναι για το λίτρο. Το λίτρο. Τα λίτρα τα οποία λέμε και μιλούμε κάθε μέρα μας στη ζωή, τα ακούμε μάλλον στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις τα βλέπουμε να τα ζητούν και να γράφουν στις εφημερίδες διάφοροι, είτε ληστέ, είτε βιαστέ, είτε ποικίλοι τέτοιοι, οι οποίοι κάνουν πράγματα παράνομα, αρπάζουν ανθρώπους και τους κατακρατούν και ζητούν τα λίτρα. Το λίτρο λοιπόν, να το δούμε κατά το Λόγο του Θεού, τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο ένα εδάφιο στο κεφάλαιο το 10 και από το εδάφιο 45. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λίτρο αντί πολλών. Και επίσης ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή θα μας πει ότι και εσείς δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με αργύριο ή χρυσίο, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού. Να το βρούμε όμως μέσα. Και αν επικαλείστε πατέρα αυτόν που κρίνει απροσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου, προσπαθήστε να διάγετε, να ζείτε με φόβο τον καιρό της παρικίας σας, ξεύροντες ότι δεν ελυτρωθήκατε από τη ματαία πατροπαράδοτη διαγωγή σας με φθαρτά, αργύριο ή χρυσίο, αλλά με το τίμιο αίμα του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπίλου, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε στους εσχάτους τούτους καιρούς για σας, οι οποίοι πιστεύετε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και έδωσε σε αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Σε αυτά τα δύο κομμάτια της Αγίας Γραφής, αλλά και σε πολλά άλλα, μιλάει για αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε λίτρο. Και εάν δεν μας το έλεγε και η Αγία Γραφή, θα το ξέραμε, όπως είπαμε, από την ζωή, διότι τα γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα και κάθε τόσο μέσα στον κόσμο επαναφέρουν την έννοια αυτή, το λίτρο, το επαναφέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και στις σκέψεις μας σαν κάτι πολύτιμο που πρέπει να δοθεί για να αποκτήσει κάποιος άνθρωπος λευτεριά. Όταν οι άνθρωποι σκλαβώνουν κάποιον, τον υποδηλώνουν, τον υποδουλώνουν, τον αρπάζουν, τον κατακρατούν, ζητάνε συνήθως οι βιαστές αυτοί για να τον απολύσουν λίτρα. Και τα λίτρα τα οποία ζητούν ή το λίτρο για την ζωή του είναι συνήθως χρήμα, χρυσάφι, πολύτιμη λίθη ή πολύτιμα πράγματα γενικά για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Το λίτρο αντιπροσωπεύει τη ζωή του ανθρώπου ο οποίος κατακρατείται και ο οποίος έχει εχμαλωτιστεί. Αν τον εχμαλωτήσουν, αν τον συλλάβουν, τον παίρνουν, τον κρατούν σαλάφυρο στα χέρια τους, διότι ξέρουν ότι η ζωή του αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσό το οποίο αυτοί ελπίζουν να εισπράξουν και να καρποθούν. Ζητάνε λοιπόν τα λίτρα. Και είναι τόσο γνωστά πλέον τα λίτρα ή το λίτρο το οποίο ζητάει κανείς, ζητάνε όλοι αυτοί οι κακοποιοί για να ελευθερώσουν, λυτρώσουν αυτόν που έχουν κρατήσει και εχμαλωτήσει. Αλλά και οι συγγενείς του προσώπου εκείνου κάνουν πάντο δυνατόν για να εξεύρουν τα λύτρα για να μπορέσουν να τον ελευθερώσουν. Η ζωή του είναι πολύτιμη. Θα είναι δυνατόν να δώσουν ό,τι έχουν, τις καταθέσεις τους, να πουλήσουν πράγματα, να δανειστούν, να ξοφλήσουν την απέτηση και να δώσουν στην να ικανοποιήσουν την απέτηση εκείνων οι οποίοι κατακρατούν τον άνθρωπο, να δώσουν τα λύτρα. Αυτό το λύτρο λοιπόν είναι πολύτιμο πραγματικά, διότι αντιπροσωπεύει την ζωή του ανθρώπου που έχει εχμαλωτιστεί. Αλλά τα λύτρα αυτά τι είναι συνήθως? Όπως είπαμε, είναι είτε χρήματα ως επιτοπλίστων ή άλλα πολύτιμα πράγματα τα οποία θα πρέπει να δώσουν οι συγγενείς του ανθρώπου ο οποίος έχει κατακρατηθεί. Για την ψυχή όμως του ανθρώπου υπάρχει κανένα λύτρο? Τι θα ήταν δυνατό να δώσει ο άνθρωπος για τη δική του την ψυχή? Αλλά θα ρωτήσει κανείς, μα η ψυχή του ανθρώπου έχει εχμαλωτιστεί? Αναμφισβήτητα ναι, έχει εχμαλωτιστεί από τον εχθρό της ψυχής. Έχει εχμαλωτιστεί από την αμαρτία, εξαιτίας της αμαρτίας που έχει κάνει, και τον κατακρατεί ο εχθρός στα χέρια του, τον έχει υπόδουλο και μάλιστα υπηρετεί στις βουλές του και στα σχέδια του εχθρού της ψυχής. Ο διάβολος πραγματικά έχει υποτάξει τον κόσμο ολόκληρο και τον έχει εχμαλωτήσει. Τον άρπαξε με τη βία, με την απάτη, με την πλάνη, κατόρθωσε να τον παγιδεύσει και οι άνθρωποι είναι πλέον εχμάλωτοι του εχθρού του Σατάν. Πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθούν και να λυτρωθούν? Τι να πληρώσει κανείς για να μπορέσει να ελευθερώσει έναν άνθρωπο και την ψυχή του από τα αιώνια βάσανα εις τα οποία μέλη είναι καταδικαστεί εξαιτίας της αμαρτίας και εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον είναι στα χέρια του εχθρού του Σατάν? Τι θα ήταν δυνατόν να δώσει? Σε έναν θαυμάσιο ψαλμό του, ο Δαβίδ, τον ψαλμό 49 μη θήτα, κατά τη μετάφραση του νεόφυτου Βάμβα, μη θήτα, λέει σε ένα σημείο τα εξής ωραία. Στο 7ο εδάφιο, ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις το Θεό λύτρων δι' αυτών. Διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών και ανέβριτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά. Τι θα δώσει κανείς εις το Θεό? Γιατί ο Θεός τον κρατάει? Αναμφισβήτητα όχι. Αλλά η αμαρτία που τον έχει εχμαλωτήσει και ο Σατάν που τον κρατεί στα χέρια του και η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία θα πρέπει να κρίνει δίκαια, επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει υπηρετήσει τον Σατάν και έχει πράξει αμαρτίες, είναι οφειλέτης και κατά συνέπεια θα πρέπει να καταδικαστεί, να τον καταδικάσει και να καταδικαστεί αιώνια. Όπως είπαμε και άλλοτε, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο άνθρωπος που υπηρετεί την αμαρτία όχι μόνο φυσικά πεθαίνει, αλλά και πνευματικά για όλη την αιωνιότητα ζει μέσα στο χαμό, στην απώλεια. Είναι η αιώνια κόλαση. Πώς λοιπόν μπορεί να εξαγοραστεί ο άνθρωπος? Θα πρέπει να καταβληθούν λύτρα στην δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτηση εναντίον εκείνου ο οποίος έχει αμαρτήσει και έχει παραβεί το θέλημα του Θεού, πρέπει η δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, να πληρωθούν λύτρα για την εξαγορά του ανθρώπου. Είναι δυνατόν να υπάρξουν λοιπόν λύτρα για την εξαγορά της ψυχής του ανθρώπου? Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε λέει ότι είναι αδύνατον. Ουδείς δύναται ποτέ. Ουδείς δύναται ποτέ. Και αυτή η λέξη, η φράση αυτή μάλλον, μας θυμίζει το ερώτημα το οποίο οι μαθητές είχαν κάνει στον Ιησού όταν είδαν τον πλούσιο εκείνο νέο, ο οποίος είχε έρθει στον Ιησού και του ζητούσε τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του θύμισε τις εντολές και είπε με πολύ ελαφρότητα, όλες αυτές τις ετήρησα από την νεότητά μου. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του υπενθύμισε ότι υπάρχει κάτι στη ζωή του το οποίο τον κρατεί και στο οποίο υπηρετεί και έχει υποδουλωθεί. Του λέει πήγαινε, πώλησε όλα τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Δεν ήταν η απέτηση του Κυρίου να πουλήσει τα υπάρχοντά του όλα και να τον ακολουθήσει, διότι πολλοί που τον είχαν ακολουθήσει δεν είχαν πουλήσει τα υπάρχοντά τους όλα, ούτε και μαθητές ακόμα και Απόστολοι. Αλλά ήθελε να του υποδείξει εκείνο το οποίο τον κρατούσε και ήταν εχμάλωτος αυτό. Ήταν το χρήμα. Αγαπούσε το χρήμα. Όταν του είπε ο Ιησούς πώλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις, αυτός έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε και λυπήθηκε και έφυγε, διότι δεν ήταν δυνατόν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν δυνατόν να αποξενωθεί τα χρήματα τα οποία είχε είδωλό του μέσα στη ζωή του. Συνεπώς ο άνθρωπος αυτός ήταν σκλαβωμένος. Και τότε οι μαθητές γύρισαν σαν είδαν το γεγονός αυτό και ρώτησαν τον Ιησού, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί? Και ο Ιησούς απήντησε, παρά ανθρώπης αδύνατον. Τα πάντα όμως είναι δυνατά στο Θεό. Εκείνο το παρά ανθρώπης αδύνατον είναι και μας θυμίζει τούτο το εδάφιο το 7 που λέει εδώ πέρα στον ψαλμό, ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσει εις τον Θεόν λύτρων δι' αυτόν. Τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει κάποιον που είναι σκλαβωμένος, ή τι να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να ελευθερώσει ο ίδιος τον εαυτόν του? Υπάρχει λύτρο. Η ψυχή λέει είναι πολύτιμος, η απολύτρωσή της, και ανέβριτος διαπαντός. Δεν είναι δυνατόν να ευρεθεί επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία του κόσμου, δεν μπόρεσε να βρεθεί λύτρο που μπορούσε να καταβληθεί ώστε η ψυχή του ανθρώπου να ελευθερωθεί. Του ανθρώπου που έχει αμαρτήσει, έχει σκλαβωθεί από τον Σατανά και είναι υπόδικος από τη Θεία Δικαιοσύνη. Τι λύτρα να δώσει κανείς? Πολύτιμη λύθη, άλλα αγαθά, άλλα πράγματα μες στον κόσμο, χρυσάφια, ασήμανια, θησαυροί, αυτά δεν μπορούν να λυτρώσουν. Ήτανε ανάγκη να ευρεθεί ένα λύτρο, λύτρο ικανό να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Και αυτό το λύτρο δεν βρέθηκε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υπό κάτω της γης. Δεν ήταν μεταξύ δηλαδή των δημιουργημάτων του Θεού, αγγέλων, ανθρώπων και των καταχθονίων όντων, δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το λύτρο. Το λύτρο βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Το λύτρο υπήρξε ο Υιός του Θεού, ο μόνο γενής, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος, εκείνος ο οποίος ήλθε και έσωσε τον άνθρωπο. Ήδη από την αρχή, πριν ακόμα ο Θεός δημιουργήσει τον άνθρωπο, στο Συμβούλιο της Τριάδος έγινε και συζήτηση σε περίπτωση που ο άνθρωπος, που θα είναι μια ηθική ελευθερία, στην περίπτωση που ο άνθρωπος θα πέσει, θα αποστατήσει, ποιος θα τον λυτρώσει, ποιος θα είναι ικανός να δώσει τα λύτρα, να ικανοποιήσει την Θεία Δικαιοσύνη, να αφοπλίσει τον Σατανά και να πάρει τη λία από τα χέρια του, να αρπάξει τον άνθρωπο από τα χέρια του. Ποιος? Στο Συμβούλιο της Θείας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού, του Πνεύματος. Στο Συμβούλιο εκείνο, το θεϊκό, ο Υιός, ο οποίος υπήρξε και ο δημιουργός του ανθρώπου, αυτός που εξετέλεσε το σχέδιο του Θεού ώστε να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, είναι αυτός ο οποίος προσφέρθηκε και είπε «Πατέρα, εγώ θα τον λυτρώσω. Εγώ θα δώσω τον εαυτόν μου για το πλάσμα αυτό το οποίο έχει πέσει». Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός χρειάστηκε, αυτός που απαρχής είχε προσφέρει τον εαυτόν του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου, χρειάστηκε αυτός να κατεβεί κάτω, αυτός να έρθει στον κόσμο τούτον και αυτός να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Σε μια περίπτωση που οι μαθητές διαπληκτίστησαν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος από ανάμεσά τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο Ιησούς τους προσκάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι νομιζόμενοι ότι είναι άρχοντες εθνών κατακυριεύουν πάνω στα έθνη και οι μεγάλοι από αυτούς κατεξουσιάζουν τα έθνη. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται μεταξύ σας. Όποιος από εσάς θέλει να γίνει μεγάλος πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων των άλλων. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων των άλλων». Και έρχεται πλέον να δείξει τον εαυτό του υπόδειγμα, παράδειγμα, και λέει: «Διότι ο Υιός του ανθρώπου», λέγει για τον εαυτό του, «δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλό». Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός εδόθηκε λύτρο, η ζωή του. Όχι μόνον η φυσική του ύπαρξη, αλλά και η πνευματική του και η ψυχή του και το πνεύμα του. Ολόκληρος ο Χριστός χρειάστηκε να θυσιαστεί για να μπορέσει να εξαγοραστεί το ανθρώπινο γένος, το ξεπεσμένο. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το σώμα του Χριστού καρφώθηκε και το αίμα του χύθηκε. Γεύτηκε το θάνατο, το φυσικό. Στο Σταυρό του Γολγοθά η ψυχή του εγκαταλείφθηκε από το Θεό. Ο Θεός απέστρεψε το πνεύμα του, απέστρεψε τα μάτια του από τον Ιησού, επειδή ο Ιησούς είχε πάρει τη θέση όλων των αμαρτωλών και πλήρωνε την ώρα εκείνη τα χρέη, την οφειλή όλων των αμαρτωλών. Και το πνεύμα του Ιησού Χριστού δέχτηκε το σύννεφο των αμαρτιών όλου του κόσμου που έπεσε πάνω του, το αντιμετώπισε, το αποδέχτηκε ως να ήταν δικό του και δέχτηκε να πληρώσει μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη. Ολόκληρος ο Ιησούς λοιπόν εγίνηκε το λύτρο, και αυτό το λύτρο ήταν ανέβρητο, ήταν μοναδικό, διότι κανένας μέσα στην ιστορία του κόσμου δεν εφάνηκε που να είναι δικαιός και άγιος. Κανείς δεν ήρθε ώστε να εμφανιστεί μπροστά στο Θεό και να μπορεί να αξιώνει ότι ετήρησε τις εντολές του Θεού κατά πάντα. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη ποταμό, όταν εβαπτίστηκε από τον Ιωάννη το βαπτιστή, ακούστηκε η φωνή του Θεού που είπε: «Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευδόκησα». Ο Θεός δεν ευδοκεί και δεν ευαρεστείται στη ζωή κανενός απολύτως ανθρώπου, διότι όλοι οι άνθρωποι είναι παραβάτες, είναι αμαρτωλοί, έχουν παραβεί τους νόμους του Θεού και συνεπώς είναι αλύτρωτοι, έχουν εχμαλωτιστεί από τον εχθρό. Είναι ανάγκη να δοθούν λύτρα στην δικαιοσύνη του Θεού να ικανοποιηθεί, ώστε να αποσπαστεί ο άνθρωπος από τον εχθρό, να μην έχει κανένα δικαίωμα πλέον επί του ανθρώπου ο εχθρός της ψυχής του. Έπρεπε να καταβληθούν λύτρα. Πού να βρεθούν? Δεν υπήρχαν πουθενά, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης. Αυτό το λύτρο, το μοναδικό, βρέθηκε στην αγκαλιά του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, που ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον, αφού άδειασε τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα και ντύθηκε και πήρε την ανθρώπινη φύση επάνω του και γίνηκε άνθρωπος όπως εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Και δοκιμάστηκε όπως όλοι εμείς, κατά πάντα καθομοιότητα, παρεκτός αμαρτίας. Αυτός λοιπόν, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, εγίνηκε το λύτρο, το μοναδικό, το οποίο μπορεί να καταβληθεί για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό το λίτρο πριν πληρωθεί δεν είναι το δυνατόν κανείς να λυτρωθεί. Και αν ακόμα, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν, υπήρχαν άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι που αγαπούσαν το Θεό, άνθρωποι που θέλανε να πράξουν το θέλημα του Θεού, όμως και ο Θεός τους ονόμαζε δικαίους, δηλαδή υπό την έννοια ότι είχαν τηρήσει το θέλημα του Θεού και ο Θεός τους είχε βάλει κατά μέρος και τους εφύλατε, διότι σε αυτούς θα απεκάλυπτε τη σωτηρία του κάποτε. Όμως οι άνθρωποι αυτοί, αν και φοβούμενοι το Θεό, αν και αφιερωμένοι στο Θεό, αν και δίκαιοι επειδή έπραταν το θέλημα του Θεού κατά το μέτρο που ήταν γνωστό σε αυτούς, δεν ήσαν λυτρωμένοι, δεν είχαν λυτρωθεί από τις αμαρτίες τους. Διότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, στο έδαφος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπήρξε λύτρωση. Ο Θεός είχε επιτρέψει να γίνονται εκείνες οι θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη ζώων, αμνών, μόσχων, εγών, τράγων κλπ. Αλλά αυτές οι θυσίες ήσανε απλώς το πρόσχημα ώστε ο Θεός να σκεπάσει τις αμαρτίες και να τις προσπεράσει, να μην τις δει, να μην τις βλέπει. Ήτανε για την πάρεση των αμαρτιών μας, όχι για την άφεση. Δεν γινότανε άφεσης που θα πει συγχώρηση πλήρης. Ήτανε πάρεσης, δηλαδή ο Θεός παρήρχε το, αφού τις εσκέπαζε με εκείνες τις θυσίες, οι οποίες όμως δεν είναι το δυνατόν να καθαρίσουν αμαρτίες. Όλες αυτές οι θυσίες προφητικά μιλούσαν για τη μία μοναδική θυσία η οποία θα εμφανιζόταν, και αυτή η θυσία θα ήταν η θυσία της ζωής του Ιησού Χριστού. Και όπως ο Χριστός το λέγει εδώ στους μαθητές, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε, και ήλθε όχι για να υπηρετηθεί, να τον υπηρετήσουν άλλοι, αλλά για να υπηρετήσει αυτός και να δώσει την ζωή του λύτρο, μοναδικό μέσο εξυλασμού και εξόφλησης των αμαρτιών, αντί πολλών, στη θέση πολλών επλήρωσε αυτός, όλης της ανθρωπότητος. Το λύτρο λοιπόν αυτό πληρώθηκε ενώπιον του Θεού. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια το είδαν. Ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα θα πιστέψει στο Χριστό και είναι λυτρωμένος του Χριστού και εισέρχεται στους ουρανούς του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το εκάλυψε και κάτι το οποίο είναι άγνωστο στον κόσμο. Η θυσία του Χριστού τον έχει σκεπάσει. Το λύτρο το οποίο αυτός επικαλείται, ο μετανοών πιστός, επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Χριστού. Είναι ένα λύτρο το οποίο είναι πασίγνωστο πλέον στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια, ότι είναι το αληθινό λύτρο που πραγματικά εξηλαιώνει την ψυχή, και κατά συνέπεια ο μετανοών και πιστεύων στο Χριστό εισέρχεται στους ουρανούς δικαιωματικά με το σπαθί του, θα λέγαμε, υπό την έννοια ότι επικαλείται το αίμα του Χριστού, το λύτρο, και προβάλλει μπροστά του, μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού που έχει απέτηση εναντίον του, προβάλλει το λύτρο και δείχνει ότι αυτός είναι ένας λυτρωμένος. Με άλλα λόγια, εμφανίζεται ενώπιον του Θεού και λέει: «Θεέ μου, όφυλα πάρα πολλά, αναρρύθμιτα πολλά, δεν είναι το δυνατόν να εξοπλιθούν, αλλά ειδού μου εδόθηκε λύτρο το οποίο το φέρνω μπροστά σου. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και η ζωή την οποία ο Χριστός προσέφερε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Χάρινε μου και αντίε μου». Και ειδού αυτό το λύτρο το επικαλούμε, συνεπώς με καλύπτει με το παραπάνω το λύτρο αυτό. Και ο Θεός δεσμεύεται πλέον, η δικαιοσύνη του Θεού δεσμεύεται, επειδή η θυσία του Χριστού ικανοποίησε κάθε απαίτηση του Θεού και δεν είναι δυνατόν πλέον να απαιτήσει ο Θεός από τον μετανοούντα και επιστρέφοντα, διότι ο Χριστός έχει πληρώσει γι' αυτόν. Κατά χάριν είσαστε σεσωσμένοι, λυτρωθήκατε κατά χάριν Θεού, επειδή ο Χριστός απέθανε και πλήρωσε για σας. Το λίτρο αυτό το οποίο πληρώθηκε στο Θεό, στη δικαιοσύνη του Θεού, τι αποτελέσματα, τι συνέπειες φέρνει στη ζωή του λυτρωμένου. Χωρίς καμία αμφιβολία το λίτρο μπορεί να τον ελευθερώσει. Αλλά αυτό τελεί υπό την προϋπόθεση ότι ο σκλαβωμένος θα το θέλει και θα επικαλεστεί το λίτρο. Εάν δεν το επικαλείται ή δεν θέλει να λυτρωθεί, δεν μπορεί να λυτρωθεί. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και είχα διαβάσει σχετικά κατά τον Μεσαίωνα. Τότε στο Μεσαίωνα το να διαπλέψει κανείς στη Μεσόγειο, να ταξιδεύσει μέσα στη Μεσόγειο, ήταν μεγάλη επιχείρηση, πολύ επικίνδυνη, μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί? Διότι ήσαν οι Αλγερίνοι εκείνοι πειρατές, από το Αλγέρι πειρατές, ατρόμητοι, φοβεροί, με ταχύπλοα σκάφη και έπλεαν, και όταν έβλεπαν πλοίο που του ταξίδευε, έκανε τα ταξίδια, τις επικοινωνίες και λοιπά και είχε κόσμο επάνω, αυτοί λοιπόν με τα σκάφη τους τα ταχύπλοα πλεύριζαν το πλοίο αυτό, πλεύριζαν με γάντζους, το πιάνανε και πηδάγανε μέσα στο πλοίο και με τα σπαθιά τους και με τα όπλα τους εχμαλωτίζανε όλο το πλήρωμα και όλους τους ταξιδιώτες, τους παίρνανε στο δικό τους το καράβι, το δικό τους το σκάφος και τους τραβάγανε κάτω στην Αλγερία και τους είχαν σκλάβους και δούλους. Με αυτόν τον τρόπο είχαν σκλαβώσει και εχμαλωτίσει πολλούς και είχαν σκλάβους κάτω στην Αλγερία οι Αλγερίνοι αυτοί πειρατές, Αλγερινοί πειρατές. Κάποτε λοιπόν η Ισπανία, που ήταν ένα μεγάλο τότε κράτος και ήταν μια θαλασσοκρατορία, θέλησε να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους τους δικούς της, αυτούς τους Ισπανούς τους οποίους οι Αλγερινοί πειρατές είχαν εχμαλωτήσει. Προσφέρθηκε λοιπόν να πληρώσει τα λίτρα και πραγματικά συνάξανε τα λίτρα, τα οποία ήσαν πάρα πολλά, διότι οι απαιτήσεις των Αλγερινών πειρατών ήσαν μεγάλες. Και μάζεψαν τα λίτρα και ένα καλά αρματωμένο καράβι ισπανικό με τα λίτρα μέσα, το λίτρο, έπλευσε προς την Αλγερία για να πληρώσει τα λίτρα στους πειρατές και να ελευθερώσει τους σκλαβωμένους. Τι όμως γίνηκε? Το αναπάντεχο. Πολλοί από εκείνους τους σκλαβωμένους, επειδή είχαν μείνει και αρκετό καιρό στη σκλαβιά, την είχαν συνηθίσει. Κάποιοι από αυτούς είχαν παντρευτεί Αλγερινές και είχαν δημιουργήσει οικογένειες μέσα στην Αλγερία. Κάποιοι άλλοι είχαν ανοίξει δουλειές, επιχειρήσεις μέσα στην Αλγερία και είπαν πλέον ότι είναι αργά πλέον για να λυτρωθούμε. Είχαν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή τους και αρνήθηκαν να λυτρωθούν. Το λίτρο υπήρχε, η διάθεση υπήρχε, η προσφορά υπήρξε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί, οι σκλαβωμένοι, αρνήθηκαν να λυτρωθούν, παρόλο ότι κατεβάλλοντο τα λίτρα, ήσαν έτοιμα να καταβληθούν τα λίτρα, αρνήθηκαν διότι είχαν δημιουργήσει ποικίλες καταστάσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στη ζωή την αμαρτωλή. Πολλοί από αυτούς ιδύνονται, χαίρονται και ευχαριστούνται σε μια ζωή αμαρτίας. Τους αρέσει να ζουν την αμαρτωλή ζωή, τους αρέσει να υπηρετούν τον σατανά στις υποβολές του, στις εμπνεύσεις του, στις ιδέες που τους ρίχνει, στα όσα τους ζητάει να κάνουν, τον υπηρετούν με χαρά. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν καταστάσεις και δεν θέλουν να τις αφήσουν. Και ενώ το λίτρο ο ουρανός το προσέφερε, το μάζεψε και το προσφέρει, έστειλε τον Ιησού Χριστόν από τους ουρανούς να πεθάνει στο σταυρό, στο Γολγοθά, και το λίτρο κατεβλήθη και θέλει να λυτρώσει όλους αν είναι δυνατόν, όμως δεν είναι όλοι που το δέχονται. Είναι κάποιοι που δέχονται να λυτρωθούν και οι άλλοι προτιμούν να ζήσουν την αλήθρωτη ζωή μέσα στην αμαρτία, στην οποία υπηρετούσαν και συνήθισαν να υπηρετούν μέχρι τώρα. Να γιατί λέει εδώ, έδωσε, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, όχι να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλό. Η αλήθεια είναι ότι έδωσε τον εαυτό του λύτρο αντί όλων. Αλλά όλοι δεν θέλουν να σωθούν. Είναι κάποιοι που σώζονται. Και αυτοί βέβαια είναι πολλοί που θέλουν να σωθούν. Αλλά είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν αλύτρωτοι. Γι' αυτό λέει έδωσε τον εαυτό του τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Ας δούμε τώρα και τις συνέπειες αυτής της λύτρωσης. Λυτρώθηκαν κάποιοι τότε από τους Αλγερίνους πειρατές. Τους λύτρωσε η Ισπανία. Αλλά κάποιοι που γύρισαν στην Ισπανία από αυτούς πέθαναν διότι είχαν ταλαιπωρηθεί στην αιχμαλωσία τους. Κάποιοι άλλοι γύρισαν, βρήκαν στο σπίτι τους ανομαλίες, ανώμαλες καταστάσεις και προτίμησαν να φύγουν απογοητευμένοι και να ξενιτευτούν. Κάποιοι άλλοι και να αυτοκτονήσουν. Κάποιοι άλλοι από αρρώστια που είχαν πάρει στην αιχμαλωσία τους πέθαναν αργότερα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιοι ελάχιστοι από αυτούς θα έχεραν την απελευθέρωσή τους και θα απελάμβαναν την απελευθέρωσή τους μετά την λύτρωση. Η λύτρωση όμως του Χριστού δεν είναι το ίδιο. Η λύτρωση του Χριστού σε ελευθερώνει και σε ελευθερώνει για πάντα και σου εξασφαλίζει μια ευτυχισμένη ζωή για όλη την αιωνιότητα. Η λύτρωση του Ιησού Χριστού σου εξασφαλίζει τους ουρανούς και μια ζωή δόξης όπως είναι ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Μας ελύτρωσε για να μας κάνει ομοίους με τον εαυτό του. Πόσο θαυμάσια λύτρωση είναι αυτή. Τι λύτρο υπέροχο είναι αυτό το οποίο επληρώθηκε. Τι λύτρο θαυμαστό το οποίο έδωσε ο Θεός για την απολύτρωσή μας. Τώρα λοιπόν με αυτό το λύτρο ο Θεός μπορεί όχι μόνο να ελευθερία να σου χαρίσει αλλά και τη δόξα. Ο Απόστολος Παύλος καλούσε τους πιστούς να δούνε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεώς τους, ποια η δύναμη του Θεού που εργαζόταν μέσα τους σε αυτούς τους πιστούς και ποιο το μέγεθος της κληρονομιάς την οποία θα απελάμβαναν μεταξύ των Αγίων. Και ακόμα στο βιβλίο του Ισαΐα ο πρόφητης Ισαΐας λέει «Μη δώσετε ανάπαυση στο Θεό, μη τον αφήσετε να ησυχάσετε, κράξετε μέρα και νύχτα έως ότου συστήσει και κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν έπαινον επί της γης». Βέβαια ο Ισαΐας είχε υπόψη του την επίγεια Ιερουσαλήμ. Τα λόγια όμως είναι προφητικά και μιλάνε για την ουράνια Ιερουσαλήμ που είναι όλο το σύνολο των λυτρωμένων του Χριστού και οι οποίοι την ημέρα εκείνη θα είναι, όπως και είπαμε και άλλοτε, εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού. Δηλαδή και μόνη η παρουσία της θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει. Κάποια φορά έτυχε να έχω μια συντροφιά ξένων, τους οποίους ξενάγησα μέσα στην Αθήνα να δουν την Αθήνα και κυρίως την Ακρόπολη. Επειδή όμως ήταν νύχτα και δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε την Ακρόπολη, τους ανέβασα στο μνημείο του Φιλοπάπου, από όπου θα μπορούσαν να δούνε την Ακρόπολη μπροστά τους. Και πραγματικά, καθώς ανεβήκαμε τα σκαλιά επάνω εκεί προς το μνημείο του Φιλοπάπου, πιο κάτω από το μνημείο του Φιλοπάπου, και είδαμε μπροστά μας σε μια στιγμή την Ακρόπολη φωταγωγημένη και ήταν σαν σε πιάτο προσφερότανε μπροστά μας, όλοι τους έβγαλαν μια κραυγή και είπαν «Α, τι θαύμα!» Είδαν την Ακρόπολη φωταγωγημένη, κατάλευκη, ακτινοβολούσα μες στο σκοτάδι της νύχτας και πραγματικά εμείνανε έκθαμοι. Κάτι τέτοιο και αυτή η εικόνα μου έμεινε από τότε και την σκέπτομαι μέσα μου κάθε φορά που σκέπτομαι ή διαβάζω το εδάφιο αυτό το οποίο αναφέραμε ότι η Εκκλησία, το σύνολο των λυτρωμένων, η Άνω Ιερουσαλήμ θα είναι εις έπαινον της δόξης, της χάριτος του Θεού. Όταν ο Θεός θα την εμφανίσει ένδοξη όλο το σύμπαν, ουρανός, γη και τα πάντα θα βγάλουν μια κραυγή φωνή έκπληξης και θαυμασμού. Α, θα πούν, τι θαυμάσιο πράγμα, η λυτρωμένη του Χριστού ντυμένη τη δόξα του Ιησού Χριστού, και θα είναι εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού για όλη την αιωνιότητα. Για όλη την αιωνιότητα. Φίλε, σκέψου αυτό το οποίο σου χαρίζει ο Θεός. Με απλή την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, λευτερώνεσαι. Μη το κάνεις σαν τους Ισπανούς εκείνους, οι οποίοι δημιούργησαν καταστάσεις στη σκλαβιά μέσα, ώστε να μην θέλουν να λυτρωθούν. Η λύτρωση, η απελευθέρωση είναι πιο πολύτιμο πράγμα από όλα όσα σου χαρίζει η σκλαβιά. Ζήτησε να ελευθερωθείς. Πίστεψε στο αίμα του Ιησού Χριστού, στη σωτηρία που ο Χριστός έκανε για σένα, στη θυσία του στο Γολγοθά, χάρη στην οποία σε σώζει. Ο Θεός που σου χαρίζει την απελευθέρωση, που προμήθευσε το λύτρο και σε λυτρώνει, ο Θεός σκέπτεται τα άριστα για σέ και ετοιμάζει τα άριστα για σέ. Εκείνη την ημέρα θα έχεις την δόξα την οποία θα έχει και ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο που διαβάσαμε στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο το πρώτο από το εδάφιο το 17, εάν λοιπόν εσύ έχεις λυτρωθεί και επικαλείσαι τον Θεόν Πατέρα σου, ο οποίος Θεός Πατέρας κρίνει απροσωπόληπτα, κοίταξε τη ζωή σου εδώ κάτω να την ζήσεις με φαβό Θεού, ξέροντας τον καιρό της παρικίας σου, γιατί είσαι πάρικος εδώ προσωρινός, να τον ζήσεις όπως πρέπει, να μην υποδουλωθείς πάλι στην αμαρτία, μια και λυτρώθηκες, ξέροντας ότι δεν λυτρώθηκες από τη ματέα πατροπαράδοτη διαγωγή σας, διαγωγή σου, με φθαρτά πράγματα, αργύριο, δηλαδή ασήμι, η χρυσάφι. Δεν πλήρωσε ο Θεός ασήμι, χρυσάφι ή κανείς άλλος για να σε ελευθερώσει, αλλά λυτρώθηκες με το τίμιο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν αμνός άμωμος και άσπυλος μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος Χριστός ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου για αυτό το σκοπό, να δώσει τον εαυτόν του θυσία, λύτρο για την εξόπληση των αμαρτιών σου, και φανερώθηκε στους τελευταίους τούτους καιρούς που ζούμε, φανερώθηκε για όλους εμάς που πιστεύουμε μέσω αυτού εις τον Θεόν, ο οποίος Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπίδα σας να είναι στο Θεό. Φίλε μου, το λύτρο εδόθηκε. Είναι πολύτιμο, πολύ ακριβό. Δέξου το, πίστεψε, δόξασε το Θεό, ευχαρίστησε το Θεό και πλέον μάθε να ζεις μια ζωή άξια του λυτρωμένου του Θεού, που τιμάει το Θεό και προσδοκάει τα αιώνια, τα μεγάλα, τα ασύλληπτα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Ο Θεός να είναι μαζί σου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μη φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε φώναξα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου. Όταν περνάς ποτάμια, τα νερά δεν θα σε σκεπάσουν. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά, δεν θα καείς. Ούτε θα φουντώσει φλόγα πάνω σου. Εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ερχόμεθα μπροστά στην παρουσία Σου, να πούμε ένα θερμό ευχαριστώ σε Σένα τον Άγιο Θεό για τα αιώνια σχέδιά Σου τα απαρχής. Συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο να μας φέρει στον κόσμο στην ύπαρξη για να ζούμε αιώνια στην παρουσία Σου. Και όταν εμείς αποστατήσαμε και απομακρυνθήκαμε από Σένα, Εσύ έκανες ένα άλλο θαυμαστό έργο. Το έργο Σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Το εσχεδίασες απ' αρχής, το επραγματοποίησες, μας το προσφέρεις, το δεχτήκαμε και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τον Υιό, σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, σε ευχαριστούμε για τον Κύριον, τον εναρχή λόγων, ο οποίος γίνηκε σάρξ υπερ όλων ημών και έδωσε τον εαυτόν του στο σταυρό στο Γολγοθά λύτρων αντί πολλών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη αυτή του Χριστού, η οποία δεν έχει πέρατα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού, το βάθος, το ύψος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης αυτής που είναι ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε διότι έχουμε την ελπίδα δια του Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας και την βεβαιότητα ότι είμαι τα παιδιά δικά Σου και μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό Σου στη δόξα, όπως και τον αγαπημένο μας Κύριο, τον Ιησού Χριστόν. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να οδηγήσεις τις ψυχές μας στη θύμηση των παθημάτων του Κυρίου. Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί Του στα ίχνη του πάθους Του. Θέλουμε να δούμε την ωραιότητα της αγάπης Του. Θέλουμε να δούμε τη θλιμμένη Του μορφή να ζωγραφίζεται μέσα στην ψυχή μας και στα μάτια της ψυχής μας συνεχώς να υπάρχει. Παρακαλούμε πολύ το Πνεύμα Σου το αγαθό, Πνεύμα Ιησού Χριστού, ας οικοδομήσει τον Χριστό μέσα μας και να μας δώσει τη χαρά της παρουσίας Του. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Θέλουμε την απόλαυση του προσώπου Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Αμήν. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Από το πρώτο εδάφιο. Τότε λοιπόν έλαβε ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτες πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, έθεσαν επί την κεφαλήν, επί της κεφαλής αυτού και ενέδισαν αυτόν ημάτιον πορφυρούν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και έδιδον εις αυτόν ραπίσματα. Εξήλθετε πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς, «Ιδού, σας φέρω αυτόν έξω, για να γνωρίσετε ότι ουδέν έγκλημα εμπρίσκω εν αυτό». Εξήλθε λοιπόν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Είδε ο άνθρωπος». Ότε δε είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν σεις και σταυρώσατε, διότι εγώ δεν ευρίσκω εν αυτό έγκλημα». Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι «Εμείς νόμον έχουμε και κατά τον νόμον ημών πρέπει να ποθάνει, διότι έκαμε αυτόν Υιόν του Θεού». Ότε δε ήκουσε ο Πιλάτος τούτο το λόγο, μάλλον εφοβήθη. Και εισήλθε πάλι στο πρετόριον και λέγει προς τον Ιησού, «Πόθεν είσαι εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκριση δεν έδωκε εις αυτόν. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πιλάτος, «Προς εμέ δεν λαλείς? Δεν εξεύρεις ότι εξουσίαν έχω να σε σταυρώσω και εξουσίαν έχω να σε απολύσω?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν είχες ουδε μίαν εξουσίαν κατ' εμού, εάν δε σιεί το δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδίδων με εισέ έχει μεγαλύτερα αμαρτία. Έκτοτε εζήτη ο Πιλάτος να απολύσει αυτόν. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Πάσος της κάμνη αυτόν βασιλέα αντιλέγει στον Κέσαρα. Ο Πιλάτος λοιπόν ακούσας τον λόγον τούτον έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον και κάθισε επί του βήματος εις τον τόπον λεγόμενον Λιθόστρατον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ήτο δε Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύσας. Οι δε κράβγασαν, άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, δεν έχουμε βασιλέα, είμαι Κέσαρα. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον των σταυρών αυτού εξήλθε εις το λεγόμενο κρανίου τόπον, ως της λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετά αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι ήτο πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε, βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτε λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον τέσσερα μερίδια εις έκαστον στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσω μεν αυτόν, αλλά ας ρίψω με λαχνών περί αυτού, τι νος θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλείδον. Οι μεν λοιπόν στρατιώτε ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις το σταυρόν του Ιησού, η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία, η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον ηγάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού, γίνε ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο, γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκειτο δε εκεί αγγίον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «Τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαλή μου. Παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ευχαριστώ.

έξω από την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, σε ένα μικρό λόφο που βρίσκεται διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, εκείνη την ιστορική Παρασκευή τις 14 του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώνονται. Στον έναν κρεμάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Στους άλλους δύο ληστές. Με τον τρόπο τούτο η ανθρώπινη δικαιοσύνη επραγματοποίησε το δικό της έργο όπως το θεωρούσε και το νόμιζε. Παράλληλα και η Θεία Δικαιοσύνη το δικό της. Και σε λίγο στον τόπο αυτόν που τον σκέπασε σκοτάδι μέρα μεσημέρι ώστε ο ήλιος να χαθεί. Μια δυνατή φωνή ακούστηκε. Τετέλεστε. Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα. Και σε λίγο ακολουθεί ένας σεισμός και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη μέρα, τη νύχτα, με την αγωνία στη Γεθσημανή, τελειώνει εδώ με μία ατιμωτική σταύρωση. Τόσο μακριά προχώρησε εκείνος, ο οποίος ανέλαβε την προσωπική μας σωτηρία. Ο Υιός του ανθρώπου. Γεθσημανή, Γάμπαθα, Γόλγοθα. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας, για να αποδεχθεί να γίνει ο σωτήρας μας, να πάρει τη θέση τη δική μας, να πάρει τη θέση όλης της ανθρωπότητος αμαρτωλής. Γεθσημανή, Γάμπαθα, ο τόπος της κρίσης από τον Πιλάτο, Γόλγοθα, ο τόπος της εκτέλεσης. Τόσο μακριά πορεύτηκε εκείνος ο οποίος μας αγάπησε. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, σφραγίζει το θερμό εκείνο απριλιάτικο βραδινό, του Απρίλη το βραδινό, με τη θυσία του, μια θυσία την πιο άγια, την πιο ιερή. Σφραγίζει τη μεγάλη σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Αν πάει κανείς μακριά πίσω, στο αρχέτυπο αυτής της γιορτής του Πάσχα, 1500 χρόνια πριν έλθει ο Χριστός, στα χρόνια του Μωυσή, ο Θεός είχε διατάξει τον Ισραήλ να πάρει ένα αρνί, το οποίο θα το κρατούσαν 4 ημέρες στο σπίτι, ώστε όλη η οικογένεια να ξετάσει και να δει ότι το αρνί αυτό ήταν ακέραιο, χωρίς ελάττωμα, χωρίς κανένα μόμο, και την εσπέρα της τετάρτης ημέρας θα έπρεπε να το σφάξουν και με αυτό να βάψουν τους δύο παραστάτες και το ανώπλιο του σπιτιού, της πόρτας του σπιτιού τους, ώστε να μπορέσουν να διαφυλαχθούν από τον άγγελο της κρίσεως που θα περνούσε εκείνη τη νύχτα να κάνει κρίση σε όλους τους Αιγυπτίους, σφάζοντας τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Όπου θα έβλεπε το αίμα, θα έπρεπε να παρατρέξει. Παράτρεξης. Αυτό θα πει Πάσχα. Ο άγγελος θα δει το αίμα και θα παρατρέξει. Και οι Άγγλοι αποδίδουν κυριολεκτικά αυτή τη γιορτή με τη λέξη αυτή. Passover. Passover. Παρατρέχω. Θα παρατρέξει. Διότι είναι Πάσχα του Κυρίου, όπως τους είπε. 3,5 μέρες λοιπόν εξέταζαν το αρνί αν είναι κέραιο. Όπως 3,5 χρόνια
Εκείνος ο οποίος ορίστηκε να γίνει ο λυτρωτής μας περιδιάβαινε μέσα στο Ισραήλ και κάθε μάτι μπορούσε να τον δει ότι ήταν ο άμωμος, ο αναμάρτητος, ο αμνός που θα εσήκωνε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Από τότε που γίνηκε η γιορτή αυτή και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ισραήλ 1500 χρόνια πριν το Πάσχα, μυριάδες μυριάδων αρνιά σφάζονται κάθε χρόνο, χωρίς όμως να μπορούν να τέλεια και αποτελεσματικά να τακτοποιήσουν τον άνθρωπο απέναντι του Θεού, χωρίς τέλεια και αποτελεσματικά να μπορέσει να γίνει η εξάλειψη της ανθρώπινης ενοχής. Και μέσα στο Ισραήλ, σε όλη τη θρησκευτική του ιστορία, αρνιά, μοσχάρια, τράγι, εσπάζοντο, που τυποποιούσαν αυτή την μακρινή θυσία την οποία ο Υιός του Θεού υπέστη. Βέβαια, τα υποδείγματα, οι τύποι των ουρανίων έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να καθαρίζονται, να γίνονται οι θυσίες αυτές, κατά τη μοσαϊκή οικονομία, με τέτοιες θυσίες. Αλλά τα επουράνια, πώς θα ήταν δυνατόν να καθαριστούν, με τι? Προφανώς, μια θυσία ανώτερη από αυτά θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί, χρειαζόταν, σύμφωνα και με την επιστολή προς Εβραίους, ένα το κεφάλαιο, εδάφιο 23, και το ερώτημα το μεγάλο που γεννάται είναι, άραγε η Θεία Πρόνοια φρόντισε για αυτή τη θυσία, πρόβλεψε για αυτή τη θυσία που θα καθάριζε τα επουράνια? Και καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους έφευγαν και έσβηναν από το λόφο εκείνο του δράματος των Γολγοθά, μια απορία, ένα ερώτημα ανέβαινε προφανώς στα χείλη όλων, μπορούσε να ανέβει στα χείλη του κάθε αμερόληπτου θεατή αυτού του δράματος, όχι μόνο τότε, αλλά και σήμερα ακόμα καθώς το σκεπτόμεθα. Γιατί τάχα άραγε συνέβησαν αυτά στο γιο του ανθρώπου? Ποιο είναι το νόημα της θυσίας του και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του η θελημένη από ανθρώπους μόνον ή και από το Θεό, και γιατί? Αν ήταν οπωσδήποτε ένα γεγονός συνηθισμένο, σαν τα πολλά που έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία, κάποιος που θανατώνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται, θα έπρεπε το γεγονός αυτό να έχει χαθεί, σβήσει, λησμονηθεί, όπως και τόσα άλλα μέσα στην ιστορία, να έχει ξεχαστεί. Όμως, το Πνεύμα του Θεού πρώτα απ' όλα τον διεκήρυξε σε όλο τον Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Τον διεκήρυξε δίκαιον με μία σειρά γεγονότων, σημεία, θαύματα, τα οποία ο Θεός επραγματοποίησε μέσω αυτού και τον απέδειξε δίκαιον. Απ' την άλλη μεριά, ο λόγος του Ευαγγελίου που κηρύχθηκε, ο Πέτρος πρώτος, διεκήρυξε τον Άγιον και δίκαιον εσταυρώσατε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Ώστε και ο λόγος του Ευαγγελίου τον διακηρύττει δίκαιον, αλλά και οι σταυρωτές του, όλοι εκείνοι οι οποίοι έλαβαν μέρος κατά κάποιο τρόπο σε αυτήν την δραματική σταύρωση του Υιού του ανθρώπου, ο καθένας από αυτούς με το δικό του τρόπο ομολόγησε ότι είναι δίκαιος. Και πρώτα απ' όλα ο Ιούδας, ο μαθητής της προδοσίας, ο μαθητής ο προδότης, πετώντας τα αργύρια στους ιερείς που του τα είχαν δώσει και τα οποία του έκαιγαν τα χέρια κυριολεκτικά, εφώναξε «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων».
αυτή η δραματική προσωπικότητα του προδότη μαθητή. Ομολόγησε λοιπόν ότι παρέδωσε αίμα αθώων. Ο Καγιαφάς, ο αρχιερέας της χρονιάς εκείνης, είπε στο συνέδριο των Ιουδαίων όταν έκαναν συμβούλιο για να θανατώσουν τον Ιησού, χωρίς να το εννοεί και να το καταλαβαίνει, προφητεύοντας, είπε: «Συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει υπέρ του έθνους και να μη απολεστεί όλο το έθνος». Και ο Πιλάτος μπροστά στα πλήθη, τα οποία εφώναζαν «Σταύρωσον αυτόν, σταύρωσον αυτόν», και μπροστά στους στην ηγεσία του Ισραήλ που τον παρέδωσε και η οποία ξεσήκωνε τα πλήθη να φωνάζουν «Σταύρωσον αυτόν», ζήτησε αίμα, ζήτησε λεκάνη και ζήτησε νερό και πλήθηκε και είπε «Αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου τούτου, εσείς όψεστε». Άλλο πρόσωπο που εκινήτως στη σκιά των γεγονότων αυτών, η Κλαβδία Πρόκλα, σύζυγος του Πιλάτου, έστειλε στρατιώτη στον άντρα της να προλάβει, να ειδοποιήσει και να του πει «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερα κατώνα δι' αυτό. Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο». Ο εκατόνταρχος κάτω από το σταυρό, χτυπώντας το στήθος του μετά την σταύρωση, εφώναξε «Αληθώς, Υιός Θεού είναι ούτως». Συνεπώς, όλοι τούτοι οι παράγοντες που κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στην σταύρωση, όλοι αυτοί ομολόγησαν την δικαιοσύνη του σταυρωμένου, ομολόγησαν ότι ήταν δίκαιος, ότι δεν θα έπρεπε αυτή η καταδίκη σε αυτόν. Και συνεπώς στα ερωτήματα που γεννιούνται στην ανθρώπινη ψυχή, γιατί λοιπόν σταυρώθηκε αφού ήταν ο δίκαιος, ο Ισαΐας ο προφήτης από τα βάθη των αιώνων, περιγράφοντας στο περίφημο Νιγάμα 53 κεφάλαιό του της προφητείας του τον σταυρωμένο Ιησού, γράφει «Η θέλησεν ο Θεός να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει «Ο Θεός προέθετο αυτόν από πριν, από αιωνιότητος τον προώρησε θυς ηλαστήριον διαπίστεως εν το αίματι αυτόν μέσον εξυλασμού των αμαρτιών του κόσμου διαπίστεως εν το αίματι αυτού». Ρωμαίους 3 κεφάλαιο 25 εδάφιο. Και ο Απόστολος Πέτρος, γνωρίζοντας ότι όχι με φθαρτά αργύριο ή χρυσίο λυτρωθήκατε από τη ματέα πατροπαράδοτο διαγωγή σας, αλλά με τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού, τον οποίον ο Θεός είχε πρώτων αιώνων προορίσει, προγνωρίσει και προορίσει γι' αυτό. Επίσης, ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, στο δεύτερο κεφάλαιο 10 εδάφιο, θα γράψει «Έπρεπε των αρχηγών τη σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε». Κατά συνέπεια, όλες αυτές οι μαρτυρίες των Αγίων Γραφών, των Ιερών Συγγραφέων, έρχονται να βεβαιώσουν ότι ο Ιησούς ήταν δίκαιος και ότι η θυσία του και η σταύρωσή του υπηρετούσε ένδοξο, θαυμαστό σχέδιο του Θεού, το οποίο ο Θεός απεκάλυπτε πλέον. Ώστε η θανάτωση του Ιησού, η σταύρωσή του, δεν ήταν η ήττα ενός αδυνάτου όπως θεωρήθηκε. Τον πήραν, τον σταύρωσαν
και αυτός αδύνατος να αντιδράσει, υπεχώρησε, αλλά ήταν η προσφορά ενός Κυρίου. Ήταν αυτός που προσέφερε τον εαυτόν του και προσέφερε τον εαυτόν του θυσία υπερ όλων ημών. Πώς γίνηκαν τα πράγματα αυτά, θα τα δούμε σε λίγο.

σε ένα κτίριο το οποίο μπορεί να επισκεφτεί κανείς και σήμερα. Κατέχετε σήμερα από καλογριές καθολικές που καταλαμβάνει το χώρο του παλαιού, του αρχαίου πρετορίου. Είναι στη μετόπη σκαλισμένη, χαραγμένη μία επιγραφή η οποία είναι παρμένη από τους θρήνους του Ιερεμία από το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12, και γράφει τα εξής. «Ω προς ημάς, προς εσάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Αυτό είναι το λιθόστρωτο, ο Γαβαθάς, εκεί όπου ο Πιλάτος έκρινε τον Ιησού, και είναι μέσα στο εσωτερικό αυτού του σπιτιού, κάτω στην αυλή, το λιθόστρωτο, όπως είναι πέτρες τοποθετημένες κάτω, φέρνει ακόμα τα ίχνη, χαραγμένο επάνω από την αρχαία εποχή, το παιχνίδι του βασιλιά. Μια γραμμή που δείχνει τη ζωή του βασιλιά και ένα σπαθί που κόβει απότομα την γραμμή αυτή της ζωής του. Εκεί έλαβε χώρα ο εμπεγμός. Εκεί οι στρατιώτες έντυσαν τον Ιησού αφού τον εξέντυσαν, τον ντύσανε χιτώνα, του φορέσανε ακάνθινο στεφάνι και άρχισαν να γονατίζουν, του έκλεισαν τα μάτια και γονάτιζαν μπροστά του και του λέγανε «Προφήτευσε». Ποιος εκτύπησε? Και τον έδερναν και τον χαστούκιζαν και τον έφτυναν και τον εχλέβαζαν. Και έπειτα, αφού τον ξέντησαν τον χιτώνα του, τον κόκκινο, τον εμπεκτικό, την χλαμίδα την κόκκινη, το έδεσαν τα χέρια σε ένα χαμηλό στήλο για να μπορεί η πλάτη να είναι εκτεθειμένη και στα χέρια του βασανιστή, και πλέον αυτός με το φραγγέλιο, αυτό το οποίο ονομάστηκε η μάστιξ, η αστραγαλωτή. Ήτανε με λουριά, με κόμβους, και σε κάθε κόμβο είχε είτε κόκαλο εχμηρό, είτε κομμάτι από μολύβι ή σίδηρο, για να σχίζει το δέρμα, και με αυτό τον κτύπησαν 40 φορές. Πολύ, μόνο με το κτύπημα αυτό απέθυνσκαν. Το φραγγέλιο, το horribile flagellium, λέγανε οι Λατίνοι. Horribile, τρομερό, flagellium, το φραγγέλιο. Και έπειτα, αφού τον ντύσανε με τον κόκκινο χιτώνα εκείνο, την χλαμίδα την κόκκινη, η οποία βάφτηκε στο αίμα, με το στεφάνι το ακάνθινο στο κεφάλι, του κρέμασαν στο στήθος την επιγραφή της καταδίκης του, που ήταν γραμμένη στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, δηλαδή στις γλώσσες της διεθνής της εποχής εκείνης, για να μπορεί όλος ο κόσμος να διαβάσει την αιτία της καταδίκης. Και έγραψαν «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Και είναι εκείνη τη στιγμή που ο Πιλάτος τον πήρε και τον έβγαλε έξω στο πλήθος και τον έδειξε και είπε «Είδε ο άνθρωπος». Και πραγματικά, πώς ο άνθρωπος κατήντησε? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μπορούσες να δεις τον βασιλιά αυτού του κόσμου, τον άνθρωπο, όπως ο Θεός τον είχε απ' αρχής σχεδιάσει
και δημιουργήσει να είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση. Με το αίμα της ζωής να χύνεται, στεφανωμένος όχι από τα λουλούδια του κήπου ή του αδρού, αλλά με ακάνθινο στεφάνι, με τις σταγόνες του αίματος να τρέχουν από το πρόσωπο και τον υδρότα της αγωνίας, με το καλάμι του εμπεγμού αντισκύπτρου στα χέρια, είδε ο άνθρωπος. Πραγματικά μπορούμε να σκεφτούμε ποιο προορισμό είχε ο άνθρωπος απ' αρχής. Ο δημιουργός του τον έφτιαξε και τον έφερε στον κόσμο σαν βασιλιά όλου του σύμπαντος. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Συνδέκαμε σε αυτόν ολίγον τι παρά τους αγγέλους. Με δόξαν και με τιμήν εστεφάνωσε σε αυτόν. Τον έκαμε Κύριον επί τα έργα των ηθυρών σου. Τώρα όμως δεν ήταν Κύριος. Μπορούσε να δει κανείς στο πρόσωπο του Ιησού την κατάντια του ανθρώπου μετά την αμαρτία, την είσοδο της αμαρτίας. Πώς η αμαρτία κατήντησε τον βασιλέα αυτόν του σύμπαντος. Του σύμπαντος, διότι και οι άγγελοι είχαν προοριστεί να υποταχθούν στον άνθρωπο. Και πλέον όλο το τάγμα εκείνο των στρατιωτών των Ρωμαίων, αφού τον περιέπαιξε λέγω αρκετά, και αφού ο Πιλάτος τον εξέθεσε στα πλήθη και τον έδειξε, κάποια φωνή διατάζει: «Στρατιώτη, φέρε το σταυρό». Μια και η ηγεσία, η θρησκευτική του Ισραήλ, είχε ξεσηκώσει τα πλήθη να φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσαν αυτόν». «Το βασιλέα σας να σταυρώσω, δεν έχουμε βασιλέα ημί τον Κέσαρα». Έκαναν την εκλογή του. Και όχι μόνο, αλλά ακόμα είπαν «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και αν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ο λαός αυτός υποφέρει και υποφέρει φοβερά, δεν υπήρξε επιδημία που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε πόλεμος που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε επανάσταση που γίνηκε και να μην έφταιγε ο Ισραήλ. Δεν υπήρξε κακό που γίνηκε στον κόσμο και να μην έφταιγε ο λαός αυτός. Και μέχρι σήμερα κινεί την αντιπάθεια όλων των εθνών και αποτελεί ένα μυστήριο οι στάσεις, οι θέσεις, η αποστολή αυτού του λαού, ο οποίος κυριολεκτικά καίγεται όπως η φλεγωμένη βάτος, αλλά δεν κατακαίεται. Δεν μπορεί να δώσει κανείς άλλη εξήγηση στα παθήματά του μέσα στην διάρκεια της ιστορίας παρά σε αυτό που φώναξε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Και πλέον ο κατάδικος Ιησούς μαζί και οι δύο ληστές παραδίδονται για να σταυρωθούν. Οι μυριάδες που είχαν των Εβραίων της Διασποράς που είχαν μαζευτεί για τη γιορτή του Πάσχα και μένανε μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής για να γιορτάσουν και την Πεντηκοστή στη γη, την πατρίδα τους, της γεννήσεώς τους ή της καταγωγής τους, είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν το γεγονός. Και ο Ιησούς, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος εναντίον όλης εκείνης της ηγεσίας και των κυμάτων της δοκιμασίας που υπέστη από αυτούς, εξισθενημένος από ημέρες ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας στη Γεθσημανή, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, στον Καλιάφα. Από μακρές και επίπονες ανακρίσεις σε αυτούς, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και χλεβασμούς τους οποίους υπέστη.
από το συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους και από τους Ρωμαίους στρατιώτες, φορτωμένος τον βαρύ σταυρό του, βγαίνει για τον τόπο του Γολγοθά. Η πορεία δεν μας το λέγει η γραφή, αλλά τουλάχιστον αυτό έχουν αφήσει να εννοηθεί με πινακίδες τις οποίες έχουν βάλει εκατέρωθεν του τείχου στον δρόμο εκείνον τον Δία Ντολορόζα, τον δρόμο